Μπάντιμπτον στο πάρκο Γουδί έχει περιοριστεί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη καταστροφή του παλαιού κτηρίου του Μπάντιμπτον στο πάρκο Γουδί. Έχει περιοριστεί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την

0: άχρονος διακινητής. Τραγικός είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, καθώς τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Ένα γράμμα λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και μετά το ένα γράμμα του Γιαννάκη, του φεγγαριού ο γιος του Νότη.

Καλημέρα στον Mr. Jameson, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ράδιο παρέα. Και μετά του Φεγγαριού το γιο, έρχεται του Βοριά ο γιος.

0: στο φίλο μας του Παναγιώτη που μας ακούει εκεί στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει σε όλη τη ράδιο παρέα και στον Τάκη τον Μπιρμπίλη. Λοιπόν, καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Σκάλα Αταλάντης, αφιερώνει και αυτός σε όλη την ράδιο παρέα. Και τι έχουμε, πάμε.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό που μας ακούει. Αφιέρωσε, μου λέει, σε όλους όσους ακούνε, λαϊκά μονοπάτια, ανοίχτε πόρτες του ουρανού.

0: και να με συγχωρήσει.
1: Λοιπόν, ο Σκέφης φωνάζει. Κάτι έχει εκεί για μας. Ένα Γιωργάκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, το Χρήστο. Ρε σκεύη λαμπαδιφορία έχουμε.

στη φίλη μας τη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στην Καλαμάτα. Αυτή ήταν η Εύα η Κανέλη. Αυτές τις ώρες και από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Αγαπιόμασταν, Χριστέ μου, αγαπιόμασταν. Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Πετράλωνα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο, λέει, αφιερώστε το σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Λοιπόν, άντε πάμε να...

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κατόπιν εντολής του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος των επιχειρήσεων είναι η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων και ο περιορισμός των επιθέσεων εναντίον εμπορικών και πολιτικών πλοίων που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα νέα αμερικανικά πλήγματα υπονομεύουν τις προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει για διπλωματική λύση και αποκλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν εκρήξεις σε περιοχές του νότιου Ιράν. Το πρακτορείο Ίρνα ανέφερε ότι από αμερικανικό πλήγμα σε εγκατάσταση άντλησης νερού στο Μασχάρκ σκοτώθηκε ένας εργαζόμενος και τραυματίστηκαν 4 ακόμη. Παράλληλα, στην περιοχή Φαρούρ σκοτώθηκε εργαζόμενος της Εθνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών. Ενώ στο Κουβέιτ καταγράφηκαν επιθέσεις σε μεθοριακές εγκαταστάσεις και πετρελαϊκή πλατφόρμα με ζημιές και έναν τραυματισμό. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και την απειλή για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαμορφώθηκε στα 78,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 74,02 δολάρια. Η πυρκαγιά στο εσωτερικό του παλιού κτηρίου του Μπάμινγκτον στο πάρκο Γουδί έχει περιοριστεί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατασβεσή της. Από τη φωτιά έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης, ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι ενημερώθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία επιχείρησε να μεταφέρει στην Ελλάδα φορτηγό τύπου Βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού Μακάζας Κομωτίνης. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ και διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπέρβαρο κατά περίπου 1,5 τόνο. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή του Ισγάβδου αφού έφτασαν στο νησί Μελέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης. Οι αρχές προχώρησαν στην αναγνώριση και σύλληψη ενός 20χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ανθρώπων. Τραγικός είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, καθώς τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός.
1: Με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός.

0: Σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Αλέκα Κανελίδου, τα δίδυμα φεγγάρια. Και τι έχουμε? Και τώρα έχουμε Θέμη, ο απόλυτος έρωτας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα.

0: Κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η ρεσίπη. Δικό σας.

0: Λοιπόν, και μετά τι έχουμε? Τι έχουμε μετά? Στέλιο Ρόκο.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

της θάνατος, Βασίλης Τερλέγκας. Και στη συνέχεια τι έχουμε? Γιώργο Κάτσαρη, Δημήτρη Μπάση, Βίκη Μποσχολιού, Μανώλη Μητσιά και Γιάννη Πάριο, που θα μας κλείσει την ώρα. Να πάμε στο ακριβώς. Να έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Για τη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, το Μπανταραμπάζ κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο, ενώ το Κουβέιτ έκανε λόγο για επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση θα ισχύσει έως τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Αντίθετα, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 3,5% κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία και το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $74 το βαρέλι. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθησαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπουργή Εξωτερικών.

0: Το Μπουρκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου, συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα, για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Φτάσαμε αισίως στην καρδιά του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο στις παραλίες και στις εθνικές οδούς το πιστοποιεί. Άλλωστε, δεν απέχουμε παραπάνω από 15 μέρες από τη μεγάλη έξοδο για τις φετινές διακοπές. Το ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού πιστοποιείται και από δύο ακόμη λόγους: τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά και τα βελτένια που σε συνδυασμό με την ξηρασία δημιουργούν άκρως επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές. Φέτος, μάλιστα, παρατηρείται το φαινόμενο αρκετές φωτιές να μπαίνουν εντός των αστικών ορίων, όπως χθες στο πάρκο στο Γούδι, πριν λίγες μέρες στο Αττικό Άλσος ή και σε μεγάλες επιχειρήσεις ανακύκλωσης σε προάστια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Και όλα αυτά είναι μηνύματα που οι αρμόδιοι μάλλον δεν πρέπει να αγνοήσουν. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην ομάδα σήμερα ο Γιώργος Κεύης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σε σελίδες μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Γράψτε μας τι καιρό κάνει στην περιοχή σας, αν άρχισε η ζέστη σε εσάς ή συνεχίζει αυτή η δροσούλα που μας έχει στροφέψει σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Λέγαμε λοιπόν για διακοπές και τις τελευταίες ημέρες υπήρχε μια αισιοδοξία ότι μέχρι τη μεγάλη έξοδο οι τιμές στα καύσιμα θα είχαν πέσει, θα είχαν έρθει περίπου οι τιμές περίπου εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δυστυχώς, η τελευταία αναζωπήρωση των πολεμικών χτυπημάτων στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής εκμυδένισαν αυτό το σενάριο. Έτσι, σωσίβιο για να διατηρηθούν τιμές έστω και στο σημερινό επίπεδο είναι η κυβερνητική συμφωνία με τα δηληστήρια για πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κατά 5. Οπότε τώρα θα γίνει αυτό. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι απομένουν μερικές διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν τις επόμενες ημέρες. Άρα, δηλαδή, στις αρχές της εβδομάδας θα ανακοινωθούν. Θα διευθετηθούν αυτές οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκδοσης στις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, θα τεθεί το μέτρο και θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου. Μέσα στην εβδομάδα, θεωρεί ο κύριος Χατζηδάκης, η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας και παρά την αποκλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή, η υποχώρηση τιμή του Brent, οι τιμές της βενζίνης και του diesel παρέμειναν υψηλές λόγω των ζημιών που υπέστησαν δηληστήρια στον κόλπο αλλά και στη Ρωσία, η οποία περιόρισε τις εξαγωγές diesel. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης σημείωσε ότι ύστερα από συνεννόηση με δύο δηληστήρια ελληνικά, υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αξιοποιήθηκε για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει, είπε, αυτή την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, διευκρινίζοντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου οι τιμές θα είναι χαμηλότερες για αυτά τα ποσά, κατά αυτά τα ποσά σε σχέση με το επίπεδο το οποίο διαμορφώνονταν χωρίς την παρέμβαση. Τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης βέβαια μίλησε για άλλα πράγματα, μίλησε για τη Μαρφίν και τις εκλογές που κάποιοι το έχουν συνδυάσει, δηλαδή το γεγονός ότι γίνονται κάποιες ρυθμίσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Είπε λοιπόν ότι όσα σενάρια ακούστηκαν για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων, τις συλλήψεις για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης και τη Μαρφίν έγιναν την ίδια περίοδο επειδή η κυβέρνηση προετοιμάζεται για εκλογές. Δεν βγάζει άκρη, είπε χαρακτηριστικά, πραγματικά δεν βγάζει άκρη, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ενεργεί όταν υπάρχουν αποτελέσματα, όχι με βάση πολιτικές σκοπιμότητες. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Πάντως, μια και μιλάμε για εκπτώσεις, από σήμερα ξεκινούν και οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου στα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουν τα καταστήματα λοιπόν σε μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα. Λοιπόν, είναι μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της χρονιάς, τόσο για το λιάν εμπόριο όσο και για τους καταναλωτές που αναζητούν καλύτερες τιμές λόγω της ακρίβειας. Η ακρίβεια που έχει γίνει πια μια μονιμότητα. Και έτσι λοιπόν. Μάλιστα, θα ξεκινήσουμε με την Κυριακή. Θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον ημέρα αγορών στο καταναλωτικό κοινό. Λοιπόν, ο καιρός ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρά όμως την άνοδο της ζέστης στις επόμενες ημέρες, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας, καθώς δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν από σήμερα στην Αλεξανδρούπολη θα έχουμε 34 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 34 με 36, στα Ιωάννινα 31 με 33, στη Λάρισα 36 με 38 και τοπικά 39 έως 40, στην Αθήνα 35 με 37, στην Πάτρα 33 με 35 και στο Ηράκλειο 32 με 34. Λοιπόν, για σήμερα πάντως, στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στα ανατολικά της Τεραίας, στην Εύβοια, σε περιοχές δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας, σε κεντρικά τμήματα της Θεσσαλίας, σε ορεινές περιοχές επίσης της Ηπείρου και τμήματα Μακεδονίας και Τράκης, κυρίως ορεινά και ημιορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Σχεδόν έθριος ο ουρανός, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατεί σε αυτές τις περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του νομού και στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, μόνο στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Χαλκιδικής θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 25 βαθμούς στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 24 στη Χαλκίδα, 24 στην Κόρυθο, 21 στην Καβάλα, 20 στην Καλαμάτα, 22 στη Λάρισα και 16 στα Ιωάννινα. Χθες οι 5 πιο υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Ναύπλιο με 38, στην Άρτα και στο Άργος επίσης με 38 και όπως και στο Αγρίνιο και στο Πέραμα. Αντίθετα, οι πιο ψυχρές περιοχές ήταν η Πράμαντα με 12, Μέτσοβο 12, Ασπράγγελη 13, Παρανέστη 13 και Λεμός 13 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου, και σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος. Ορίζονται οι διάδοχοί του που θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του θα, για να επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη, ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του Ελληνικού Βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτησης της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί η σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Το 1908, οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, ενώ το 1930, στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αρχίζει το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυχάνει 145 πόντους κατά διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και στο Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid που έχει σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Πολ Μακάρνεϊ. Η ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Κέλτοφ. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία μετά από ένα θηλυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Σαν σήμερα, το 1916, γεννήθηκε η Δέσπο Διαμαντίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1942, ο Χάρισον Φόρντ, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής στον Πόλεμο των Άστρων και στο Ιντιάνα Τζόουνς. Το 1944, ο Ερνέ Ρούμπικ, ο Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για τον Μπάζλ, ο κύβος του Ρούμπικ. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κιδονιές, το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Απίλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νέο ρεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδοειρηχεία της Απείρανθου της Νάξου. Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν ίσως το πιο εμβληματικό σε αυτή την ιστορική συναυλία 41 χρόνια πριν από τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες που ήθελαν να στείλουν βοήθεια στην Αφρική.

Όλα αυτά 41 χρόνια πριν, στην κορύφωση μια εμπορικής εποχής, όταν οι καλλιτέχνες πέρα από την καλλιτεχνική τους παρουσία ήθελαν να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, σε εντελώς διαφορετική τροχιά από τη σήμερα, που δυστυχώς είτε οι άνθρωποι του πνεύματος είτε οι καλλιτέχνες είναι περίπου εξαφανισμένοι.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στο Μουντιάλ έχουν ξεσπάσει εκεί οι διαφωνίες για τα γκολ και της Αγγλίας και άλλων. Υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός. Βέβαια, έχουμε μπει τώρα στους ημιτελικούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ της Εθνικής Αγγλίας. Είναι απίστευτες επιδόσεις και με τους δύο Άγγλους να βρίσκονται στην τρίτη θέση τον πίνακα το σκόρ του Μουντιάλ του 2026. Είπαμε λοιπόν, η Εθνική Αγγλίας έχει πετύχει 13 γκολ, τα 12 οι δύο παίκτες, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Χάρι Κέιν, από 6 γκολ και είναι στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Ο μοναδικός Άγγλος εκτός από αυτούς τους δύο που έχει βρει δίχτυα είναι και ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σκόραρε κόντρα στην Κροατία στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. Αυτά βέβαια όσον αφορά το Μουντιάλ, το οποίο βρίσκεται στην τελική του φάση και βέβαια τώρα είναι οι δύο πολύ μεγάλοι αγώνες που θα μας οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό. Όμως έχει ξεκινήσει δυστυχώς, έχουν ξεκινήσει ξανά οι πολεμικές μπλοκές στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις κατά πλοίων με ντρόν από την Τεχεράνη. Επιθέσεις οι οποίες έφεραν ένα άλμα στις τιμές του πετρελαίου κατά σχεδόν 4% μετά από αυτές τις εχθροπραξίες, είπα και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν πολύ δυνατά και πως μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βρισκόταν σε καλό δρόμο πριν τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών. Το Ιράν βεβαίως από την πλευρά του ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έπειτα από τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών, παρότι οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι από την πλευρά τους αυτή η στρατηγική σημασία στη θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή, με αποτέλεσμα να μειώνονται όλο και περισσότερο οι πιθανότητες για μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι η δεύτερη σειρά συγκρούσεων μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ενώ οι δύο χώρες είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου όταν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί επιτέθηκαν εναντίον του Ιράν. Τώρα, είναι σαφές ότι από την πλευρά του Ιράν θεωρούν ότι όσο πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και όσο υπάρχει υψηλές τιμές στα καύσιμα, αυτό είναι, πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τους Αμερικανούς για περισσότερες παραχωρήσεις. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μπερδεμένος σε μια κατάσταση που πρέπει να επιλέξει το ένα σενάριο το οποίο είναι χειρότερο από το άλλο. Είτε συνεχίσει την πολεμική αναμέτρηση, είτε φύγει αφήνοντας την κατάσταση έτσι πως έχει δημιουργηθεί. Είναι δύο δύσκολες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες ούτε πολιτικά ούτε επικοινωνιακά. Από την άλλη πλευρά, το να συνεχιστεί αυτή η φθορά η πολεμική για αρκετούς μήνες μέχρι να ξεπεραστούν οι ενδιάμεσες εκλογές πάλι είναι μια λύση η οποία δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Θα το δούμε αυτό βεβαίως με τις οικονομίες να έχουν προβλέψει διάφορα σενάρια, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά στις ευρωπαϊκές κυρίως οικονομίες αλλά και σε οικονομίες της Αφρικής και της Ασίας, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από τα στενά του Ορμούζ και από την ροή του πετρελαίου. Το θέμα βεβαίως της εβδομάδος αφορά τη νέα φάση της τρομοκρατίας. Χθες άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα συνθήματα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και τα γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, σε μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Κυρία Βολουδάκη, με ανάρτησή της στα social media, ανέφερε ότι τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με προσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες, με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατόφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι. Λοιπόν, οι δράστες έγραψαν και υποστηρικτικά μηνύματα για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε στη Βάγια Νέστορα. Είναι σοκαριστικό κυρίως το δεύτερο κομμάτι,
το ότι επιλέγει κάποιος να γράψει υποστηρικτικά μηνύματα για μια δολοφονική εμπριστική επίθεση είναι πραγματικά σοκαριστικό και δείχνει πού μπορούν να φτάσουν τα διχαστικά μηνύματα που περνάνε τα τελευταία 15 χρόνια διάφοροι πολιτικοί οργανισμοί. Λοιπόν, σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας και χαρακτήρισε όσους ευθύνονται εγκληματίες. Αναφέρθηκε και στη σχέση των συνθημάτων με την πρόσφατη εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εργαλειοποίησης μιας δολοφονικής επίθεσης. Σημείωσε ότι όποιος ανέχεται ή σιωπά μπροστά σε τέτοια συνθήματα αναλαμβάνει τεράστια πολιτική και ηθική ευθύνη. Τόνισε ακόμη ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους και όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί η κοινωνία τις έρευνες που συνεχίζονται για την υπόθεση Μαρφίν με στόχο την ανακάλυψη και άλλων μελών της ομάδας κρούσης. Φαίνεται ότι ήταν πενταμελής η ομάδα κρούσης των εμπριστών της Μαρφίν, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ένας από αυτούς που πέταξε μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Τον Απρίλιο του 2026 έφτασε ένα email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος και σύμφωνα με αυτό ανέφερε 8 όνομα τεπώνυμα ατόμων ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τη συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για απαγωγές και κάποιοι για ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από τα 8 άτομα προέρχονται οι 2 συλλήψεις και η 46χρονη που βρίσκεται έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης στη Μεγάλη Βρετανία. Ξένοι φωτορεπόρτερ που είχαν καλύψει τα επεισόδια το 2010 στη Μαρφίν φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στη νέα έρευνα με νέο υλικό που παρέδωσαν και σε συνδυασμό με νεότερα στοιχεία, τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση που οδήγησε στην ταυτοποίηση. Πλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους 9 άτομα, μάρτυρες των γεγονότων, οι οποίοι δίνουν λεπτομερές περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Και οι 3 ύποπτοι δηλώνουν τώρα αθώοι, παρά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερευνών, που δείχνουν ότι σύμφωνα με τις αρχές είχαν εμπλοκή στη δολοφονική εμπριστική επίθεση. Τα στοιχεία τώρα λοιπόν λένε ότι από το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοειληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν από διάφορες πηγές. Από αυτό προέκυψε μια ομάδα 12 ατόμων που έχει χωριστεί σε 2 υποομάδες. Οι 7 που επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 που κινήθηκαν προς την τράπεζα. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Αυτή είναι ο ύποπτος νούμερο 8, ο ψηλός, 42 χρόνων, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, με εταιρεία με τήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ και 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης, με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Υπάρχει ο άνθρωπος που δεν έχει ταυτοποιηθεί και πετά την μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Υπάρχει 46χρονη, η οποία είναι αναζητείται και μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει 2 παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Κάτκουικ, ενώ ασχολείται με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα τους με το σακίδιο πλάτης, άρα είναι, θεωρείται από τις αρχές ως συναυτουργός. Υπάρχει ο ύποπτος 11, είναι 42χρονος εναερίτης στο ΑΚΑ. Διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά, ενώ ο δεύτερος 42χρονος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπολείπους, άρα κατηγορείται για ηθική αυτουργία ή συναυτουργία. Λοιπόν, βεβαίως να μην ξεχνάμε πάντως ότι είχαν καταγραφεί και σημαντικές αστοχίες στο παρελθόν στην έρευνα. Μάλιστα το 2013 συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία απλά προσωμείαζαν στους δράστες και το 2016 αθωώθηκαν ομόφωνα. Καθώς πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, καταλαβαίνετε ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα αποτελέσουν το βασικό μενού για όλα τα κόμματα, είτε για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους,
είτε για την κυβέρνηση να δείξει εκτός από το πρόγραμμα και το τι μπορεί να δώσει με τις εξαγγελίες. Για τις αυξήσεις τώρα, εκεί είναι το εστιάζεται το μεγάλο ζητούμενο, είναι τι αυξήσεις θα δώσει σε συντάξεις και μισθούς. Η κυβέρνηση λοιπόν αναζητά τρόπους στο οικονομικό επιτελείο να διασφαλίσει την πραγματική τόνωση των εισοδημάτων, δηλαδή ένα ποσοστό μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό. Με βάση τα τωρινά δεδομένα δεν είναι καθόλου εύκολο. Το νέο έτος είχε προϋπολογιστεί πληθωρισμός 2,4, ποσοστό που είναι πλέον αμφίβολο αν μπορεί να καταστεί εφικτό να διατηρηθεί, καθώς όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και όπως είδαμε προηγουμένως, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Για τους συνταξιούχους φαίνεται ότι ο φετινός πληθωρισμός θα φέρει ένα μεικτό ποσοστό αύξησης της τάξης του 2,8-2,9 και μάλιστα σε όλους λόγω της κατάργησης προσωπικής διαφοράς, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα εκκρεμεί μια αύξηση ύψους 30 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Αυτή η αύξηση θα επηρεάσει και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, όμως σε ποσοστιαία βάση από μόνη της δεν αρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής. Τώρα το οικονομικό επιτέλειο εξετάζει να υπάρξει αύξηση στις συντάξεις και να δοθεί μια επιπλέον αύξηση στην ετήσια ανίσθηση των 300 ευρώ. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει το Νοέμβριο 400 ευρώ, να δοθεί στοχευμένα στους συνταξιούχους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αύξηση του πληθωρισμού. Στο επίπεδο του κατώτατου μισθού υπάρχει δέσμευση για διαμόρφωση στα 950 μεικτά εντός του 2027. Αυτό σημαίνει επιπλέον 30 ευρώ μεικτά, ενώ στα καθαρά η αύξηση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 22-23 ευρώ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα επηρεάζει οριζόντια όλους τους μισθούς του δημοσίου. Έτσι, από τον Απρίλιο του 2027 θα δοθούν επιπλέον τα 30 ευρώ μεικτά σε όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Αυτή η αύξηση είναι ξεκάθαρα χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, ακόμη και αν διαμορφωθεί στο 2,4. Τώρα, για τους εργαζόμενους, τη μεγάλη πλειοψηφία στον ιδιωτικό τομέα, το κλειδί φαίνεται να κρύβεται στο κατά πόσο θα αξιολογηθεί και θα αξιοποιηθεί το νέο πλαίσιο για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε αρκετές ομάδες, κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στον επισιτισμό, υπάρχει ήδη μια συλλογική σύμβαση που αυξάνει σημαντικά τις αποδοχές τους. Το θέμα είναι αν μπορούν αυτές οι συλλογικές συμβάσεις να περάσουν και στους υπόλοιπους κλάδους, καθώς σε αρκετούς κλάδους οι επιχειρηματίες αρνούνται πεισματικά, μετέρχονται διαφόρων κόλπων ώστε να μην επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Θα το δούμε κατά πόσο το Υπουργείο Εργασίας θα μπορέσει να τους οδηγήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ακούμε τον Bruce Springsteen. Στην Αμερική όμως έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση για το αν πρέπει οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως βήμα για πολιτικές τοποθετήσεις. Αυτό σχολίασε ο Mick Jagger, που επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τη στάση του Bruce Springsteen, που έχει εμφανιστεί έντονα πολιτικοποιημένος κατά του Τραμπ στις τελευταίες του εμφανίσεις. Μιλώντας σε podcast στο New York Times, ο 82χρονος frontman των Rolling Stones ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για τη στάση του Springsteen, ο οποίος κατά την τελευταία του περιοδία επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο. Όταν μάλιστα ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι ο Springsteen επιδιώκει ένα ουσιαστικό διάλογο με το κοινό του, ο Jagger ξεκαθάρισε ποια είναι η φιλοσοφία που έχει επιλέξει ο ίδιος να ακολουθεί. Για μένα, η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι να κάνω τον κόσμο να έρχεται να περάσει το δυνατόν καλύτερα, εξήγησε ο θρυλικός ρόκερ και πρόσθεσε: Θέλω 2 ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάσουν. Μάλιστα, παρομοίασε τη συναυλία με ένα αθλητικό γεγονός όπου θεατής επικεντρώνεται αποκλειστικά στο παιχνίδι και αφήνει όλα τα άλλα έξω. Δεν θέλεις να τους κάνεις κήρυγμα, πρόσθεσε, πληρώνοντας ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινό και να μην περιμένει την ίδια αντίδραση παντού. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην περιοδία του Springsteen, ο οποίος φέτος είχε χαρακτηρίσει τη διακυβέρνηση Τραμπ απερίσκεπτη και τον ίδιο τον πρόεδρο προδότη. Μάλιστα, ο Springsteen κυκλοφόρησε και ένα κομμάτι στο οποίο κάνει λόγο για τον βασιλιά Τραμπ και τους ομοσπονδιακούς μπράβους του με αφορμή τους θανάτους 2 διαδηλωτών. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social αποκάλεσε τον Springsteen ξεραμένο δαμάσκηνο, καλώντας τους υποστηρικτές του σε μποϊκοτάζ. Ο Jagger βεβαίως διευκρίνησε ότι δεν απορρίπτει εντελώς την πολιτική από τη μουσική, αλλά προτιμά μια πιο διακριτική και απαλή προσέγγιση. Έχω τη συνήθεια να γράφω τραγούδια για προσωπικές σχέσεις και να πετάω ενδιάμεσα μια στροφή για την πολιτική. Κανείς δεν θέλει να ακούσει ένα ολόκληρο κομμάτι γεμάτο πολιτική, είπε ο Jagger, ο οποίος όμως, παρά την ουδέτερη στάση του, στο παρελθόν δεν είχε αποφύγει να τοποθετηθεί πολιτικά. Είχε τότε ειρωνευτεί τον ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Λουζιάννα για ένα θέμα που υπήρχε τότε. Άρα και ο Jagger κάπου ανάμεσα στις περιόδους έχει διαφορετική στάση. Βεβαίως, ο Springsteen θεωρείται αυτή τη στιγμή ένας από τους καλλιτέχνες οι οποίοι εκφράζουν την άποψή τους, παίρνουν θέση και στο κοινωνικό και στο πολιτικό κομμάτι της ζωής. Φεύγουμε από την Αμερική, ερχόμαστε πίσω στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ που θα είναι βασισμένη στην υπόθεση της γυναικοκτονίας της Καρολάιν από το σύζυγό της στα Αγγλικά νερά το Μάιο του 2021. Η σειρά είναι γυρισμένη από μεγάλη βρετανική παραγωγή και θα προβληθεί στο Amazon Prime. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν λίγο καιρό πριν και κράτησαν 14 ημέρες και ένα πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στα Αγγλικά νερά, εκεί που γράφηκε τραγικός επίλογος της ζωής της Καρολάιν, αλλά και στην Αλόνισο όπου μεγάλωσε. Η δημιουργή της σειράς μίλησε με ανθρώπους του νησιού που γνώριζαν την άτυχη κοπέλα, ενώ συνέντευξη παραχώρησε και ο πατέρας και η συνήγορη της οικογένειάς της και του δολοφόνου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καλώς και άλλοι άνθρωποι που έζησαν από κοντά το θέμα. Την παραγωγή της σειράς υπογράφει βρετανική εταιρεία, η οποία έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA, δημιουργώντας παραγωγές που έχουν ξεχωρίσει για τη δημοσιογραφική τους προσέγγιση και την κινηματογραφική τους αισθητική. Στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ θα προβληθούν 5 δολοφονίες που συγκλώνησαν, μεταξύ των οποίων και της Καρολάιν. Για κάθε υπόθεση θα προβληθούν 2 επεισόδια διάρκειας περίπου 90 λεπτών το καθένα, ενώ η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Καρολάιν είναι Βρετανός και η υπόθεση είχε καθημερινή προβολή στα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας. Σαράντα 43 λεπτά μετά τις 5 ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ανοίγουν οι φάκελοι με ποιες υποθέσεις δεν είναι η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμειξη ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Που επικεντρώνει τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο οποίος για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Στη νομική του ΕΚΠΑ 17.850 μόρια. Στον αρχιτεκτόνο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 21.080 μόρια. Στο τρίτο πεδίο στην ιατρική στο ΕΚΠΑ 18.830 μόρια. Στο τέταρτο πεδίο διοικητικής επιστήμης ΟΠΑ 18.305 μόρια.
προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό στα τιμολόγια, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η σφαίρα και έμεση παραοχή Δημητριάδη για τις υποκλοπές, ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση Εφίλη και στο βάθος Πολάκης. Τα νέα στο Λίβανο, στο στρατηγικό κάστρο Μποφόρ και ο συνθέτης νέος δίσκος του Χόπκινς. Και από την ομάδα, Ολυμπιακός στα δεδομένα πριν την επόμενη πτήση, Παναθηναϊκός ο Γιάνγκος Ιτς άναψε τη σπίθα, Μίλτος Τεντόγλου με το βλέμμα στο πανέλληνο ρεκόρ και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αγγλία-Αργεντινή, ένα ημιτελικός με ιστορία, το ρεκόρ του Μπέλχαμ και η κόντρα με τον Τούχελ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά ως 7.485 ευρώ για επικουρικές έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Έγκλημα στη Μαρφίνη, 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα, το παρασκήνιο για την πόλη των ρωσικών S400 της Τουρκίας. Παντελής Βούλγαρης, ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στην Άνδρο. Στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση ΗΠΑ Ιράν και στο μικροσκόπιο δύο κινητά και ομπρέλα των τρομοκρατών, δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Πάμε στη Δημοκρατία. Κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ. Μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την παραμεθόριο με πρόσχημα τη δημοσιονομική εξυγίανση. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75 του ΑΕΠ στρατιωτικής δαπάνησης Ελλάδας το 2026. Εφόπλου ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, οι καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί και οι γυναίκες. Κόντρα. Διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ραντεβού σήμερα δίνει η ισοκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα, ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης στο κόκκινο για αγορές μετά τη νέα ανάφλιξη στην Μέση Ανατολή. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο. Ποιοι οφειλούνται, παραδείγματα. Και κλείνουμε με την αυτοεμπορική. Στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ρομίστο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέο πλήγμα σε container ship, αντικρώμενα μηνύματα από ΗΠΑ, Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Τώρα για το κεντρικό θέμα εδώ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το οικονομικό επιτελείο. Υπήρξαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι έβαλαν πολύ μεγάλη πλάτη, πλήρωσαν πολύ μεγάλο κομμάτι του λογαριασμού όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς έγιναν προσπάθειες πέρσι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στις φετινές εξαγγελίες, να αλλάξει δηλαδή το μήμα της πολιτικής και να είναι υπέρ της εργασίας. Υπέρ της εργασίας, να μειωθούν και άλλο οι φόροι για αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι ξυπνούν νωρίς το πρωί για να πάνε και δουλεύουν μία και δύο δουλειές για να τα φέρουν βόλτα.

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook στις πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και δεν έχει τέλος ο εσωκομματικός εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 2023, που έχει διασπαστεί 3 ή 4 φορές από τότε, συνεχίζει και υπάρχει αυτή η ένταση εσωκομματική. Σήμερα θα έχουμε συνεδρία της πολιτικής γραμματείας μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που άλλαξε την απόφαση που είχε πάρει στο παρελθόν, δηλαδή για συμπαράταξη, να στηρίξει την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θα έχουμε και νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι όπως θα περίμενε κάποιος, όπως θα περίμεναν οι ψηφοφόροι του κόμματος. Χθες είχαμε μια απόφαση της νεολαίας, πήρε θέση στην εσωκομματική διαμάχη για τη στήριξη ημί του Αλέξη Τσίπρα και με ανεώτερη αποφασή της λοιπόν ζητά να μην κατέβει ψηφοδέλτιο της παράταξης σε επόμενες εκλογές και να στηριχθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθώς το κόμμα οφείλει να σεβαστεί τα μέλη του και όχι τις μειοψηφίες, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται. Τώρα δεν ξέρω τι λέει ο κ. Πολάκης και τα άλλα μέλη, αλλά είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κάποια στελέχη ενός κόμματος να προσπαθούν να στηρίξουν ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν τους δέχεται, γιατί διαφορετική ήταν η κατάσταση όταν πήραν την απόφαση πριν από λίγο καιρό να στηρίξουν το κόμμα του κ. Τσίπρα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει κάποιο είδους συνεργασία, κάποιο είδους στήριξη, και διαφορετικό είναι τώρα που ο κ. Τσίπρας αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος έχουν ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το ΠΑΣΟ και με τα άλλα κόμματα που είναι σε όμορους χώρους. Θεωρούν ότι αυτή η υπόθεση των συνεργασιών έχει τελειώσει, είναι πια νεκρή. Θεωρείται ότι η προσπάθεια που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική δεν καρποφόρησε στο παρελθόν, άρα από εδώ και πέρα υπάρχει μόνο η νίκη του ενός ή του άλλου κόμματος. Βεβαίως με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με περίπου τα μισά μέλη παρόντα στην αίθουσα και τα υπόλοιπα να είναι συνδεδεμένα με ψηφιακή πλατφόρμα στην ψηφιακή πλατφόρμα Zoom, ώστε να δημιουργηθεί η απάρτεια, πραγματοποιήθηκε η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που προκάλεσε η Τρόικα, δηλαδή ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, προκειμένου να, και όπως τουλάχιστον φάνηκε από την απόφαση, να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν την Κεντρική Επιτροπή την επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Θα συνεχιστεί η συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα σε μια κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Κουμουνδούρου για την προεκλογική ετοιμασία του κόμματος αλλά και την εκλογή νέων κομματικών οργάνων. Μάλιστα, λένε κάποιοι ότι ήταν και μια κίνηση καλής θέλησης αυτή, καθώς θα μπορούσε να εκλέξει νέα πολιτική γραμματεία, αλλά άφησε να γίνει αυτό το ερχόμενο Σάββατο. Τώρα, υπάρχει ένας οδικός χάρτης και για τον Πολάκη, αλλά και για το πώς θα γίνει η εκλογή νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προς το παρόν, χρέη εκτελεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Ξανθόπουλος. Ο κ. Ξανθόπουλος, ο οποίος αναμένεται να συγκαλέσει τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στα μέσα περίπου, Τετάρτη-Πέμπτη, που θα σημάνει την εκκίνηση της κούρσας διαδοχής, ενώ όπως σας είπα θα υπάρξει νεότερη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το επόμενο Σαββατοκυριακό. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αν επικρατήσει ένας από την τριάδα, από την τρόικα, που αυτή τη στιγμή θέλουν να διατηρηθεί το κόμμα και να έχει ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές, θα αυξηθεί ο τόνος κριτικής προς τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, πήραμε μία γεύση από τη δήλωση του Νίκου Παπά, πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα και ότι αν κάποιος θέλει να το συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω προσωπικής διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις. Αυτά τα λέει ο κ. Παπάς. Ο κ. Παπάς, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.
Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει μετά και από την εκλογή του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τι θα γίνει μετά την κεντρική, κυρίως μετά την κεντρική επιτροπή, καθώς αρκετοί βουλευτές αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν. Τώρα, πόσοι θα είναι αυτοί, ουδείς το γνωρίζει με ασφάλεια, πάντως 7 βουλευτές φαίνεται να παραμένουν στη θέση τους. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, η Έλενα Κρύετα, η οποία τάσσεται και υπέρ της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος θα καταλάβει τη θέση της Κατερίνας Νατοπούλου, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης. Αυτά τα στελέχη θα αποτελέσουν τον κορμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, αν επιβεβαιωθεί το τσουνάμι των ανεξαρτητοποιήσεων. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκαν με δεκάδες χτυπήματα ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, το Μπανταραμπάς κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο κύμα της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχτηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλακία και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε τα 74,49 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 79,21 δολάρια. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε απόψε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλει μήνυμα του 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν όλη τη νύχτα. Στους 13 νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του σενοριακού σταθμού της Κομοτηνής. Το όχημα εντόπισε η ΑΔΕ και τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 27 νεκροί, από τους 63 τραυματίες 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από 21 και στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και από

πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης που είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, η Κατερίνα Σερέτη μόνη και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι.

Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 13 και στέλνω τις καλημέρες μου όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε διακοπές, είτε πηγαίνετε για δουλειά. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, Radio, έτσι με αγγλικούς χαρακτήρες όπως τα ακούτε, έτσι δεν χρειάζεται το πω αυτό, στο Viber και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Άμα δεν έχουμε γίνει φίλοι, άμα θέλετε να γίνουμε φίλοι, και αφού γίνουμε φίλοι, να μας στείλετε τα μήνυματά σας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε πριν από ένα λεπτό ακριβώς στις 6 και 11 και θα δύσει στις 9 παρα 10, 20 και 49 για να είμαι ακριβής. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα. Ό,τι και να κάνουν, κύριε Παύλο μου, ό,τι και να κάνουν, είναι ακόμα μεγάλη μέρα. Λοιπόν, είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα, γιατί θα καταλάβετε ότι είναι καλοκαίρι, όπως το καταλάβαμε και χθες, γιατί είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Είδα ότι κάποιες περιοχές χτύπησαν και 39 βαθμούς, όπως η Καρδίτσα, για παράδειγμα, 39,2 για να είμαι ακριβής. Τα δέντρα Τυρνάβου 38,8, τα Φάρσαλα 37,9, σαν πυρετός είναι. Η Πλατανούλα Λάρισα σε ίδια θερμοκρασία, 37,8, κάτι δεκατάκια είχε η Στυλίδα, και το ίδιο είχε και το Άργος. Η Λάρισα 37,6 έχασε. Και το Λευκοχώρι Φθιώτιδας 37,5 βαθμούς. Είχε ζέστα.

ζέστη θα έχει και σήμερα. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, όπως του αρμόζει δηλαδή 13 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μισά του Ιουλίου και η αλήθεια είναι ότι καλά τα έχουμε πάει μέχρι στιγμής, έτσι. Λοιπόν, στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχει λίγη συννεφιά, η οποία κυρίως στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί. Λίγες βροχές και μπορεί και καταιγίδες αναμένονται στη Θράκη έως το πρωί και στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 18 έως 31. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 21 έως 35. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 36 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Ήπειρο τους 33. Στη Στερεά 37. Στην Πελοπόννησο 38. Στο Ιόνιο 33. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο τους 37. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 35. Και στην Κρήτη τους 36 βαθμούς. Τι αέρα θα έχει τώρα. Στο Αιγαίο θα έχει βοριαδάκι 4 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρατάει ακόμα χαμηλό. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 με 7. Εδώ στην Αττική θα έχουμε βοριαδάκι 2 με 4 μποφόρ το πρωί και το απόγευμα 3 με 5. Θερμοκρασία από 27 έως 37. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βοριαδάκι και εκεί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα θα φτάσει στα 5 και θερμοκρασία από 25 έως 35.

Καλημέρα στην Κατερίνα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στην Φωτεινή, η οποία λέει, για να δω τι θερμοκρασία μας λέει εδώ πέρα. Κάτι γιατί κόλλησε, παιδιά, το μαραφέτη. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. 19 βαθμοί στην Ξάνθη. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Έχει θερμοκρασία, δεν μ' ανεβαίνει, 20 βαθμούς. Ο Δημήτρης λέει, συγγνώμη, λέει, αλλά το καλοκαίρι έχει τις πιο μικρές μέρες. 2 ρίτσες το πρωί και άλλες 2 το βράδυ. Τις υπόλοιπες πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα αγκαλιά με το κλιματιστικό. Να σου πω ότι έχεις άδικο, ότι εγώ δεν το έκανα αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ το έκανα. Καλημέρα και στη Μόρφο, καλή εβδομάδα, υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, ο κύριος Σολομών λέει 20 βαθμοί, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη πηγαίνει. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα, μερικοί απλά τεμπελιάζουμε, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Τι ωραίο πράγμα να τεμπελιάζεις ρε παιδιά, υπάρχει ωραίτερο πράγμα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλημέρα στο πλωμάρι της Λέσβου, στον Άκη, με 24 βαθμούς. Πάει για δουλειά με τον Δημήτρη. Καλό δρόμο, να προσέχετε. Με τον Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Στάθη, στο δρόμο από Καβάλα για Παρανέστη Δράμας, με 17 βαθμούς δροσούλα. Ωραία, ωραία θερμοκρασία.

Σήμερα είναι μια γιορτή χαράς, μια γιορτή ευδαιμονίας, μια γιορτή, τι να σας πω τώρα, 13 Ιουλίου. Είναι εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία προτείνω να καθιερώσουμε και εδώ. Και να γίνει, είναι και αργία κιόλας. Γιορτάζει και η Αγία Κλέλια σήμερα, που είναι προστάτηδα των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη κάποτε, έτσι. Και της Αγίας Τερέζας των Άνδεων, να ξέρετε. Της Άνδης, αδερφές μου, της Άνδης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Κούραση είναι όλο αυτό το πράγμα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Ήθε. Ναι. Λοιπόν, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά το 1908 στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Ο Γάλλος Λουσιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, η Αριστίδης Μούμογλου, πετυχαίνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε με σκορ 170-94. Δεν είχαν καλή άμυνα, το καταλαβαίνετε. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο. Το ζεις αυτό, το έτσι, το, δηλαδή ήταν, ναι, δεν ήμουν εκεί, αλλά το κονσέρτο Live Aid, οι συναυλίες, οι φοβερές αυτές, ιστορικές, έμειναν στην ιστορία, είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού και χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους που λιμοκτονούσαν και λιμοκτονούν ακόμα στην Αφρική. Εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Μπομ Γκέλντορφ, και βεβαίως ξεχώρισε η εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την έρωση, εδώ και αυτό το ζήσα, της Ολυμπικής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Ήταν τόσο θρησκεία ο Ανδρέας, παιδιά, τότε. Ήταν τόσο θρησκεία που κάποιοι μετά ή κανόνισαν να παντρευτούν στην Ελευθερώτρια, στην Παναγία, ή να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Καταλάβατε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1916 η Δέσπο Διαμαντίδου, το 1942 ο Χάρισον Φόρντ και το 1944 ο Έρνε Ρούμπικ. Ζει ο Ρούμπικ, ζει, δεν το ξέρα, που έχει κάνει τον κύβο, ξέρετε. Λοιπόν, το 1951 χάναμε τον Άρλοντ Σέρμπεργκ, ο οποίος είναι, αυτός έχει γλωσσοδέτη επίθετο, δεν μπορώ να το πω, και αυστριακός συνθέτης και πατέρας του δωδεκαφθογγισμού, γιατί αυτό τι είναι, δεν είναι γλωσσοδέτης. Το 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, ο αγιογράφος και λογοτέχνης από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, και το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, αυτά όλο ευχάριστα το βλέπετε, και την δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε βιώματα τώρα, έτσι, πλάκα έκανε. Μην πέσετε να με φάτε σαν το Θοδωρή Αθερίδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα παιδιά, λέει από τον Τύρναβο με 22 βαθμούς. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος είναι στη Νέα Πόλη της Λακωνίας και είχε πανηγύρι χθες το βράδυ στους Αγίους Αποστόλους. Τι ακόμα έχει? Πες μου τι γλεντάτε ακόμα στο πανηγύρι στους Αγίους Αποστόλους. 24 βαθμοί, καλή εβδομάδα επίσης. Πείτε το μου αυτό.

Πείτε λοιπόν τώρα ότι ήσασταν, τι να σας πω τώρα, λείπατε και για κάνα μήνα, ας πούμε, και στρέφετε και σου λέει και λέγατε τι έγινε για το Σάββατο. Και εγώ και σας λέγανε έπιασε φωτιά το μπάντμιντον. Θα το πιστεύατε? Όχι. Ακόμα μυρίζει, να ξέρετε, στην περιοχή, γύρω-γύρω, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν το πιστεύαμε χτες όταν μάθαμε ότι έπιασε φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει καταρρεύσει ένα μέρος της στέγης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Έπεσε πάνω η πυροσβεστική και παρότι έχει πράσινο γύρω-γύρω, η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

αρχή σου, αλήθεια σας το λέω, γιατί δεν ήταν κανένα ήσυχο Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε. Καθόλου ήσυχο, το αντίθετο. Ξεκινώντας από τα πιο βραδινά, να σας πω ότι είχαμε μια τραγωδία στην Μπαγκόκ, όπου έπιασε φωτιά σε ένα κλαμπ. Μου θυμίζει αυτό που έγινε στο Κραν Μοντανά πάνω στο το χειμώνα. 27 νεκροί, εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι εκεί, πήγαν στις τουαλέτες που ήταν υποτίθεται μακριά από τη φωτιά για να σωθούν, εγκλωβίστηκαν εκεί, πέθαναν και από τις αναθυμιάσεις. Τραγικές εικόνες, τραγικές.

Το Σαββατοκύριακο δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο 20χρονος ο νεαρός, ο οποίος μετά από καταδίωξη δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Και αυτό προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κυρίως από την αντιπολίτευση διαμαρτυρίες για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα θα δούμε τι έγινε. Ταυτόχρονα στα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή στις συλλήψεις που έχουν γίνει για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίνα αλλά και για το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη μητέρα της, δολοφονήθηκε η μητέρα της, η Βαγιά Νέστορα, προσπαθούν να βγάλουν κάποια άκρη. Κανείς δεν μιλάει και στις δύο περιπτώσεις κανείς δεν ανοίγει το στόμα του από τους συλληφθέντες για να δώσει στοιχεία. Το μόνο που υπήρχε ως εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν ότι η γυναίκα που είχαν εντοπίσει και ζει στην Αγγλία είπε ότι να εμφανιστώ εγώ, να παρουσιαστώ, να έρθω στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, δηλαδή να έρθει αυτοβούλος. Αυτά όσον αφορά στις υποθέσεις αυτές.

Βγήκε που λέτε ο γνωστός ηθοποιός ο Θοδωρής Αθερίδης σε μια εκδήλωση που βρισκόταν, που μιλούσε για την ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι παλιά ακούγε το ελληνικό FBI, όταν είχαν ανακοινώσει το ελληνικό FBI γέλαγα, αλλά μετά από αυτό που έγινε και με τη Μαρφίν και με την υπόθεση Νέστορα, λέω ότι πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, αλλά με υπουργό δυτικής χώρας. Αυτό αισθάνθηκε, αυτό είπε. Παιδιά, το τι έγινε στα social, πέσανε να τον εφάνε. Πέσανε να τον εφάνε. Λες και είναι υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας ο Αθερίδης και περιμένει να του δώσει προαγωγή ο Χρυσογοίδης.

πάντων, το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η ένταση, αυτό το μίσος, αυτό το πράγμα, αυτή, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, όπου αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες οποιουδήποτε, το τονίζω αυτό, οποιασδήποτε πλευράς, αν πεις κάτι που είναι έξω από τις νόρμες ή κάτι που δεν ακούγεται συχνά, πρέπει να σε στείλουμε στο πύρτο εξώτερων. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 79,21 δολάρια το βαρέλι. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος μας κερνάει καφέ από την Αιακείο, 21 βαθμούς έχει σήμερα και πάρα πολύ ωραία θέα από τη βεράντα του, πάρα πολύ ωραία θέα. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, κύριε Πέτρο. Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια και εκείνη στέλνει μια πολύ ωραία παραλία, βρε παιδιά. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα που έχει 21 βαθμούς, έχει κολλήσει παιδιά, στους 21 το θερμόμετρο. Λοιπόν, τι είχαμε τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και όλο το Σαββατοκύριακο? Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία και δυστυχώς το πετρέλαιο ξαναπηγαίνει στα κοντά στα 80 δολάρια. Ανέβηκε πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές. Έχει φτάσει στα 78 και 86. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει μέσα στη μέρα.

Δεν είναι μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και ότι η Τεχεράνη, πώς το λένε, βομβαρδίζει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, βομβαρδίζει και εμπορικά πλοία. Τώρα, ας πούμε, τα ξημερώματα, όπως ξημέρωνε η σημερινή ημέρα, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως τον Μπανταραμπά, στο Σιρίκ και το Τζάσκ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην Ενδοχώρα. Και αυτές οι περιοχές έχουν κρίσιμη σημασία γιατί έχουν γεωστρατηγικό ρόλο και όσον αφορά στην εξουσία προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ.

ένταση και ο πόλεμος έγινε σαν τη μέρα της Μαρμότας. Λοιπόν, τεράστια καλημέρα στον πανέμορφο και δροσερό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, στα Φουρναράκια και κυρίως στο Γιαννάκι.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο πέθανε και ο Εμμύρης του Κατάρ, ο Αλθάνη, εγώ τον, γιατί άμα το πω όλο το όνομα τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, Χαλίφα Αλθάνη θα τον λέω. Είχε κι άλλο πριν, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που τον είχαμε δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες να είναι στο Ιόνιο, σε νησιά του Ιωνίου, να πηγαίνει να ψωνίζει ψάρια μόνος του. Δηλαδή έβγαινε από το υπερπολυτελές γιότ με τα 800 δωμάτια, τις 500 πισίνες, και ήταν μια θαλαμιγός 125 μέτρα. Σκεφτείτε τώρα. Καλό, ε. Μια βαρκούλα. 125 μέτρα. Πω. Είχε λοιπόν, λέει αυτό, διάβαζα, πλήρωμα το οποίο ήταν πάνω από 90 άτομα. Δεν έστελνε λοιπόν, δεν έλεγε ας πούμε, ξέρω εγώ, Μουράτ, έλα εδώ παιδί μου. Θέλω να πας στο Ρογοστόλι να πάρεις ψάρια. Όχι, πήγαινε μόνος του. Ήθελε μόνος του να πάει, να πάρει τα ψάρια του, να μιλήσει με τους ψαράδες, να πάει να πιει το καφεδάκι του μετά, να χαλαρώσει. Δεν ήταν μεγάλος η ηλικία που πέθανε, 74 ετών ήταν. Και το Κατάρ είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης στην περιοχή, έτσι, και έχει δεχτεί κιόλας και πάρα πολλά πλήγματα το τελευταίο διάστημα από το Ιράν. Λοιπόν, του άρεσε λοιπόν πάρα πολύ το Ιόνιο. Δεν είχε αφήσει νησί για νησί. Δηλαδή είχε πάει από τα μεγάλα νησιά, είχε πάει μέχρι και στο Μεγανήσι, ας πούμε, τον έβρισκες, τον Αλθάνη. Έτσι, του άρεσε, λέει, η αυθεντικότητα που είχε, έτσι, και η απλότητα που είχε το ελληνικό καλοκαίρι. Έχουμε ωραία πράγματα, ρε παιδιά.

Και μετά έκανε και επενδύσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν ήταν μόνο που αγόρευε ψάρια, δηλαδή, ο εμίρος του Κατάρ. Έκανε και πάρα πολλές επενδύσεις. Είμαστε στην εποχή, στην περίοδο μάλλον, αυτή του χρόνου, που θα δείτε πάρα πολλές ειδήσεις που δεν είναι ειδήσεις, αλλά πάρα πολλούς τίτλους, κυρίως σε site, που θα λένε «Η Κατερίνα Σερέτη στις πρώτες βουτιές της με μπικίνι στο τάδε». Λέω το όνομά μου για να μην πω καμιά άλλη, έτσι. Αυτό δεν θα το δείτε τίτλο, βέβαια, αυτό το όνομα. Θα το φοράω λόσωμο γι' αυτό. Γιατί έχω αρπάξει λίγο, καταλάβατε, και φοράω όλο σωμά. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι αυτή η εποχή. Το καταλαβαίνεις ότι έχεις μπει πια σε βαδύ καλοκαίρι όταν βλέπεις τίτλους, τέτοιους τίτλους που βέβαια δεν μας αφήνει τώρα η επικαιρότητα να αγιάσουμε. Κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν έχει ησυχία καθόλου. Δηλαδή, όταν έχει φωτιά μέχρι και στο μπάτμιντον, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Είχαμε βεβαίως χθες και κάτι το οποίο δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι. Καταρχήν έχουν πάρα πολύ μίσος μέσα τους, πάρα πολύ φθόνο μέσα τους, πάρα πολύ αγανάκτηση και, και προτιμούν αντί να πάνε σε έναν ειδικό να το κοιτάξουν, να τους βοηθήσει χίλια δύο πράγματα, τους αρέσει να τρομοκρατούν, δηλαδή να κάνουν, να μεταδίδουν αυτό το φόβο τους, να τον μετουσιώνουν σε βία, γιατί πράξη βίας είναι αυτό, και να τρομοκρατούν τους συνανθρώπους τους. Είτε γράφοντας τους τοίχους των σπιτιών τους, είτε βάζοντας γκαζάκια, όπως είδαμε με την κατάληξη που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είτε χίλια δύο πράγματα. Τελευταίο κρούσμα, αυτό που έγινε στο σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, που απείλησαν με θάνατο την ίδια, προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν, έγραψαν συνθήματα τα οποία δεν θέλω να επαναλάβω, γιατί όσο τα επαναλαμβάνουμε τόσο πιάνει τόπο, το βάζω σε εισαγωγικά, αυτό που κάνουν αυτοί. Oh, Emma, Emily. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαιρετισμού στο μαύρο BMW που είναι οδικός για το Λεμαΐδα, παρακαλώ. Καλημέρα μαύρο BMW. Καλημέρα, Ζαν, τι ωραίο σκίτσο, τι ωραίο σκίτσο.

Έτος εντωμεταξύ, γενικά υπάρχουν νευρούλια, να το πω έτσι, που το λέμε με το Διονύση πολύ απλά. Δηλαδή, θέλω να πω. Και βγαίνουν και, βγαίνει και ο χειρότερος αυτός πάρα πολλών ανθρώπων. Εκτός, θυμάστε που σας έλεγα μια Περουβιανή που τα είχε βάλει με τη Γαλλία. Παραγουανή, που τα είχε βάλει με τη Γαλλία και έλεγε τα σεξιστικά, ότι είναι πίδικοι, ότι είναι μαϊμούδες, ότι είναι όλοι, κανείς δεν είναι Γάλλος, η εθνική ομάδα της Γαλλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Άρεσε πάρα πολύ προφανώς αυτά, άρεσαν αυτά που είπε. Τον θυμάστε τον Μαριάνο Ραχόι, πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτός στην Ισπανία. Παλιά, πολύ παλιά, εντάξει, πρώην πρωθυπουργός ήταν και έγραψε άρθρο. Άρθρο παρακαλώ σε εφημερίδα και γράφει σε κάποιο σημείο για τη Γαλλία. Δεν έχει Γάλλους παίκτες.

αναγκάστηκε και ο Πέδρο Σάντσες να γράψει. Να κάνει ανάρτηση τέλος πάντων στα social media και να γράψει. Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ήθελε να νικήσει καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Τι να κάνει ο άνθρωπος, καταντροπιάστηκε. Του πέσανε τα μούτρα, πώς το λένε. Γερουσιαστής, η γερουσιάστρια και η βουλεύτρια που βλέπω, η γερουσιαστής λοιπόν από την Παραγουάη τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ κυρίως. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Τα είχε βάλει με τον Εμπαπέ γιατί δεν του είχε σούρι του καημένου. Αλλά τις απάντησε ο Εμπαπές πολλές φορές.

Έχει και πολλούς γάμους και βαφτίσια τώρα αυτή την περίοδο. Πάρα πολλούς γάμους και βαφτίσια. Και με... θα δείτε και τέτοιους τίτλους. Ο τάδε και η τάδε χόρεψαν το τάδε στο... στα βαφτίσια του μονάκριβού τους. Η τάδε χόρεψε ζεμπέκικο στο γάμο της. Μπράβο. Να ζήσετε. Να σας ζήσουν.

αν εδώ είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, ενώ καιρικά έτσι δεν είμαστε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν βέβαια σήμερα προειδοποιήσεις. Είναι στο πορτοκαλί, συγκεκριμένες περιοχές, θα σας πω σε λίγο. Συγκεκριμένες περιοχές γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κάθε μέρα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Όμως εμείς μέχρι στιγμής φτού-φτού περνάμε ένα κανονικό καλοκαίρι. Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι. Όμως ακόμα περνάνε καύσονες στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, και χτες, αν δεν κάνω λάθος, και χτες και σήμερα στη Γαλλία, στο Παρίσι, θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχει ζέστα. Και έχει και τη συμμαχία των προθήμων απόψε. Δηλαδή έχουν μάζοξη 35 ηγέτες. Θα πάει και ο δικός μας πρωθυπουργός. Αύριο είναι 14 Ιουλίου. Αύριο θα γιορτάζουμε εδώ. 14 Ζουγέ. Έχουμε μέρα της Βαστίλης. Θα γίνει χαμός. Ετοιμάζει, σου λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπερπαραγωγή παρέλαση, γιατί θα είναι και η τελευταία του. Γιατί ολοκληρώνει σιγά σιγά τη δεύτερη θητεία του και θα είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα έχει συμμετοχή και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα. Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στον καύσωνα, να σας πω ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία, κυρίως όμως στη Βρετανία, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι είναι πιθανολογείται ότι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα το Μάιο και τον Ιούνιο.

Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό έτσι. Για σκεφτείτε το. 2.700 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Σε αυτόν τον αριθμό κατέληξε ομάδα του Imperial College London και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Γιατί τροπικά τους φαίνονται όλα αυτά τα πράγματα, το έχετε καταλάβει. Ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία έδειξε θερμοκρασίες 37,7 βαθμούς Κελσίου στο Norfolk. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 35,6 το 1957, σκεφτείτε. Και υπάρχουν και άλλοι αριθμοί, αλλά μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί.

για τους λάτρεις του τένις, είχε και Wimbledon το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τους τελικούς. Ο Σίνερ το πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μόλις 25 ετών. Μόλις 25 ετών. Και έχει ήδη 6 Grand Slam στην καριέρα του. Το παλικαράκι αυτό, το οποίο έχανε στην αρχή, αλλά το γύρισε τον αγώνα, του έδωσε η Κέτι Μίντλετον το τρόπαιο και ήταν εμφανώς συγκινημένη και εκείνη και εκείνος, γιατί επέστρεψε και εκείνη στην... είναι προστάτης, κάπως το λένε, πατρόν του Wimbledon. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Ο Πολύκαρπος λέει: καλημέρα, αναρωτιέμαι αν η κυρία από την Παραγουάη είναι πράγματι από την Παραγουάη ή είναι απλά απόγονος Ισπανών κατακτητών. Καλό.

Ο κύριος Γιάννης Λαχτάρης χθες, από ό,τι κατάλαβα, στο Χαλκούτσι, γιατί είχαν, λέει, δεν έχουν πιει καφέ ακόμα, αλλά δύο γεγονότα σημάδεψαν την καθημερινότητα τους χθες, για παράδειγμα, την χθεσινή ημέρα, γιατί είχε μια φωτιά κοντά στο Χαλκούτσι, αλλά σβήστηκε γρήγορα, χωρίς να πάρει διαστάσεις. Και το δεύτερο είναι στην παραλία, έφυγε μια κυρία ηλικιωμένη, πιθανότατα από παθολογικά αίτια, που προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Κρίμα, κύριε Γιάννη μου, δυσάρεστα πράγματα, πολύ δυσάρεστα. Ξαναστέλνω την καλημέρα μου στο μαύρο BMW που κινείται ο δικός προς την Πτολεμαϊδα, γιατί είχε χάσει το σήμα και δεν έπιανε. Ξαναστέλνουμε χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο στο μαύρο BMW. Αχ, δεν μπορώ, συγκινούμε, σταματήστε. Μην κάνετε τέτοια, τρελαίνομαι. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση με τον Κώστα και την Κατερίνα. Τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα.

0: εβδομάδα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Κατερίνα, βλέπεις Μουντιάλ ή δεν ξέρω εγώ, έχεις κανονική ζωή, βγαίνεις έξω τα βράδια και κάνεις τέτοια πράγματα?
1: Όχι, βλέπω και Μουντιάλ. Δεν θα κάτσω επί τούτου να δω Μουντιάλ, αλλά το παρακατέχανω.
2: Και πώς σου φάνηκε η Αγγλία?
1: Τι γίνεται? Εντάξει, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της Αγγλίας.
0: Δεν ήταν φαν της Αγγλίας.
2: Γιατί έτσι?
0: Ούτε εγώ. Ναι, όχι.
2: Γιατί στηρίζατε δηλαδή?
0: Γαλλία. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Γαλλία, βέβαια. Βίβλια Φρανς. Τώρα είμαι Γαλλία. Κοίτα, εγώ είμαι Βραζιλία. Από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε.
2: Αποκλειστήκαμε.
0: Εμείς οι Βραζιλιάνοι.
1: Δεν με νοιάζει τίποτα.
2: Γιατί η Γαλλία να ξύνουμε ένα γαλλικό τραγουδάκι αύριο.
1: Ναι.
2: Να ακούσουμε.
0: Ποιο να ακούσουμε?
1: Αύριο είναι 100 ζουγέ, παιδιά.
2: Παιδί μου, όχι το Ελά, κάτι άλλο ξέρω. Το Σονζελιζέ, ρε παιδί μου.
1: Αχ, ναι, ο Σονζελιζέ. Ναι, ναι, θα είναι ωραία.
2: Εντάξει.
0: Να μου κάνει εντύπωση τώρα στο Μουντιέλ πώ θα χωρέσουν σε 11 λεπτά να παρουσιάσουν τα προγράμματά του οι τρεις καλλιτέχνες. Είναι η Μαντόνα, η Σακύρα. Το show
1: δεν φτάνει.
2: Το show είναι 11.
0: Το θα είναι
2: 25, τι είναι?
0: Όλο το κουλουμπρί
2: μαζί με τα συμπαραματούντα.
0: Θα πέσουμε, διαφημίσαι το θέμα.
2: Γενικώ η αλήθεια είναι λίγο, το έχουν, να μην πω τη λέξη ξεφτυλίσει, το ποδόσφαιρο. Δεν
1: το έχουν κάνει, άστα.
2: Λίγο αλλοιώσει το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.
0: Όλα σε ενοχλούν.
1: Έχει όλο time out, έχει όλο, δηλαδή εντάξει, μπερδεύεσαι, ναι, μπερδεύεσαι.
2: Είναι, το ποδόσφαιρο ξέρεις, 45 λεπτά παίζει, ημίχρονο 15 λεπτά, με τις
0: καθυστερήσεις. Ωραία, και σωστό είναι αυτό, να τον ταλαιπωρείς τον άνθρωπο να μην μπορεί να πιει ένα ποτήρι νερό.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια, Κατερίνα μου, δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα πράγματα. Άμα διψάει, πάει στην άκρη, εκεί του πετάνε ένα αυτό, το ξαπετάει, έχει πέσει και σε κεφάλια και όλα αυτά.
2: Δεν είναι ο Κωνσταντάρας που λέει ένα νερό, ρε παιδιά.
1: Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν κάνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Βάλα τα δύο διαλύματα, τα hydration.
1: Θα δούμε καμιά μέρα κανένα προπονητή να βγαίνει να κάνει έτσι.
2: Ναι, από τα τέτοια. Από τα τηλεοπτικά. Όχι τηλεοπτικά, από τις διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
2: Ωραία. Τώρα έχουν βάλει και πάνω τις κάμερες, πέφτουν οι μπάλες πάνω στις κάμερες και γυρνάνε κάτω. Αυτά γενικώς έχει λίγο ένα, ρε παιδί μου, οι sensors της μπάλας είναι, δεν είναι.
0: Αυτό είναι ο βασιλιάς των σπορ, τι να κάνουμε.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Είναι, ο βασιλιάς έχει γίνει λίγο. Ο βασιλιάς έχει εξουσία εδώ, έχουν μπει στα μέτρα λίγο τον.
0: Μια χαρά
2: τον
0: είναι, μην γκρινιάζει για όλα.
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού?
2: Τι λες?
1: Πιστεύετε ότι θα παραλύσουν τα πάντα τη μέρα του τελικού?
0: Εννοείται. Αφού τι άλλο να κάνεις αν δεν δεις Μουντιάλ?
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι άλλο νόημα έχει η ζωή σου?
2: Ένα τελευταίο ματσάκι έχει μείνει, ρε παιδί μου.
1: Τώρα τι έχει μείνει, ναι, δύο αγώνες έχουν μείνει.
2: Αυτό μας έχει μείνει, ναι, τρεις. Γιατί είμαι τελική και ο τελικός.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Και έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ψηλή τηλεθέαση. Κοίτα, η αλήθεια είναι το εξής, ότι τώρα πέρα από την κρίνια που έχω, αυτό το Μουντιάλ έχει διαψεύσει πολλούς, μεταξύ των οποίων και εγώ, που περιμέναμε να θα έχει τόσο καλό θέαμα. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έρχονται καταπονημένοι παίκτες.
1: Ναι.
2: Μετά από 60 μάτς έχουν δώσει κάποιοι, 50, 65
1: μέσα
2: στη χρονιά. Και επειδή είναι συνθήκες πολύ δύσκολες, με πολύ ζέστη κλπ. Μας έχει διαψεύσει εμάς λοιπόν τους πεσιμιστές. Παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα, πολύ ωραίο Μουντιάλ, πολύ ωραίο θέαμα. Γκολ πολλά, δεν είναι μάτς 0-0 και τσούκου τσούκου μπολ.
1: Όχι, μπήκανε πολλά γκολ φέτος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πολλά.
2: Αλλά αυτό διαβάζω και με τους μεγάλους. Εγώ δεν περίμενα και τους μεγάλους παίκτες. Παιδί μου, παίκτες οι οποίοι έχουν καταπονηθεί το χρονιά. Ο Χάλαντ, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι και σε κάποια ηλικία.
0: Όχι, ο Χάλαντ, οι άλλοι.
1: Όχι, πρωταγωνίσαν τα παίκτες.
2: Πρέπει να έχει βελτιωθεί, διαβάζω να λύσει. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η, πώς λέμε, ατομική προπονητική, ιατρική κλπ.
0: Έχεις δει το Χάλαντ πώς κάνει προπόνηση?
2: Έχω δει κάποια βιντεάκια, ναι. Έχω δει
0: που τρέχει σε κάτι χωματόδρομο, σε κάτι ανηφόρες που είναι έτσι και πάει λες και κάνει σπριντ.
2: Όταν τα κάνουμε σε αυτά, Ρόκι Μπαλμπόα και ρεύει τα σκάλια.
1: Τον κοροϊδεύατε.
0: Και μοιάζει και με τον Ιβάν.
1: Πέστα, Κώστα Παπαχλιμίτζο, πέστα.
2: Ναι. Δεν τα λέει. Ο Χάλαντ, εγώ διάβασα, τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα.
1: Τρώει πολύ.
0: Γιατί καίει.
1: Και εσύ, και μη φίλο σου δηλαδή, σαν και σένα.
2: Εντάξει, μπορώ να το φτάσω. Σιγά.
0: Θερμίδες το φτάνει, στο να τις σκέσεις, δεν τις σκέσεις.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Τι θα κάνω, εγώ τρέχω πάνω κάτω. Θα ανεβοκατεβαίνω κι εγώ τα σκαλιά εδώ στο ραδιομέγαρο. Θα πηγαίνω μεγαντέρω, θα κατεβαίνω κάτω. Μπορεί να μπει κάποιο και να πει αυτό, α το μαζέψουμε λίγο.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγω. Πάει 7.
0: Α, φεύγουμε.
1: Ρε παιδιά, στα καλύτερα τώρα. Στα καλύτερα. Δεν πειράζει, αύριο πάλι.
2: Αύριο.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα στο Air News Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα $80 το βαρέλι, στα $74 το αμερικανικό αργό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντινγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη, ο Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα από την ελληνική ραδιοφωνία. Εδώ από την ΕΡΤ και έρχεται και τους 99 και 3 μεγάκυκλου στα FM. Καλώς ήρθατε. Εμείς εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί. Λίγο μετά τις 7 ξεκινάει η ενημέρωσή σας καθημερινά. Τώρα, η Μαργαρίτα Βάρθη συνήθως το κάνει, αλλά σήμερα έχει το ρεπό της, οπότε είναι η σειρά μας να την αντικαταστήσουμε. Και αυτό που για σας έχει σημασία δεν είναι τα πρόσωπα, είναι η ενημέρωση, είναι ότι δεν σας αφήνουμε ακάλυπτους οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι και να συμβεί. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 9 παρεούλα. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Χαδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, να μιλάμε για τα θέματα της επικαιρότητας, για όλα αυτά που μας απασχολούν, για την καθημερινότητά μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν ή θα θέλαμε να συμβούν ή συμβαίνουν και μας επηρεάζουν με τον α ή β τρόπο. Γι' αυτό και δεν έχετε πολλές επιλογές. Εδώ σε εμάς θα μείνετε. Δεν θα φύγετε με κενά. Θα τα έχετε καλύψει όλα. Και βεβαίως εμείς εδώ στηριζόμαστε και σε κάτι ακόμα. Είναι οι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η αγάπη, είναι η στήριξη, είναι το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μηνύματά σας, η διάθεση να προσφέρετε το κάτι της παραπάνω στην ενημέρωση, κάτι που είδατε, κάτι που παρατηρήσατε, κάτι που εντοπίσατε. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700 είναι τηλεφωνικές γραμμές για να μας καλείτε οποιαδήποτε στιγμή εσείς θελήσετε. Για να μιλήσουμε, κυρίως όμως, το λέμε πραγματικά γιατί το πιστεύουμε, για να σας ακούσουμε. Μας αρέσει να ακούμε τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε. Μπορείτε να απευθύνεστε επίσης στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο Instagram. Τι θες, Σπύρο? Α, να το πω, ναι. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber. Εντάξει, τα πά. Για οποιοδήποτε θέμα λοιπόν εσείς θέλετε να μας υποδείξετε, να συζητήσετε, να πείτε μια άποψη, μια γνώμη, μια θέση, ένα σχολιασμό, οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τι? Με καιρό? Με καιρό. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα αυτή τη βδομάδα, παιδιά. Και γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες πάνω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και γιατί ενισχύονται παράλληλα και οι άνεμοι. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους. Θέλουμε λίγο προσοχή δηλαδή παραπάνω. Άντε να τα δούμε ένα-ένα. Ελάτε κοντά μου. Λοιπόν, για σήμερα, Δευτέρα, 13 του μηνός Ιουλίου, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα, μακάρι να έχουμε απόλυτη ηρεμία, να μας απασχολήσει τίποτα, μακάρι, θα το ξαναπώ, αλλά έχουμε γενικά, ναι, 2-3 πράγματα να προσέξουμε παραπάνω. Ένα από αυτά είναι το θέμα με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε περίπου στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά από το μεσημέρι και μετά ενισχύονται οι άνεμοι, φτάνουν τα 6 μποφόρ τοπικά, βορειοδυτικοί, μέχρι το βραδάκι. Μετά εξασθενούν. Αύριο, Τρίτη, 14 του μηνός, το ίδιο ακριβώς σκηνικό του καιρού, δηλαδή ενώ είναι εξασθενημένοι οι άνεμοι το πρωί, μετά το μεσημέρι από τις 3 και μετά ενισχύονται και φτάνουν και τα 6 μποφόρ μέχρι τις 9, μετά πάλι εξασθενούν. Την Τετάρτη δεν θα έχουμε ανέμους, αλλά ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, τσιμπάει γύρω στους 1-2 βαθμούς, γύρω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και την Πέμπτη 37 βαθμοί Κελσίου. Γιατί μας το κάνει αυτό ο Ιούλιος, δεν ξέρω. Και 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Την Παρασκευή 36 βαθμοί Κελσίου και 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Το Σάββατο 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται όμως το Σάββατο δεν θα έχουμε ανέμους.
Άρα, νούμερο ένα, κυρίαρχο της ημέρας, πάρα πολύ προσοχή. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, έχουμε ανέβει κατηγορία. Είμαστε στην τρία, στην υψηλή κατηγορία. Στο κίτρινο, είμαστε στο τριάρι. Και εμείς και η απέναντι πυρωτική ακτή και τα Ιόνια νησιά, όλα, όλα, και ένα πολύ μεγάλο μέρος της, όχι, όλη η Αττική, η Εύβοια. Η Μακεδονία, ένα κομμάτι της βρίσκεται και στο πορτοκαλί. Κρήτη, η νησιά του Αιγαίου. Είμαστε, παιδιά, σε κατάσταση επιφυλακής, μερικής επιφυλακής όπως λέγεται, με τη δυνατότητα όλες οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με το θέμα της πυροπροστασίας να είναι στα κάγκελα, να είναι σε εγρήγορση, να γίνονται συνεχείς περιπολίες από όλους και τα drone να πετάνε. Και τον drone της πυροσβεστικής, γι' αυτό είπα τα drone, γιατί είναι το drone της πυροσβεστικής, αλλά είναι και άλλοι φορείς που έχουν drone, όπως οι καλαφατιώνες, νομίζω και ο ζυγός μας έλεγε ότι έχει drone. Σε κάθε περίπτωση και κάποιοι εθελοντές, εθελοντικές ομάδες έχουν drone. Πετάνε λοιπόν τα drone για να έχουν ένα μάτι πάνω από το νησί, να περιπολεί και σε οποιοδήποτε ύποπτο σημείο να σημαίνει συναγερμό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εσείς φυσικά, εάν δείτε καπνό, αμέσως επικοινωνείτε με την πυροσβεστική υπηρεσία το 112. Δεν περιμένετε. Δεν λέτε, όχι, καπνός. Αλλά μερικά κάποιος θα έχει πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Καλύτερα να πάρετε 10 τηλέφωνα, 10 διαφορετικοί, παρά κανείς να σκεφτούν όλοι το ίδιο πράγμα και να μην πάρει κανένας εγκαίρως και να ειδοποιήσει, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παίζουμε με τα δευτερόλεπτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ιδιαίτερα όταν ο άνεμος είναι αυτός που δεν βοηθάει.

Να σας πούμε ότι ήδη έχει εκδοθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας η απαγόρευση, η οδηγία αυτή απαγόρευσης λόγω της αυξημένης ετοιμότητας της σημερινής και των επόμενων ημερών από ό,τι φαίνεται. Είναι η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη που επιβάλλει το μέτρο απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 998 του 1979. Από τη μία λοιπόν σήμερα έως και τις 12 το βράδυ απαγορεύεται, παραλαμβάνω, διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία κεδρόδασος Ίσου, Αμοθήνης Κορισίων, δάσος Αγίου Ματθαίου, Αρκουδίλας, περιοχή Θεοφύλακτος, τοπικής κοινότητας Παυλιάνες του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Νήσος Λαζαρέτο, Κομπίτσι, Άγιοι Δέκα, Σταυρός, περιοχή Άγιος Παντελεήμονας, τοπικής κοινότητας Κάτω Γαρούνα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Ερημίτης, Νήσι Παναγία και Άγιος Νικόλαος του Δήμου Παξών. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, προσέξτε, και οχημάτων, όχι μόνο οχήματα, και πρόσωπα δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές. Εντάξει. Ούτε βεβαίως και όσους κινούνται εντός του οδικού δικτύου. Πάντα όμως με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης και σε τμήματα του δικτύου όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα σήμερα πάρα πολύ προσοχή, τα μάτια μας 1014, να έχουμε το νου μας, να προσπαθούμε όσο μπορούμε να ελέγχουμε και εμείς το χώρο μας. Μένουμε σε ένα σημείο έτσι που ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ βλάστηση και τα λοιπά. Ρίχνουμε τη ματιά μας, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά, τη μύτη μας σε γρηγορσχετική μυρωδιά, ξέρετε έτσι. Όλες οι κεραίες πρέπει να είναι γυρισμένες προς αυτή την κατεύθυνση και ενεργοποιημένες. Μην απενεργοποιήσετε κεραίες σήμερα, ξέρετε.

Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό, το κυρίαρχο της σημερινής ημέρας, να έχουμε το νου μας. Και πάμε σε ένα τραγούδι. Τι λες, Σπύρο? Λέει και ο Σπύρος ναι, αφού συμφωνεί. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία πάντα. Μην ξεχνάτε, 99 και 3 στα FM και RTECO, μέσα από τον υπολογιστή σας, tablet, κινητό τηλέφωνο, laptop, μπορείτε να κάνετε ακρόαση ανά πάσα στιγμή. Να μας ακούτε, να μιλάμε, να σας ακούμε. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής, συγγνώμη, και εδώ τα λέμε όλα. Τραγουδάμε κιόλας, πάμε.

Λοιπόν, και επειδή θέλετε όμορφα πράγματα να λέμε και θα το ξαναπούμε, γιατί είναι νωρίς και μπορεί να μην έχουν μπει πολλοί να ακούσουν την εκπομπή, να συντονιστούν λίγο αργότερα, θα το ξαναπούμε. Γιατί θέλουμε να λέμε και τα καλά, βρε παιδιά, δηλαδή. Μας λείπουν αυτά τα έρημα τα καλά, τα ωραία, οι ωραίες ειδήσεις. Και θα την πούμε και θα την ξαναπούμε και θα την ματαπούμε. Πρώτη θέση. Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 στις Σέρες, στο Άλμα με κοντάρι, με 5 και 12 και επιβεβαίωση του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 20 στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια εβδομάδα μετά τη νίκη του στο πρωτάθλημα κάτω των 20 στα Τρίκαλα. Διαβάζω την ανάρτηση του Παύλου Σκορδίλη, του προπονητή. Νομίζω ότι όλη η πρόοδος στη φωτεινή χρονιά που είχε ο Χριστόφορος ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη συλλογική προσπάθεια που κάναμε και είναι οδηγός για όλους με ποιο τρόπο μπορούμε να πετύχουμε. Και ευχαριστεί και όλους όσοι βοήθησαν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε να πούμε συγχαρητήρια πάλι και στο Χριστόφορο. Είναι ο γιος του Αλέξανδρου και της Μαρίας, του Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου και της Μαρίας. Το αναφέρουμε επειδή τέλος πάντων έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές με τον Αλέξανδρο Λιτσαρδόπουλο για διάφορα θέματα, τον θυμάστε από διάφορες παρεμβάσεις του και για την παλιά πόλη και για τα πολιτικά κτλ. Πέρα από αυτό, δεν έχει σημασία τι νοσή είναι το παιδί, σημασία έχει που τα παιδιά μας κάνουν ό,τι μπορούν κάτω από αυτές τις δύσκολες και αντίξεες συνθήκες εδώ στην Κέρκυρα, που πολλές φορές αναγκάζονται να φύγουν από την Κέρκυρα για να πάνε να προπονηθούν και να κυνηγήσουν το όνειρό τους στον αθλητισμό. Για τους προπονητές που κάνουν πάνω από αυτό το οποίο μπορούν, υπερβαίνουν τον εαυτό τους. Για τις οικογένειες που και αυτές υπερβαίνουν τον εαυτό τους. Πραγματικά. Γιατί είτε πολλές φορές στερούνται το παιδί τους, είτε βάζουν πλάτη για πολλά πράγματα για να μπορέσει το παιδί τους να κυνηγήσει το όνειρό του. Είναι απίστευτες οι θυσίες που πρέπει να γίνουν από όλες τις πλευρές. Είναι απίστευτες οι θυσίες πραγματικά και είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο συμβαίνει όμως. Είναι εξαιρετικό. Μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχουν σχέση με αυτό, που βοηθάνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Συγχαρητήρια και σε αυτούς που βοηθούν και οικονομικά, γιατί χρειάζεται και αυτό, βρε παιδιά, χρειάζεται. Και σε αυτούς που βοηθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χρειάζεται και τούτο για να μπορέσουν να τρέξουν κάποια πράγματα, να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Δεν είναι εύκολο, θα το ξαναπούμε, καθόλου εύκολο. Πανδύσκολο είναι. Πανδύσκολο. Λοιπόν, ήθελα να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Γιατί, εντάξει, με τα ευχάριστα. Τώρα έχουμε και... Με δυσάρεστο, όχι, δεν θα σας το πω, δεν θα είναι δυσάρεστο, αλλά... Αλλά, διακοπή ρεύματος. Εντάξει, είχαμε και διακοπή νερού πάλι προχθές. Έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχουμε, καταρχάς, είναι μια έκτακτη διακοπή ρεύματος με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις κεντρικές γραμμές με συστάσεις από τώρα 7.30 μέχρι τις 9.30 στα Γουβιά. Εντάξει, για λίγο είναι. Κάντε λίγο υπομονή αν είστε μέσα στο σπίτι. Και προγραμματισμένη σήμερα έχουμε, για να δω, προγραμματισμένη σήμερα 8 με 2 στα Κανάλια. Εδώ κοντά μας, ναι, απέναντί μας.
Λοιπόν, να το ξαναπώ, σήμερα έκτακτη 7.30 με 9.30 στα Γουβιά και προγραμματισμένη 8 με 2 στα Κανάλια. Και βέβαια αυτό που λέει η ΔΕΗ πάντα και το λέμε και εμείς και πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι πιθανόν οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο και θα πρέπει το δίκτυο της ΔΔΕ να θεωρείται συνεχώς υποτάσσει. Μην κάνετε δουλειές που έχουν να κάνουν με το ρεύμα ενώ είναι το ρεύμα σε διακοπή, γιατί δεν ξέρετε πότε τελικά θα επιστρέψει. Εντάξει, το λέμε και το ξαναλέμε. Προσοχή! Αυτό είναι το νούμερο ένα για να μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας κυρίως, ναι. Για να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας χωρίς απρόοπτα. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση που προκαλεί και προσκαλεί ο Δήμαρχος, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, για την ασφάλεια στην Παλιά Πόλη. Είναι μια σύσκεψη που θα γίνει στο επιμελητήριο.

Και έχει να κάνει με την ασφάλεια. Και καλούνται φορείς να συζητήσουν όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την παλιά πόλη, με την ασφάλεια στην παλιά πόλη, με τη δυνατότητα να μπαίνουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στην παλιά πόλη, με τα τραπεζοκαφίσματα, με τις τέντες, με όλα αυτά τα οποία πραγματικά υπάρχουν και τα έχουμε δει και τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Τη μηνυτήρη αναφορά που έχει κατατεθεί από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Ναι.

Λοιπόν, και διαβάζω και διάφορα σχόλια που στέλνετε και διάφορα μηνύματα και μιλούσα με έναν εκπρόσωπο, φορά δεν έχει σημασία, χθες και μου έλεγε ότι πάμε τώρα να συζητήσουμε στο επιμελητήριο μια από τα ίδια. Γιατί συζητάμε, ξανασυζητάμε, τα λέμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, βρίσκουμε τη χρυσή τομή, δεν τη βρίσκουμε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το τραβάμε, το ξεχυλώνουμε, το ξαναφέρνουμε, ναι, στη θέση του και μετά πάλι τα ίδια. Με τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται παντού, με την πυροσβεστική και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να δυσκολεύονται όταν έρχεται η ώρα τους να περάσουν. Βλέπετε ΚΑΒ, βλέπετε 100. Και γενικά να υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν λύνονται. Δεν λύνονται. Εύκολα. Για να δούμε. Πάμε να δούμε ακόμα μια συνάντηση, ακόμα μια σύσκεψη, ακόμα μια επαφή. Δεν κακό να μην χάνουμε την επαφή. Να λέμε τα προβλήματά μας. Να είμαστε εδώ και να λέμε ναι, ξέρετε. Υπάρχει και τούτο, υπάρχει και το άλλο, υπάρχει και το παραδίπλα. Εντάξει, να τα λέμε αυτά.

Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, θέλετε να πάμε σε, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Θέλουμε να δούμε λίγο εφημερίδες. Ναι, μετά.

κομματάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί. Μα τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

Λοιπόν, για να δούμε εφημερίδες. Σήμερα είναι Δευτέρα. Και όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν έχουμε εφημερίδες, δεν κυκλοφορεί τύπος. Έχουμε όμως εβδομαδιαίες. Έχουμε και την Κυριακάτικη Corfu Press και την Παρασκευιάτικη την Κερκυριακή Άποψη, που την έχουμε και μας συντροφεύει, και οι δύο μας συντροφεύουν όλη τη βδομάδα. Για να πάμε να ξεκινήσουμε με την Κερκυριακή Άποψη. Είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Τι μας λέει? Ξεκινούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών από τις κακοκαιρίες, πράσινο προελεκτικό σε συμβάσεις στις περιφέρειες, πρώτες παρεμβάσεις σε Καρουσάδες και Αχαράβη, ενώ εκκρεμεί χρηματοδότηση του δευτερού πακέτου έργων. Αμάν αυτές οι αποκαταστάσεις από τις ζημίες της κακοκαιρίας. Θα μου πείτε, εδώ παλεύουμε ακόμα και για τον μπάλο. Το θυμάστε έτσι, τον μπάλο, το θυμάστε? Πότε ήταν, 2 χρόνια πίσω, πόσο, 3? Ναι, χάσαμε και τις ημερομηνίες, τα χάνουμε όλα μετά από λίγο, χάνουμε το μέτρημα. Το χάνουμε. Λοιπόν, άλλο θέμα. Ολοκληρώθηκε ο νέος οδοφωτισμός στη Βόρεια Κέρκυρα, έλαμψε ο Παντοκράτορας και όσοι κινούνται σε αυτά τα σημεία έχουν να το λένε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό πλέον, για να είναι αληθινό, και όμως είναι αληθινό, με τα φώτα τα οποία μπήκαν, τα LED, και τέλος πάντων έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Και στο Νότο μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ καλά πλέον. Είναι, λέει, μέρα. Βλέπεις ο δρόμος και είναι μέρα. Μπράβο. Νέα δεδομένα για τα σεισμικά ρήγματα του Ιωνίου από τη μεγαλύτερη θαλάσσια γεωφυσική έρευνα στην Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε ο νέος συμβατικός σταθμός στο ΓΑΙ. Φράκαρη ανακύκλωση σε οριακό σημείο το ΚΔΑΙ στο Τεμπλόνι. Το υπόλοιπο πνίγει τη μονάδα, φέρνει σενάρια αναστολής λειτουργίας. Και στην Κέρκυρα ξανά η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας. Έρχεται η κυρία Ζαχαράκη τις 16, αν δεν κάνω λάθος, τις 16 Μαΐ μήνα, στις 16 Ιουλίου. Ναι, στις 12 θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας Ιωνίων Νήσου. Ναι, ωραία. Ξαναέρθει η κυρία Ζαχαράκη. Α, είναι μια ευκαιρία να τη ρωτήσουμε αν αυτά τα θέματα τα οποία της είχαν θέσει και οι εκπαιδευτικοί έχουν προχωρήσει. Τι έχει γίνει δηλαδή με αυτά τα θέματα, γιατί είχε δεχτεί τους εκπαιδευτικούς, τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων, τους συνδικαλιστές, και της είχαν θέσει κάποια θέματα. Θα έχει ενδιαφέρον. Και να δούμε βέβαια και οι εκπαιδευτικοί αν θα ξαναπάνε να την ξαναδούν, θα επιχειρήσουν. Ή αν η ίδια θα θελήσει να τους συναντήσει. Γιατί όχι. Πάντως, επειδή ήμουνα σε εκείνη την συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, οφείλω να πω κάτι για την κυρία Ζαχαράκη. Δεν ξέρω να συμβαίνει και με άλλους. Δεν το έχω δει να συμβαίνει πολύ με άλλους υπουργούς, παρά το γεγονός ότι έχω καλύψει πολλά ρεπορτάζ με υπουργούς. Αλλά με την κυρία Ζαχαράκη συνέβη πολύ έντονα. Δεν ξέρω επίσης αν ήταν επικοινωνιακό, αλλά θα το πω ως θετικό στοιχείο ότι η ίδια είχε διάθεση να δει τους εκπαιδευτικούς. Δεν είχε, ξέρεις, ναι τώρα θα δούμε, δεν έχω χρόνο να το ξανασυζητήσουμε. Είχε διάθεση τη στιγμή που το περιβάλλον της δεν είχε. Εντάξει, και κάποιες φορές συμβαίνει αυτό, αυτοί που περιβάλλουν τους υπουργούς να λένε ναι, τώρα ο υπουργός δεν μπορεί, έχει δουλειά, θα φύγει, δεν έχει χρόνο κτλ. Και ο υπουργός λέει όχι, για μισό λεπτό, μπορώ, για, έχω τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά γίνεται επειδή είναι οι κάμερες μπροστά, αλλά το παίρνω σαν θετικό κομμάτι, ότι είναι κάποιοι που, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ενδιαφέρον να συζητήσουν. Θα μου πείτε, γιατί δεν είχε κλειστεί το ραντεβού από πριν? Επαναλαμβάνω ότι καμιά φορά είναι και το περιβάλλον. Όχι πάντα, όχι πάντα, καμιά φορά. Καμιά φορά, όχι πάντα, καμιά φορά είναι και υπουργός και λέει ότι εγώ δεν θέλω, θα πάω να κάνω αυτές τις δουλειές, 2-3 δουλειές που έχω, θα πάρω το αεροπλάνο, θα πάω, θα φύγω. Έχω αυτό το χρόνο, θα δω 2 ανθρώπους, όχι 3. Κάποιες άλλες φορές όμως είναι και το περιβάλλον. Είναι και τα δύο μαζί, αναλόγως. Λοιπόν, επαναλαμβάνω όμως, σε αυτό εμένα μου δώσε εκείνη την εντύπωση που σας είπα.
Λοιπόν, αυτό ήταν η κερκυριακή άποψη, έτσι. Ωραία. Αυτή ήταν η κερκυριακή άποψη. Και πάμε να δούμε λίγο το Corfu Press. Κυριακάτικη εφημερίδα, αυτή κυκλοφόρησε χθες. Η ξυλοναυπηγική στην Κέρκυρα πεθαίνει λόγω Mega Yachts. Είναι η καταγγελία που έχουν κάνει, οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει άνθρωποι από τα Καρνάγια. Έτσι, και σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί αγωνιούν, θέλουν να δουν πού πάει το πράγμα, πώς εκείνοι θα μπορέσουν να διατηρήσουν καταρχάς το επάγγελμά τους. Υπάρχει μια σύγκρουση σε αυτή τη φάση με τον Όλκε. Θα δούμε. Άλλα θέματα. Ο Κερκυραίος δικαστής που αναμετρήθηκε με το οικονομικό έγκλημα στα χρόνια της κρίσης απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο πρώην εισαγγελέας του εταιρείου ΠΑΓΟ, Γιάννης Τέντες. Και υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις και από το Δικηγορικό Σύλλογο βεβαίως για το θάνατο. Κίνδυνος απώλειας εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ των Ιωνίων, λέει ο Θοδός Γαλιατσάτος. Εκτός επιδόματος παραμεθωρίου οι πυροσβέστες της Κέρκυρας, ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε με διάφορους τρόπους την προηγούμενη εβδομάδα, τις μέρες αυτές μας πέρασαν και ναι, για γέλια. MRB στην κορυφή δημοφιλίας των Υπουργών, ο Νίκος Δένδιας. Η μέγενη των ενοικίων στα νησιά και η μάχη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, άλλο θέμα του το δω με τα παιδιά που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο. Θέλουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Κέρκυρα, αλλά... Α, να το αυτό το αλλά... Η Κέρκυρα δεν τους αφήνει, ναι Σπύρο, κάπως έτσι. Ξέρετε, πλέον όταν κάνουν το μηχανογραφικό τους τα παιδιά, πέρα βέβαια από κάποιοι οι οποίοι είναι απολύτως στοχευμένοι και θέλουν συγκεκριμένες σχολές σε συγκεκριμένες πόλεις κτλ. Κυρίως κοιτάνε οι οικογένειες και το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, ναι, θα πάει το παιδί μου στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα έχει τη δυνατότητα να βρει σπίτι οικονομικό. Γιατί εδώ μιλάμε και ακούμε κάτι τιμές, παιδιά. 600 ευρώ, 30 τετραγωνικά, 500 ευρώ... Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, όταν ένα παιδί θέλει άλλα τόσα για να ζήσει στην Κέρκυρα, για να περάσει το μήνα του. Δηλαδή θέλει ένα χιλιάρικο στην καλύτερη των περιπτώσεων ο γονιός για να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην Κέρκυρα ή και σε άλλους προορισμούς. Λέμε τώρα την Κέρκυρα γιατί εδώ είμαστε και εδώ ξέρουμε και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε, άνετα, με άνεση και με στοιχεία. Λοιπόν, όταν ένας γονιός χρειάζεται ένα χιλιάρικο για να στείλει το παιδί του να σπουδάσει και ο οικονομικός του προϋπολογισμός δεν φτάνει πολλές φορές στα 2 χιλιάρικα και με τους 2 γονείς να εργάζονται, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, και αν έχει και νίκη εκεί που μένει ή αν υπάρχει και άλλο παιδί ή αν υπάρχουν και άλλα παιδιά και άλλες υποχρεώσεις δανειακές, ξέρω τι άλλο, συγγνώμη, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, δεν βγαίνει. Γι' αυτό και πολλοί είναι αυτοί, τα παιδιά δηλαδή, και με την παρότρινση των γονιών τους, που επιλέγουν, εφόσον βέβαια βγαίνουν και τα μόρια κτλ., να σπουδάσουν στις πόλεις οι οποίες διαμένουν. Μένουμε στην Αθήνα, θα σπουδάσει στην Αθήνα. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, θα σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Κάπου δηλαδή που να μην χρειάζεται το παιδί να φύγει από το σπίτι και να νοικιάσει ένα άλλο σπίτι. Τόσο πολύ δύσκολα, παιδιά, όλα αυτά. Τόσο πολύ δύσκολα.

Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω, εύκολο για τα παιδιά δεν είναι. Λοιπόν. Α, και άλλο ένα θέμα στην Κόρφου. Πρέπει μια ήταν το επιβατικό σταθμό των Παξών, συστήματα ασφαλείας και κρουαζιέρα, αυτό το που έγινε τις προάλλες. Που ήρθε ο κύριος Κικίλιας. Τώρα έρχονται οι υπουργοί. Είμαστε σε σχεδόν, έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική μας περίοδο. Άρα τώρα περιμένουμε υπουργούς. Περιμένουμε υπουργούς. Μάλιστα.

Λοιπόν, αυτά και με, με τις εφημερίδες και με τα θέματα που σας είπαμε και που αναφέραμε και που είπαμε, θα τα μάθετε όλα. Δεν έχετε να πάτε πουθενά, εδώ θα μείνετε στο 99.3 στο AirTeco, η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 9 πίνουμε τον καφέ μας, παρεούλα, εδώ που τα λέμε, η εκπομπή, και τα λέμε όλα και τα μαθαίνετε όλα και έχουμε καλή διάθεση να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και να σας το μεταφέρουμε, να σας το μεταδώσουμε. Βεβαίως θέλει προσοχή ο δρόμος, κάθε δρόμος που κινείστε. Πάρα πολύ προσοχή, σας παρακαλώ πολύ να έχετε τα μάτια σας στο δρόμο, όχι στα κινητά, όχι δεξιά και αριστερά, όχι να μιλάτε με το διπλανό σας και να το κοιτάτε, όχι να μιλάτε με τους πίσω και να τους κοιτάτε. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στο αυτοκίνητο σας, καμιά φορά ξέρετε ότι υπάρχουν μικροπροβλήματα που δημιουργούνται όταν έχουμε παιδιά. Δεν τα λύνουμε ενώ οδηγούμε. Σταματάμε στην άκρη. Ανάβουμε φλας, προσέξτε. Γιατί δεν μου ανάβετε και τα φλας τώρα τελευταία. Έχετε κάποιο πρόβλημα με το χεράκι που πρέπει να κουμπίσει ένα συγκεκριμένο μοχλό. Δεν τον βρίσκετε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ανάβετε φλας. Πηγαίνετε δεξιά-αριστερά, είναι λόγος που κινείστε και δεν ξέρω τι και πώς, που έχει χώρο, και λύνετε ό,τι πρόβλημα έχετε μέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης, μιλάτε στο κινητό ή σηκώνετε το κινητό σας για να μιλήσετε, να απαντήσετε στις κλήσεις ή στα μηνύματα, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Πάτε στην άκρη. Εντάξει.

Και όσον αφορά τώρα το πάρκινγκ. Όσον αφορά το πάρκινγκ, δεν ξέρω τι να πω. Εδώ δεν έχω λύση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά εντάξει, μην δημιουργείτε προβλήματα παρκάροντας σε σημεία που και απαγορεύεται βεβαίως, σε ράμπες αναπήρων. Αν και τώρα τελευταία βλέπω όλο και λιγότερες ράμπες αναπήρων κατηλημένες και ράμπες αναπήρων και τα σημεία αυτά που είναι οριοθετημένα για να παρκάρουν τα άτομα με αναπηρία. Τα βλέπω συνεχώς ελεύθερα και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Πάντα. Πάντα. Αλλά συνήθως είναι ελεύθερα. Και αυτό επαναλαμβάνω είναι θετικό. Κάνουμε βήματα σιγά σιγά. Κουτσακούσα. Τα κάνουμε όμως. Βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Να αποκτήσουμε δηλαδή μια νοοτροπία ότι πρέπει να αφήνουμε χώρο και στον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη και που έχει μια μεγαλύτερη δυσκολία από εμάς. Είναι για αυτούς που έχουν αναπηρία, είναι για αυτούς που πρέπει να πάνε σε έναν γιατρό, να πάρουν ένα ηλικιωμένο που δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα. Θέλετε να πάρετε τον πατέρα σας, τον μπάρμπα σας, τον αδερφό σας, έχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να περπατήσει άνετα, να φτάσει στο γιατρό. Ναι, πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι, να τους αφήνουμε ελεύθερους από τους χώρους και τις ράμπες των αναπηρών για να κινούνται οι άνθρωποι που δεν έχουν άλλο τρόπο. Λοιπόν, για να δω. Α, φτάσαμε κιόλας 56 λεπτά μετά τις 7. Γι' αυτό κάνεις νοήματα, Σπύρο, και εγώ νομίζω ότι βοηθάς την προσγείωση αεροπλάνου. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, έτσι. Για λίγο όμως, γιατί θα επανέλθουμε. Είμαστε στο 7 με 9. Ήδη ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ακόμα μία. Μείνετε εδώ. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν να μας πούν πράγματα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή, οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή δημιώνεται αισθητά. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα $80, στα $74 το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε. Καλώς μας ξανάρθατε. Εδώ λοιπόν στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο 99 και 3 MHz στα FM, στο ΕΡΤΕΚΟ, η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση.

του ήχου σήμερα, που είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 13 του μηνός Ιουλίου. Να είμαστε καλά. Πλησιάζουμε στο κέντρο ακριβώς, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, είπαμε, ψηλές θερμοκρασίες έρχονται τις επόμενες μέρες. Λίγο προσοχή σήμερα για τις φωτιές. Όλα αυτά τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, έλεγα για την κυρία Ζαχαράκη που θα έρθει για το κέντρο καινοτομίας. Ξέχασα να πω, παρά το γεγονός ότι το είπα την Παρασκευή και έκανα και ειδική αναφορά και θα κάνω ακόμα μια ειδική αναφορά, ότι η κυρία Ζαχαράκη θα κάνει και τα εγγένεια, θα παραστεί και στα εγγένεια των κατασκηνώσεων στη Μητρόπολη, της Μητρόπολης στην Κασιόπη. Εγγένεια, με την έννοια, θα μου πείτε ποια εγγένεια, κάτι του 40 χρόνια. Ναι, αλλά έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις στους συγκεκριμένους χώρους και το λέγαμε και την Παρασκευή, ότι έχει γίνει κούκλα πραγματικά, έχουν γίνει παρεμβάσεις στους κοιτώνες, έχουν γίνει αθλητικοί χώροι, έχει γίνει πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά για τις κατασκηνώσεις αυτές της Μητρόπολης. Φιλοξενούν πάρα πολλά παιδιά και έχει γίνει εκκλησία και φιλοξενούν πάρα πολλά παιδιά, να το ξαναπώ, και είναι εντυπωσιακό που τα παιδιά αυτά πάντα επιστρέφουν και είναι πολύ ευχαριστημένα. Και τα δικά μου τα παιδιά πήγαιναν στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης στην Κασιόπη και ερχόταν πάντα ενθουσιασμένα. Φανταστείτε τώρα, πριν πολλά χρόνια βέβαια, φανταστείτε τώρα που έχουν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις και έχει αλλάξει ουσιαστικά εικόνα ο χώρος. Έχει γίνει ένας άλλος χώρος, πολύ πιο ωραίος, πολύ πιο ανθρώπινος φυσικά, και ένας χώρος που αρμόζει έτσι και στην Μητρόπολη της Κέρκυρας αλλά και σε φιλοξενία παιδιών. Πόσο ευχαριστημένα θα είναι τα παιδιά, και να στέλνετε γενικά τα παιδιά σας στις κατασκηνώσεις, περνάνε ωραία. Έχουν τη δυνατότητα αυτή μέσα από πολύ όμορφες εγκαταστάσεις τώρα να νιώθετε κυρίως ασφάλεια για τα παιδιά, αλλά και να μένουν κάπου με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι χώροι τώρα έχουν δημιουργηθεί στην Μητρόπολη, στις κατασκηνώσεις Μητρόπολης, στην Κασιόπη. Επαναλαμβάνω, η κυρία Ζαχαράκη θα πάει εκεί να κάνει τα εγγένεια. Είναι καλεσμένος και αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Ναι, μακάρι να έρθει και ο αρχιεπίσκοπος. Καλό θα είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό απλά το χρωστούσα να το πω, γιατί επαναλαμβάνω, το είπαμε και την Παρασκευή, να το πούμε και σήμερα επειδή κάναμε την αναφορά αυτή στην κυρία Ζαχαράκη. Και μια που μιλάμε για κατασκηνώσεις, μα δεν πήγε το μυαλό σας στο βίντεο, πήγε. Κατασκηνώσεις, ήταν η Μητρόπολη, είναι καθολική, είναι το βίντεο, είναι τα γουβιά. Αυτά είχαμε, έτσι. Είχαμε και μια ιδιωτική, δεν ξέρω από την αλήθεια αν λειτουργεί και ιδιωτική. Δεν έχει σημασία, είναι ιδιωτικός χώρος. Σημασία έχει ότι πήγε το μυαλό μας στο βίδο. Δεν γίνονται όμως οι κατασκηνώσεις στο βίδο φέτος. Γίνονται στα γουβιά. Θέλετε να τα δούμε? Να πάμε βίδο και γουβιά να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκηνώσεις. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα που έθεσε πρόσφατα ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, οι φίλοι του Βίδο, όπου κάποιοι από αυτά θέλουν μια απάντηση. Ναι. Για δώστε μας λίγο χρόνο.

Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα έχουμε στην επικοινωνία. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Νεράντζη, που είναι υπεύθυνος για το βίδο, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού, είχαμε έτσι κι αλλιώς πει ότι θα μιλήσουμε και είναι πάντα πρόθυμος ο κύριος Νεράντζης και σπανίως ασυνεπής. Απλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα άλλο με την επικοινωνία από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λίγο χρόνο όμως μένα σε να πω ένα τραγούδι Σπύρο για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε λίγες φορές ακόμα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νεράντζη, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή του.

0: Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Νεράντζη, ξεπεράσαμε τα προβλήματα επικοινωνίας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νεράντζη, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα σας, επίσης ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα
1: λοιπόν. Για όλους.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις κατασκηνώσεις, να δούμε τι γίνεται. Γιατί το βίντεο, εντάξει, είπαμε ότι δεν γίνονται φέτος κατασκηνώσεις. Να δούμε τι γίνεται με το άλλο κομμάτι της Κέρκυρας, το οποίο λειτουργήσαν φέτος μετά από πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια?
1: 7
0: χρόνια. Οι κατασκηνώσεις, μιλάμε για τα κουδιά.
1: Ναι,
0: τι γίνεται?
1: Είχαν δουλέψει το 21 για 10 μέρες περίπου.
0: Ναι.
1: Ένα μικρό ξεκίνημα είχε γίνει τότε.
0: Και τώρα,
1: πάμε πολύ καλά. Για πρώτη φορά δούλεψε από Ιούνιο μήνα. Πάντα άνοιγε 15-20 Ιουλίου, τέτοιες μέρες περίπου. Για πρώτη φορά δουλέψαμε πάρα πολύ νωρίς. Πάμε αύριο, ξεκινάει η τρίτη κατασκηνωτική περίοδος.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ήδη και την τέταρτη με πάρα πολύ κόσμο. Η τρίτη έχει λιγότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή είχαμε 10 αιτήσεις. Την τέταρτη κατασκηνωτική έχουμε 50 άτομα, 50 κατασκηνωτές.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ καλά τα σημάδια μέχρι τώρα. Περνάνε και τα παιδιά πάρα πολύ καλά και με ασφάλεια. Ο χώρος έχει ευπρεπιστεί, έχουν γίνει πολλές αλλαγές, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι το ζητούμενο να περνάνε τα παιδιά ωραία, με επικοδομητικά και με ασφάλεια πρωτίστως.
0: Και να υπάρχει και μια διάρκεια. Και να υπάρχει μια διάρκεια τώρα σε αυτό. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο ανάγκη το έχουν τα παιδιά, πόσο ανάγκη το έχουν οι οικογένειες.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο ανάγκη το έχουμε όλοι. Γιατί είναι και, είναι και ενήλικες αυτοί που έρχονται, δεν είναι και ενήλικες, δεν υπάρχει και μια περίοδος για τους ενήλικες ή όχι?
1: Υπάρχει μια περίοδος για ενήλικες. Νομίζω ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Η πρώτη επαφή που είχα και με την άλλη μου ιδιότητα στα ΚΑΠΗ, δεν ήταν εύκολο να υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη του ΚΑΠΗ για διανυκτέρευση.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχουμε αλλάξει πλέον πολλές συνήθειες όλοι μας και είναι δύσκολο να μείνει σε σκηνές.
0: Ναι.
1: Και με παρέες.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε περισσότερες ανέσεις. Όλοι εμείς που μεγαλώσαμε.
0: Όσο πλέον μεγαλώνουμε, νομίζω θέλουμε λίγο περισσότερες ανέσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, ίσως δεν ξέρω, εσείς θα το σκεφτείτε και θα το αποφασίσετε. Πάντως είμαστε, όπως είπατε, στην τρίτη κατασκηνωτική περίοδο.
1: Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με τις προσπάθειες που έγινε και το αποτέλεσμα που είχε μέχρι τώρα. Το μεγαλύτερο βέβαια που θα πρέπει να φροντίσουμε είναι αυτό να έχει διάρκεια, όπως είπατε προηγουμένως, και να μην βασίζεται σε ενέργειες που για μια χρονιά.
0: Αυτό, να μην ανοίγουμε μια χρονιά και κλείνουμε 10, είναι κρίμα.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα. Βρήκατε προσωπικό, πόσα άτομα προσωπικό έχει τώρα?
1: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, 13 εργαζόμενοι είναι, ζητούσαμε 24. Έγιναν 20 αιτήσεις και έχουν έρθει 13.
0: Ναι. Φτάνουν αυτοί για να μπορέσει να λειτουργήσει η κατασκήνωση?
1: Όταν έχουμε 50 άτομα και στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο που είχαμε 55 άτομα, δεν είχαμε και την βοήθεια από τα οργανωμένα συστήματα, γιατί φιλοξενήθηκε το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στην πρώτη περίοδο. Και εκεί ήταν οι ομαδάρχες οι δικοί τους που είναι πιστοποιημένοι, υπεύθυνοι, και εκεί είχαμε τη βοήθεια. Αν δεν είχαμε τέτοιες βοήθειες, δεν θα μπορούσαμε να τις υπηρετήσουμε 55 άτομα. Γιατί χρειάζονται 3 βάρδιες.
0: Και τώρα για την τέταρτη κατασκηνωτική που λέτε ότι είναι κόσμος?
1: Θα έρθουν πάλι οι ομαδάρχες, γιατί το Υπουργείο μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε παιδιά, όχι την δυνατότητα, την υποχρέωση, να πάρουμε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Και έτσι θα έρθει η εθνική ομάδα κοπηλασίας.
0: Δεν σας άκουσα γιατί σας χάσαμε λίγο.
1: Θα έρθει η εθνική ομάδα κοπηλασίας στο τμήμα ανάπτυξης από 6 έως 16 ετών. Θα είναι παιδιά από όλη την Ελλάδα, αλλά θα έρθουν μαζί με τους προπονητές τους.
0: Α, μάλιστα. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα και εκείνοι να παίξουν ένα ρόλο.
1: Το πιο σημαντικό, ναι, το καθοριστικό, και θα είναι και υπεύθυνοι για τα παιδιά.
0: Ναι. Και εμείς άρα ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να τις λειτουργήσουμε με το υπάρχον προσωπικό.
1: Με 55 άτομα όχι. Με 50 άτομα όχι. Γιατί όταν έχουμε 13 άτομα εκ των οποίων οι τρεις είναι στο βοηθητικό υποστηρικτικό προσωπικό, μένουν 10 άτομα που θέλουμε τουλάχιστον 3 βάρδιες. Οριακά βγαίνουν με 3 άτομα.
0: Ναι, δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα προσωπικού τεράστιο. Τα αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις.
0: Ναι, το αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν έπρεπε να γίνει.
1: Περισσότερο.
0: Και να γίνει όμως και πιο νωρίς όλο αυτό.
1: Και πιο νωρίς να γινόταν, που φέτος έγινε πάρα πολύ νωρίς για τα γουδιά. Το θέμα είναι η διάρκεια. Όταν εμείς θα προσλάβουμε προσωπικό για 2,5 μήνες, για 3 το μέγιστο που κάναμε πέρσι, είναι πολύ δύσκολο να έρθει ο άλλος να δουλέψει. Και ειδικά όταν δεν είναι μια εργασία που θα επενδύσεις για το μέλλον, θα φτιάξεις ένα βιογραφικό.
0: Εντάξει,
1: είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Αναλόγως πώς το σκέφτεται, γιατί βεβαίως και μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου μια τέτοια δουλειά. Είναι από τα soft skills που λέγουμε στα ελληνικά, που τα προτιμούν οι εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να υπάρχει μια δυνατότητα τέτοια, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στην κατασκήνωση, να βρείτε και έναν τρόπο, δεν ξέρω και για το βίντεο κτλ. Αλλά είναι θετικό ότι στα γουβιά κάτι γίνεται. Μακάρι αυτό να συνεχιστεί, να βρεθεί και κόσμος να μπορεί να έρθει.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλος κόσμος, να παιδιά και όσοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουν όμορφα. Τώρα να πάμε και λίγο.
1: Φέτος μας ήρθε και ένας εργαζόμενος που είναι εκτός Κέρκυρας, ο οποίος μένει και μέσα στα γουβιά.
0: Μια χαρά. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, δημιουργική απασχόληση. Τι γίνεται, δεν τη βλέπω να προχωράει, κύριε Νεράντζη.
1: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε συνδυασμό με και την πρόληψη προσωπικού. Όμως η καθυστέρηση φέτος οφείλεται στο δεν αδειοδοτηθήκαμε για το κατασκηνωτικό χώρο στο Βίδο. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει η δημιουργική στο Βίδο.
0: Ναι, και είπατε ότι θα το κάνετε αλλού.
1: Στο έκτο γυμνάσιο
0: απέναντι, ας πούμε, και στο λιμάνι.
1: Πάθηκαν οι αποφάσεις όλες, η αίτηση που έπρεπε να κάνουμε εμείς για την παραχώρηση του χώρου. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μας λείπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της αποδοχής και μετά πρόληψη προσωπικού. Όλα αυτά περνάει ο χρόνος, όμως δεν έχει γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν θα πάμε και μετά σε πρόληψη, εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος αν θα μπορούμε να βρούμε κόσμο. Ήδη η εμπειρία μας από τις κατασκηνώσεις στα γουβιά μας λέει ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, και εδώ γιατί δεν έτρεξε πάλι μια διαδικασία, δεδομένου ότι ξέρατε ότι το Βίδο δεν θα πάρει άδεια. Δεν ήταν άγνωστο, δεν έτυχε, δεν μας έπεσε κεραυνό στο κεφάλι.
1: Πιστεύαμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα μπορούσε η δημοτική μηχανή να αντιδράσει και να γίνουν πράγματα όπως ήταν η καθαριότητα στο Βίδο, παραλιών και των υπολείπων χώρων, όπως ήταν η πυρασφάλεια. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να γίνουν αυτά και έτσι δεν πήραμε άδεια. Κινηθήκαμε αμέσως μετά για να πάρουμε την αδειοδότηση για άλλο χώρο που να πληρήσει προδιαγραφές για να φιλοξενήσει παιδιά. Όμως οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα?
1: Γιατί δεν προχωράμε γρήγορα. Δυστυχώς.
0: Ποιοι δεν προχωράμε γρήγορα?
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κατεπίγουσα, έκτακτο. Απευθύνθηκα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπεσε και στην αλλαγή της
0: εκλογής. Α, όχι,
1: του
0: στην εκλογή, ναι, στην εκλογή προεδρία.
1: Οπότε καθυστέρησε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρετε, οι αρμοδιότητες οι δικές μου και η προσπάθεια είναι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και έπειτα είναι αρμοδιότητες άλλων, αν θα γίνει και αν μπορεί να γίνει.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Εσείς είστε υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πιο σωστά, για το Βίδο. Έχετε την ευθύνη του Βίδα και τις κατασκηνώσεις στα γουβιά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι εσείς δεν παίρνετε αποφάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, για το τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Είναι πολλές οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται όσον αφορά το Βίδο.
1: Βεβαίως. το λέτε πάρα πολύ σωστά. Ο ρόλος του δικό μου στον είναι να επισημαίνω και να απευθύνομαι στις υπηρεσίες. Δεν έχω ούτε υπηρεσία εγώ για το βίντεο, πέρα από τις κατασκηνώσεις που υπάρχει κοινωνική προνοία για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, ναι, ναι. Όμως, για τη λειτουργία του βίντεο δεν έχω καμία υπηρεσία εγώ που να μπορώ να κατευθύνω ή να στείλω. Πάντα σε συνεργασία. Δηλαδή θέλουμε καθαρισμούς ή παραλίες. Στον κύριο Γιαννούλη, που έχει, είναι υπεύθυνος, ναι, για τους καθαρισμούς που κάναμε κάθε χρόνο.
0: Θέλετε παρεμβάσεις στα κτίρια στον κύριο
1: Καρδόνα. Ναι. Στον κύριο Καρδόνα. Μικροπαρεμβάσεις στον κύριο Νιφαντή. Πήρε ασφάλεια, πυρόσβεση στον κύριο Καρδόνα. Στις υπηρεσίες εννοώ. Ναι, και εγώ ναι. Σαν πολιτικός προϊστάμενος, σαν πολιτικό προϊστάμενο. Δεν έχω κάτι. Το ότι γίνονται κάποιες δουλειές από μας, πηγαίνετε εθελοντικά είτε συνεισφέρουμε γιατί θέλουμε, γιατί είναι πάθος.
0: Ναι, δηλαδή συγγνώμη, τώρα περιγράφετε μια διαδικασία που εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες ευθύνονται και για όλα όσα καταγράφει και καταγγέλει ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Βίδο, που λέει ότι δεν έχουμε καΐκι. Δεν έχουμε αναψυκτήριο. Δεν έχουμε κατασκηνώσεις. Καταστραμμένες τουαλέτες. Δεν είναι καθαρές οι παραλίες. Δεν είναι καθαρισμένα τα χόρτα. Δεν λειτουργεί η πυροπροστασία.
1: Ναι. Και ρωτάω.
0: Όλα αυτά που λένε προφανώς τα αποδέχεις. Την αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Και τα έχω επισημάνει και από τον Οκτώβριο.
0: Και ποιος ευθύνεται, τα έχετε επισημάνει και από τον Οκτώβριο. Γιατί δεν έχουν γίνει λοιπόν.
1: Θα σας απαντήσω. Η πυροσφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου π.χ. Ποιος την αναλαμβάνει.
0: Οι τεχνικές υπηρεσίες.
1: Η τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Την καθαριότητα των παραλίων, της πλάσης του Μόρου ΕΠΟ. Ή τον οδοκαθαρισμό, ή αν έχουμε σκουπίδια στο πεντοφάναλο.
0: Ναι, εντάξει, ξέρουμε. Η υπηρεσία καθαριότητας. Ωραία. Τι λέτε, ότι αυτές οι υπηρεσίες ευθύνονται που δεν έχουν γίνει τα πράγματα αυτά που λέμε τώρα για το βίντεο.
1: Είναι στη αρμοδιότητά τους και στο σχεδιασμό τους και στην προτεραιότητα. Προφανώς δεν είναι, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν προφανώς. Όχι ότι έχουν πρόθεση. Δηλαδή, αν ο κ. Γιαννούλη θέλει να καθαρίσει τις παραλίες και έχει στον ύψο και στο βίδο, ποιον θα προτιμήσει. Αν είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες που έχει η κάθε υπηρεσία.
0: Δηλαδή, εσείς που έχετε κάνει πολλές, όπως είπατε, γνωστοποιήσεις και έχετε πει ότι τα προβλήματα είναι 1, 2, 3, 5, 10. Το έχετε κάνει, είπατε πριν από λίγο. Η απάντηση που σας έδωσαν, η απάντηση που πήρατε ήταν ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε.
1: Ότι δεν μπορούμε προς το παρόν, ναι. Μα όχι μόνο εγώ τα έχω γνωστοποιήσει, τα έχουμε πει σε όλους. Πήγαμε τον Απρίλιο και μια μεγάλη επιτροπή, 17 άτομα ήμασταν, που ήταν ο Δήμαρχος, οι αντιδημάρχοι αρμόδιοι και πολλοί υπηρεσιακοί, για να διαπιστώσουν όλοι την κατάσταση που περιέγραφα εγώ τόσους μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά όμως είναι...
0: Τι σας είπε, δηλαδή ο Δήμαρχος, τι σας είπε.
1: Ότι πρέπει να γίνουν. Βεβαίως, όλων είναι πρόθεση. Αλλά πρέπει να μπορούμε κιόλας. Να έχουμε τα μέσα,
0: να πω κάτι. Από όλα αυτά, συγγνώμη τώρα, την άποψή μου θα πω. Μπορεί να μην είναι χρήσιμη, μπορεί να μην έχει καμία σημασία, να μην ενδιαφέρει κανένα, αλλά θα την πω. Λοιπόν, από όλα τούτα, το θέμα, το ότι δεν δουλεύουν οι πυροσβεστικοί κρουνοί και ότι δεν δουλεύει το αντιλιοστάσιο, δεν έπρεπε να είναι το νούμερο ένα στο μυαλό όλων.
1: Βεβαίως, το έχουμε επισημάνει από 6 Οκτώβρη του 2025.
0: Μα μην μου λέτε τώρα ότι ήταν Οκτώβριο του 2025, γιατί τώρα έχουμε Ιούλιο του 2026.
1: Όχι, να σου πω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από.
0: Δηλαδή, να το πω απλά χωρίς να θέλω να βάλω τώρα στο μυαλό του καθεμιανού οτιδήποτε. Εάν συμβεί κάτι στο βίντεο αυτή την ώρα που μιλάμε, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εκεί.
1: Μόνο με πυροσβεστικά οχήματα να πάρουν νερό από τις δεξαμενές που έχουμε στο βίδο, που έχουν πάρα πολύ νερό.
0: Έχουν νερό οι δεξαμενές. Έχουμε πυροσβεστικό στο βίδο.
1: Βεβαίως.
0: Πόσα έχουμε, ένα ή δύο.
1: Πυροσβεστικό όχημα έχουμε ένα. Οι δεξαμενές έχουμε με δύο.
0: Οι δεξαμενές είναι δύο,
1: είναι μικρή για ύδρωση, για πυρόσβεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όμως εδώ να επισημάνω κάτι και ας θεωρηθεί ότι ευλογούμε και τα γένια μας. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με την πυρασφάλεια στα κουβιά. Όμως εκεί τριφτιάξαμε χωρίς το μηχανισμό του Δήμου. Με εθελοντική προσφορά. Με εθελοντική προσφορά. Το ίδιο και το ότι είναι γεμάτη η δεξαμενή της πυρασφάλειας που χρησιμοποιούμε στο Βίδο είναι από εθελοντική προσφορά. Και παροχή υλικών και εργασία.
0: Ναι, θα το ξαναπώ πάλι. Αλλά όλο του το δω που συζητάμε τώρα για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία του Βίδο δεν μπορεί, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται στην εθελοντική προσφορά.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό και πρέπει να είναι προτεραιότητα, γιατί αν συμβείτε οτιδήποτε δεν είναι εύκολο να μεταβεί πυροσβεστικό όχημα πολλών τόνων απέναντι. Δεν είναι εύκολο.
1: Και πέρσι που είχε πιάσει φωτιά μεταφερθήκαν σε μια ώρα, μεταφερθήκαν απέναντι
0: σε μια
1: οχήματα.
0: Ώρα αλήθεια είναι, ναι, μια ώρα είναι, ξέρετε, ναι, πόσο είναι μια ώρα για αυτές τις περιπτώσεις, ναι, ξέρετε, ναι, πόσο είναι μια ώρα εδώ μιλάμε, ναι, για λεπτά, για δευτερόλεπτα πολλές φορές.
1: Δυστυχώς συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει με εθελοντισμό και είμαι πρώτος που λέω ότι ο εθελοντισμός είναι επίκουρος. Πρέπει να είναι υποστηρικτικός. Όμως ορισμένες φορές δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Επειδή βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και πρέπει να αντιμετωπίζω κάποια θέματα και να δίνω λύση, γι' αυτό όταν δεν μπορώ με το μηχανισμό του Δήμου, επεμβαίνουμε έτσι. Και πολλές φορές και με προσωπική εργασία. Όπως είναι το θέμα της ίδρυυσης στο Βίδο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά, ειδικά αυτό το θέμα της πυροπροστασίας, το αντιλιοστάσιο, γιατί δεν δουλεύει.
1: Έχει κάποιο πρόβλημα η Αγγλία.
0: Μα πόσα λεφτά θέλει αυτή η Αγγλία.
1: Σε όλα αυτά που λέμε, στα περισσότερα που είναι μικροπροβλήματα, όχι στα μεγάλα προβλήματα, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα διαδικασιών. Τώρα πιστεύω ότι σε ένα μοντέλο με τις υπηρεσίες του Δήμου και με εθελοντική εργασία θα κάνουμε μια προσπάθεια για την πυρασφάλεια του Δήμου.
0: Τι εννοείτε?
1: Θα κάνουμε μια συνεργασία, γιατί από τις τεχνικές υπηρεσίες υπηρεσφάλειας στο Βίδο αποκλείεται να γίνει για φέτος, να γίνει δηλαδή σύντομα. Είναι τέτοιες οι διαδικασίες. Αύριο θα πάμε με την ηλεκτρολόγο του Δήμου να δούμε τα ρεύματα και μετά με υδραυλικούς δικούς μας εθελοντές να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε την Αγγλία.
0: Με εθελοντές πάλι?
1: Σας λέω και πάλι, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Εμείς θέλουμε αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να φωνάζουμε κάποιον εθελοντή να έρχεται. Τώρα στην προκειμένη
0: δεν υπάρχει περίπτωση... κάποιος σταθερός σχεδιασμός για το Βίδο. Να πούμε ότι υπάρχει ένα, δύο, τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν σε αυτό το χρόνο, μέσα σε αυτές τις προθεσμίες, και αν δεν γίνουν να υπάρχουν, συγγνώμη, και κάποιες, δεν ξέρω, κυρώσεις. Δεν ξέρω πώς να το πω δηλαδή αλλιώς. Σχεδιασμός δεν υπάρχει.
1: Σχεδιασμός υπάρχει. Δηλαδή αυτά που είπαμε, τα έχουμε αναφέρει, τα έχουμε σχεδιάσει ότι θα γίνουν από τον Οκτώβριο. Για τη λειτουργία.
0: Και δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικό, να το ξαναπώ, προσπαθώ να το χωνέψω κι εγώ. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικό για να καθαριστεί το Βίδο, δεν υπάρχει προσωπικό για να γίνει πυρασφάλεια στο Βίδο, δεν υπάρχει προσωπικό για να γίνουν τα ντουζ, δεν υπάρχει προσωπικό για να γίνουν τουαλέτες, δεν υπάρχει προσωπικό για τίποτα. Για να γίνουν κατασκηνώσεις.
1: Είναι θέμα προτεραιοτήτων και σχεδιασμού. Π.χ. πέρσι το Βίδο ήταν σε πολύ καλή κατάσταση από καθαριότητα, οι παραλίες είχαν καθαριστεί.
0: Γι' αυτό λέω, μου κάνει εντύπωση, γιατί πέρσι ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Επιτρέψτε μου, καλύτερα. Ήταν πολύ καλύτερα, κατά γενική ομολογία, το Βίδο πέρσι ήταν στην καλύτερη του κατάσταση από καθαρισμούς και από βλάστηση και από
0: σπίτια. Τι έγινε ξαφνικά?
1: Τότε υπήρχε άλλος σχεδιασμός, υπήρχε παρέμβαση για καθαρισμούς από τον καθαρισμό των παραλίων του Βίδου και υπήρχε και άτομο της υπηρεσίας καθαριότητας στο Βίδο.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε στο Βίδο υπάρχει άνθρωπος? Υπάρχει υπάλληλος του Δήμου στο Βίδο που να κάθεται εκεί και να έχει το νου του για χίλια δύο πράγματα?
1: Και βέβαια όχι.
0: Και βέβαια όχι.
1: Πηγαίνω, έρχομαι εγώ
0: εσείς,
1: όποτε
0: ναι,
1: μπορώ.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Αυτό γινόταν και πέρσι. Φέτος
0: ναι, αλλά πέρσι ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση, όπως λέτε. Φέτος είναι χειρότερη η κατάσταση.
1: Και θα σας απαντήσω ευθέως.
0: Να μην αρχίσουμε να σκιαζόμαστε τώρα και για το Βίδο. Ναι.
1: Θα σας απαντήσω ευθέως και ας την ακούσω από πολλούς, να το πω χαριτολογώντας. Πέρσι δεν είχαμε ρίξει το βάρος στα γουλιά. Φέτος μας απορρόφησε, γιατί και εκεί έχει πολύ προσωπική εργασία, μας απορρόφησαν και τα γουλιά. Έπρεπε να επιλέξουμε δηλαδή. Τώρα που στα γουλιά πάνε σε έναν δρόμο, θα ασχοληθούμε περισσότερο και με το Βίδο σε προσωπική εργασία.
0: Άρα μας απορρόφησε περισσότερη ενέργεια τώρα στα γουβιά. Τα γουβιά δώσαμε λιγότερο βάρος στο Βίδο.
1: Όχι σαν μηχανισμός του Δήμου.
0: Προσωπικά.
1: Μιλάμε επειδή... Προσωπικά. Επειδή είπατε αν υπάρχει άτομο.
0: Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι όμως που λέγεται το τραγούδι, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό εδώ. Με συγχωρείτε πολύ, ας πούμε. Ναι, τα γουβιά να γίνουν κατασκηνώσεις θέλαμε, γιατί λέγαμε μαμά να κατασκηνώσεις το μάτιο δεσίλα, να λειτουργήσουν επιτέλους
1: δεν...
0: Αλλά και το Βίδο, εντάξει τώρα.
1: Όταν είχαν να γίνουν κατασκηνώσεις 7 χρόνια, δεν είναι πρόβλημα αυτής της Δημοτικής Αρχής και φέτος. 7 χρόνια είναι και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το ίδιο και για το Βίδο. Δυστυχώς, αυτά είναι πάγια προβλήματα, οι οικονομικές δυσκολίες και οι υποστελέχους πολλών υπηρεσιών.
0: Εντάξει.
1: Είναι αλυσιδωτά και πάει το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα δηλαδή αυτής της Δημοτικής Αρχής, αυτών των αντιδημάρχων ή αυτού του Δήμαρχου. Μιλάμε για 7 χρόνια στο Βίδο, ήταν περισσότερα. Τρεις Δημοτικές Αρχές, όλες είχαν την πρόθεση να έχουν αυτό το κοινωνικό πρόσωπο. Δυστυχώς όμως δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Ωραία, δεν ξέρω κάτι άλλο να που μπορώ να πω. Ναι. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν ξέρω. Κύριε Νεράντζη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που δεχτήκατε να μιλήσετε, που δώσατε αυτές τις απαντήσεις που δώσατε, και από εκεί και πέρα θα δούμε. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά.
1: Ό,τι μπορούμε καλύτερο. Βεβαίως.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια όμως, από ό,τι φαίνεται.
1: Ειλικρινά πολύ μεγάλη.
0: Και από πολλούς. Και από πολλούς.
1: Ναι. Ναι, και από πολλούς.
0: Λοιπόν.
1: Χθες Κυριακή ήμασταν, ξεκινήσαμε για το Βίδο. Δεν ήταν Κυριακή, ήταν εργάσιμη ημέρα για πολλούς.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα όμως, συγγνώμη, αλλά...
1: Ναι.
0: Μέρα νύχτα πρέπει κάποιος να δουλεύει εκεί πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεράντζη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: και πάντα κάνουμε μια προσπάθεια λίγο στο κλείσιμο της εκπομπής να λέμε πράγματα όμορφα που γλυκαίνουν λίγο την ψυχή μας, και αυτά έρχονται μόνο από δύο κατευθύνσεις, από τον πολιτισμό και από τον αθλητισμό, και τα αθλητικά σας τα είπαμε και προηγουμένως με τον Λιτσαρδόπουλο, με τον Χριστόφορο Λιτσαρδόπουλο, που συνέχισε να εντυπωσιάζει στον ελληνικό στίβο κατακτώντας ακόμα μια σπουδαία διάκριση. Και πάμε τώρα να δούμε και κάτι πολιτιστικό από αυτά τα όμορφα πολιτιστικά που γίνονται στην Κέρκυρα, από τις πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους, από τις πολλές χοροδίες, από τις φιλαρμονικές μας, από όλο το υλικό αυτό το οποίο διαθέτει η Κέρκυρα πραγματικά και συνεχώς μας εντυπωσιάζει. Πάμε σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει και εδώ σχετικά κοντά μας, με τον τίτλο, μια συναυλία με τον τίτλο «Ένας ουρανός μαστέρια», όπου τραγουδούν και παίζουν ταλαντούχοι νέοι τραγουδιστές, με την προετοιμασία να έχει αναλάβει η ψήφωνος καθηγήτρια κυρία Έλλη Καρύδη. Καλημέρα κυρία Έλλη Καρύδη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: Μαρία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι μια εκδήλωση, μια συναυλία που θα γίνει την Τετάρτη στις 9, έξω από το πράβλιο του Ειρηνού του Αγίου Προκοπίου. Είναι και ωραίος ο χώρος εκεί, εκεί δροσιά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί γίνεται και το πανηγύρι.
0: Και το πανηγύρι του χωριού, βέβαια. Ναι.
1: Μετά από τις ελιές, είναι υπέροχος χώρος.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά. Για να δούμε λίγο. Τι θα είναι αυτό που έχετε, τι είναι αυτό που έχετε προετοιμάσει?
1: Λοιπόν, καταρχήν είναι μια βραδιά με τραγούδια. Με τραγούδια πολύ γνωστά, αγαπημένα, που έχουν τραγουδήσει μεγάλοι τραγουδιστές, η Γαλάνη, η Πρωτοψάλτη, ο Πουλόπουλος. Κάποια τραγούδια έτσι όμορφα του Μάνου Χατζηδάκη. Και θα παρουσιαστούν από νέους καλλιτέχνες. Εγώ γενικά έχω πολύ έντονα στη ζωή μου να βοηθάω νέους καλλιτέχνες, μαθητές δικούς μου, μαθητές που έχω στο μουσικό σχολείο, στο Δύο Κέρκυρας. Έτσι συμπράξαμε όλοι μαζί για να παρουσιάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Ελληνικό πρόγραμμα θα ακούσουμε.
0: Ελληνικό πρόγραμμα, αγαπημένα από ό,τι καταλαβαίνω τραγούδια, αυτά που τραγουδάμε ακόμα και σήμερα και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τραγούδια με αυτή τη διαχρονικότητα και με αυτή τη δυσδυτικότητα μέσα στην ψυχή μας που εξακολουθεί να υπάρχει. Και είναι και εντυπωσιακό που υπάρχει και στα νέα παιδιά, όχι μόνο σε εμάς που είμαστε έτσι λιγάκι μεγαλύτεροι, ακόμα και στα νέα παιδιά, στα παιδιά μας δηλαδή. Ακόμα τα συγκινούν αυτά τα τραγούδια και ακόμα τα τραγουδούν και τα γνωρίζουν, και είναι και αυτό καλό.
1: Ακριβώς. Μας αρέσει. Ακριβώς. Δηλαδή τραγούδια λίγο παλιότερα, τα παιδιά, αυτοί οι τραγουδιστές τέλος πάντων που αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται, δεν τα γνώριζαν, αλλά μέσα από την εκπαίδευση και από την σπουδή πάνω σε αυτό τα αγάπησαν και τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο τόσο όμορφα που ζωντανεύει ξανά με ένα άλλο τρόπο μια παλιά σύνθεση, ας πούμε, ενός συνθέτη που ακούστηκε πριν 20-30 χρόνια. Έτσι είναι εντυπωσιακό αυτό, και αυτή είναι και η δύναμη της μουσικής. Δηλαδή να ζωντανεύουμε τον ήχο, έναν παλιό ήχο που έφτιαξε ένα συνθέτης πριν 20-30, πριν 100-200 χρόνια, έτσι οι συνθέτες της κλασικής μουσικής. Αυτό είναι το εντυπωσιακό στο ταξίδι αυτό.
0: Και να το αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα παιδιά, το αντιλαμβάνονται και διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Βάζουν τη δική τους ματιά, ναι. Βάζουν, τα παρουσιάζουν με τον τρόπο που εκείνα το σκέφτονται και τα αγγίζει. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον πάντα. Δεν ακούμε δηλαδή ένα τραγούδι της Γαλάνη, όπως το έλεγε η Γαλάνη, το Δικαίωμα παράδειγμα. Θα τα ακούσουμε με έναν άλλο τρόπο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, σε αυτή τη συναυλία συμπράττουν και σπουδαστές. Δηλαδή, στο πιάνο παίζει ο Πάρης Αυλονίτης, ένας πάρα πολύ ταλαντούχος νέος. Mm-hmm. 17 ετών είναι ο Πάρης.
0: Τι ωραία.
1: Του μουσικού σχολείου μαθητής, mm-hmm. ο οποίος εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν, είναι πολύ ταλαντούχος στο να συνοδεύει σύγχρονο τραγούδι. Έχουμε τον Στέφανο Μαζαράκη, επίσης ένας ταλαντούχος νέος στο Μπουζούκι, επίσης μαθητής του μουσικού σχολείου. Και συμπράττει και ο Γιάννης Πατρίκιος, αξιεπαγγελματίας.
0: Βετεράνος. Βετεράνος ο Γιάννης, ναι, στα κρουστά, και πολύ καλός μουσικός. Ναι. Να δούμε και λίγο τα παιδιά, τους σπουδαστές, ναι, τα νέα παιδιά που συμμετέχουν. Να πούμε τα ονόματά τους, θέλω πολύ.
1: Λοιπόν, έχουμε την Τωρίνα Παϊζάνου, την Ιωάννα Σαΐνη, τη Ναταλία Βλάχου, τον Ρουμπέρτο Σαλβάνο, τη Λόρα Τσιριγότη και την Ευγενία Γεωργουλά. Και θα τραγουδήσω κι εγώ απόψε, εκείνη τη συναυλία, ναι, τέλος. Ναι.
0: Είναι νέα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ νέα παιδιά που ασχολούνται με το τραγούδι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το τραγούδι, αν τα βλέπετε, ας πούμε, ότι υπάρχουν, ότι έρχονται στα οδεία, πάνε στις χοροδίες, θέλουν να κάνουν κάτι που να έχει σχέση με το τραγούδι. Ακόμα και αν δεν το σκέφτονται επαγγελματικά, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Απλά για να εκτονωθούν, για να μάθουν, για να γνωρίσουν.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ενδιαφέρον για να μάθουν να τραγουδάνε. Βέβαια, κάποιες φορές το έχουν κάπως αλλιώς στο νου τους. Το έχουν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο, κάτι πολύ απλό.
0: Δηλαδή,
1: όταν τραγουδάω στο σπίτι μου, θα πάω να τραγουδήσω και... Δηλαδή δεν αγαπάνε όλοι τον κόπο, γιατί έχει και αυτό ένα κόπο. Έχει μια δουλειά με το σώμα τους, να αναπνεύσουν σωστά, να τοποθετήσουν σωστά το λαιμό τους, όλα αυτά της τεχνικής, τέλος πάντων, του τραγουδιού. Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο παρακάτω θα πάει ένας τραγουδιστής, υπάρχει ενδιαφέρον στο να μάθουν. Οπότε έχουμε σπουδαστές που συνεχίζουν να έρχονται και να γράφονται στα οδεία, να ψάχνουν για τη φωνή τους πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τη χοροδία, είναι ένα άλλο κομμάτι η χοροδία, που θεωρώ ότι η χοροδία περνάει μια κρίση. Ναι. Δεν είναι η ακμή της, δεν είναι η εποχή που η χοροδία μεσουρανούσε και μετρούσαμε 40 και 50 άτομα σε κάθε χοροδία. Οι χοροδίες πλέον περνάνε μια κρίση, θα έλεγα. Τώρα, σε τι οφείλεται, δεν ξέρω, ίσως ο μέσος όρος ηλικίας, ότι δεν πάνε εύκολα τα νέα παιδιά σε χοροδίες. Ή αν θα πάνε σε ομοίες ηλικίες, να το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι κάποιες χοροδίες που έχουν και ένα όριο ηλικίας. Είναι κάποιες άλλες χοροδίες που έχουν πιο πολύ νέο κόσμο. Δεν είναι πολλές βέβαια αυτές, αλλά υπάρχουν κιόλας. Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, φυσικά, ναι. Υπάρχουν. Πολύ αξιόλογοι στο νησί.
0: Βέβαια,
1: δεν το σύμφω.
0: Βέβαια. Και είναι αυτό, είναι το υλικό αυτό που λέμε, ότι υπάρχει όμως η μαγιά.
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Στην Κέρκυρα, νομίζω η Κέρκυρα είναι μια κατηγορία που
0: θέλει
1: πάνω σε αυτόν τον τομέα. Έχω ζήσει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στην Κέρκυρα δεν συμβαίνει αλλού. Έτσι, δεν συμβαίνει αλλού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε σαν Κερκυραίοι, γιατί τα παίρνουμε λίγο δεδομένα τα πράγματα. Απλά δεν συμβαίνει. Δηλαδή, η ευκαιρία και να τραγουδήσει ένας νέος τραγουδιστής με κοινό πριν καν ξεκινήσει την καριέρα του, δεν δίνεται εύκολα.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Επαγγελματικού
0: και βγαίνουμε όλους. Και εκτός Κερκύρας και εντυπωσιάζουμε κιόλας εκτός Κερκύρας και εκτός Ελλάδος και παίρνουμε και βραβεία. Έχει πολύ, πολύ υλικό. Έχουμε
1: υπάρχει
0: πολύ υλικό.
1: Πολύ μουσική κίνηση, έντονη μουσική κίνηση. Και ξαναλέω, επειδή το ζούμε εμείς, είμαστε μέσα σε αυτό, μας φαίνεται δεδομένο. Βέβαια, τώρα θα πάρω την ευκαιρία να πω ότι είμαστε και λίγο στενοχωρημένοι, είμαστε και λίγο σε έναν αναβρασμό, περιμένουμε αυτό το δημοτικό θέατρο που στεγάζει τόσα χρόνια. Έχουμε μια ανησυχία, μην αργήσει να ανοίξει.
0: Και... Γιατί τώρα το καλοκαίρι τα κουτσοβολεύουμε λίγο, αλλά το θέμα είναι το χειμώνα τι γίνεται.
1: Έτσι, έχουμε δηλαδή τόσες παραγωγές στο μυαλό μας, δηλαδή υπάρχουν τόσα έργα έτοιμα να ανεβάσουμε, που είχαμε έτοιμα να ανεβάσουμε, και τώρα περιμένουμε, απλά περιμένουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση, δεν έχουμε μια δεύτερη λύση. Και πιστεύω ότι εκεί έχει μπει ένα στόπ, ένα φρένο στον πολιτισμό της Κέρκυρας, το χειμώνα τουλάχιστον. Και εντάξει, τώρα έκλεισε το θέατρο την Άνοιξη, 2-3 μήνες το νιώσαμε αυτό. Αλλά αυτός ο χειμώνας πώς θα είναι.
0: Πώς θα είναι ο χειμώνας που έρχεται, ναι. Περιμένουμε, να δούμε, όλοι περιμένουμε. Να δούμε και όλοι ελπίζουμε, και όλοι ελπίζουμε.
1: Εντάξει, η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εμείς καλλιτέχνες είμαστε υπέρ της ελπίδας και της προσμονής αυτής, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Τετάρτη, 15 του μηνός, 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Ιερού Ναού, του Αγίου Προκοπίου, επαναλαμβάνω, ένας πολύ ωραίος χώρος και δροσερός.
1: Ο πολιτικός σύλλογος Αγίου Προκοπίου το κάνει.
0: Μπράβο του,
1: ναι. Το οργανώνει. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Αγίου του Αγίου Προκοπίου, του χωριού, είναι δηλαδή. Οπότε έχω δεσμευθεί να διοργανώνω μια συναυλία το χρόνο εκεί. Έγινε και πέρσι, οπότε γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. βοηθάω να γίνει έτσι κάτι όμορφο στο χωριό μου.
0: Και με τα πολύ νέα παιδιά, με τις νέες αυτές παρουσίες που θα μας ταξιδέψουν σε όλο αυτό, με τη μεγάλη διαδρομή του ελληνικού τραγουδιού, την πολύ μεγάλη και πολύ αγαπημένη διαδρομή του ελληνικού τραγουδιού, και βέβαια και εσείς, Ελκαρίδη, εγγύηση. Η ψήφωνος, αν δεν κάνω λάθος, η ψήφωνος, σωστά το λέω.
1: Ψήφωνος, είμαι και μαέστρος.
0: Ναι, και μαέστρος. Όχι, εννοώ το μέρος του το τραγουδιστικό, μην κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Όπου πραγματικά εντυπωσιάζεται κάθε φορά.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο σε ένα όμορφο δροσερό εξωτερικό χώρο του Αγίου Προκοπίου.
0: Κάτω από τα στέρια. Κάτω από τα στέρια, ένας ουρανός μαστέρια γεμάτος για να μας ταξιδέψει στα αγαπημένα, πολύ αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, κλείνουμε, ναι, κλείνουμε. Δεν με αφήνει ανάσα να πάρω, Σπύρος Χονδρογιάννης. Μια ανάσα να πάρω δεν θέλει. Λοιπόν, να κλείσουμε, λέει, κλείνουμε, ό,τι πει, εδώ, ο άρχον της κονσόλας. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε κι άλλη ενημέρωση. Έχουμε ένα ακόμα δίωρο με το Λικουρό Σκιαδόπουλο. 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό. Μένετε εδώ συντονισμένη συχνότητά μας. Δεν πάτε πουθενά. Όλα τα έχουμε τακτοποιημένα για να ενημερώνεστε, για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας, για όλα αυτά τα οποία γίνονται και θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Όλα όμως. Λοιπόν, επαναλαμβάνω έτσι για να κλείσουμε, η ασφάλεια της πόλης είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί σε λίγη ώρα στο επιμελητήριο της Κέρκυρας. Σας το πάμε από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Μακάρι να βρεθεί μια λύση. Μακάρι να γίνουν πράγματα για να μην ανησυχούμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, Μαρίνα Μοσκάτ και Σπύρος Χονδρογιάννης. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική, καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGN App, τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail. erkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΞ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά.

Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, πλήρης ηλιοφάνεια είναι η πρόβλεψη των μετεωρολόγων. Η άνεμη βορειοδυτική που μετά το μεσημέρι θα γίνουν ισχυροί έως και εξιμποφόρ στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στα μέγιστα επίπεδα. Αύριο Τρίτη επίσης έχουμε περίπου την ίδια εικόνα, βόρειο-βορειοδυτική. Η άνεμη έως 5 μποφόρ στους 33 βαθμούς θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια και την Τετάρτη με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς. Θα πέσουν όμως οι άνεμοι έως 4 μποφόρ μεταβλητή. Στους 38 περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία την 5η, 16 Ιουλίου. Και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, στα ίδια υψηλά επίπεδα και την Παρασκευή, βλέπω εδώ, και το Σάββατο στους 37. Γενικότερα περιμένουμε πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται λίγη προσοχή και με το μαϊστραλάκι, τους βορειοδυτικούς, όταν αυτοί γίνονται ισχυροί. Χρειάζεται προσοχή και με τον ήλιο. Καλό είναι να βάζουμε αντιλιακή προστασία όχι μόνο όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα αλλά και όταν βγαίνουμε έξω. Ο ήλιος είναι καυτός. Όταν κάνουμε δουλειές δεν το καταλαβαίνουμε αλλά είμαστε πολλή ώρα έξω, οπότε καλό είναι να προστατεύουμε και το πρόσωπο και τα χέρια και τα πόδια μας, γενικότερα το σώμα μας. Και το έχουμε πει και στο παρελθόν, το ξαναλέμε. Μία έκκληση προς όλους, κοινωνικής ευθύνης. Όταν βλέπετε όλους αυτούς τους βόρειους που καμιά φορά δεν γνωρίζουν για την ηλιοπροστασία, πείτε τους ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα που μπορούν οι κρέμες, τα λάδια κτλ. Να προστατεύσουν το δέρμα τους. Είναι κρίμα, βλέπεις που και που κάτι βορειοευρωπαίους να είναι ψημένοι σαν κοτοπουλάκια. Κρίμα είναι. Επειδή τα έχουμε περάσει όλοι όταν ήμασταν μικροί, που δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα αντιλιακά, ξέρεις ότι θα υποφέρουν και είναι κακό να υποφέρεις τις διακοπές σου. Να μην μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Λοιπόν, μια που μιλάμε για καλοκαιράκι, να πούμε ότι μιλούσα με μία φίλη πριν από λίγο που μου έλεγε ότι κατέβηκε κάτω σε μία πολύ γνωστή παραλία του Νότου και πέρασε πανέμορφα, ήταν φανταστικά τα νερά, ήταν φανταστική η παραλία. Μου έλεγε λοιπόν ότι οι ταβέρνες της περιοχής ήταν άδειες, ήταν σχεδόν άδειες. Και φεύγοντας, ήταν ένα μαγαζάκι, ξέρετε, από αυτά που είναι παλιά καφενεία και εξελίσσονται και γίνονται κάτι σαν ταβέρνες, κουτούκια και τα λοιπά, και έψινε σουβλάκια. Σταμάτησε εκεί, φάγανε με το σύζυγό της σουβλάκια, μία χωριάτικη, μία μπυρίτσα, μία πατάτες, ένα νεράκι. Και δεν πληρώσανε πάνω από 30 ευρώ. Το μαγαζί ήταν φίσκα. Αυτό τι μας λέει, ότι έχει γυρίσει μπούμεραγκ όλη αυτή η ιστορία με την ακρίβεια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει διατίμηση στα μαγαζιά της Κέρκυρας. Δεν είναι δυνατόν, είτε πηγαίνεις 100 χιλιόμετρα κάτω να κάνεις μπάνιο σε μια παραλιακή ταβέρνα, να πληρώνεις τα ίδια χρήματα με τα μαγαζιά πίσω από την Καποδιστρίου στο Ληστόν. Δηλαδή, έλεος. Θα πρέπει να υπάρξουν και τα ακριβά μαγαζιά, ναι, γιατί θέλουμε να έρχεται και ο ακριβός τουρισμός και ο ακριβός επισκέπτης, αλλά θέλουμε και τα μεσαία μαγαζιά και θέλουμε και τα λαϊκά μαγαζιά, που βγάζουν κέρδος γιατί έρχεται περισσότερος κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να πλουτίσουμε όλοι σε ένα-δύο καλοκαίρια μόνο και μόνο επειδή έχουμε ρεκόρ αφίξεων, γιατί έρχονται τουρίστες, αλλά δεν κάθονται μετά να χαλάσουν χρήματα όταν θεωρούν ότι τους κοροϊδεύεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρομεσαία στρώματα. Μου έλεγε επίσης μία φίλη που νίκιασε το σπίτι της σε μία οικογένεια Σουηδών. Πάρα πολύ ακριβά, μονοκατοικία σε ένα χωριό της Βόρειας Κέρκυρας,
πολύ ακριβά μείνανε για 15 μέρες δύο οικογένειες στην ουσία. Είναι, έχει 5 δωμάτια μέσα το σπίτι. Λοιπόν, μαγείρευαν μέσα. Τους ήθελαν γυναίκα, πλήρωναν έξτρα γυναίκα προκειμένου να τους βοηθήσει, γιατί ήταν δύο οικογένειες με παιδιά κτλ. Αδρά την πλήρωναν, δεν είχαν πρόβλημα χρηματικό τέλος πάντων. Τους έλεγαν όμως, παραπονιόνταν, ότι η Κέρκυρα είναι ακριβή και δεν βγαίναν έξω να φάνε και μαγειρεύαν μέσα. Λοιπόν, κάπου έχει στρεβλώσει η κατάσταση και δεν αφορά αυτό την Κέρκυρα. Για μην σας πω ότι η Κέρκυρα είναι ένα από τα πιο φτηνά και οικονομικά δημοφιλή νησιά της χώρας. Πηγαίνεις κάτω στο Αιγαίο, σε νησιά που δεν τα ξέρε κανένας, μόνο και μόνο ο χάρτης. Λοιπόν, και βλέπεις ξαφνικά τιμές οι οποίες νομίζω ότι είσαι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Είναι στρέβλωση. Και θα το καταλάβουν με πολύ άσχημο τρόπο όλοι αυτοί, διότι ο τουρισμός έχει μνήμη. Ο άλλος που έρχεται εκεί πέρα και μπορεί να σου πει, να γυρίσει την πατρίδα του και να πει, παιδιά, ήταν πολύ ωραίες οι παραλίες, ήταν πολύ ωραίος ο ήλιος, αλλά οι τιμές ήταν ακριβές. Ξέρετε, επειδή την ίδια παραλία και τον ίδιο ήλιο έχει και η Τουρκία, ας πάμε του χρόνου απέναντι. Ξέρετε για πόσο εύκολα γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, ιδιαίτερως αν ηρεμήσει η Μέση Ανατολή. Όχι μόνο στην Αλβανία, Σπυρό, από εδώ, στην Κροατία, σε όλα αυτά τα παράλια, τους Ιταλούς γιατί τους χάσαμε. Όταν έπεσε το σιδηρούν τέλος πάντων παραπεταστασμά από το 90 και μετά, θυμάσαι μέχρι το 90 γινόταν χαμός με τους Ιταλούς κάθε Αύγουστο στην Κέρκυρα. Όλοι αυτοί πήγαν Κροατία. Γιατί πήγαν. Έτσι, Σπυρό. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τραγούδι, γιατί πολλά είπαμε και θα δούμε το χρονολόγιο μετά.

Για να δούμε τα γεγονότα που έχουν σύνδεθει με τη 13η Ιουλίου, να ξεκινήσουμε από το 1863, που σαν σήμερα υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδος ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Πράγμα το οποίο έγινε βέβαια. Το 1908 τώρα, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, 4-1 έληξε. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων, του Μουντιάλ δηλαδή. Τους έχει εδώ μια φωτογραφία που παίζανε με φανέλες πόλο, με κουμπάκια. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμόγλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και στο Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Mick Jagger, η Tina Turner, η Madonna, ο Bob Dylan και ο Paul McCartney. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Bottom Town Rats, Bob Geldof. 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου σαν σήμερα παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και την διεθνή κοινή γνώμη. Δεν υπερβάλλει όταν λέει ότι αναστάτωσε τη διεθνή κοινή γνώμη. Υπήρχαν μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες που έλεγε τέτοιο ερωτικό σκάνδαλο έχει να ζήσει η Ελλάδα από την αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη. Ζούσαμε μεγάλες στιγμές τότε. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1916, Δέσπο Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. Την χάσαμε το 2004. Το 1942 γεννήθηκε ο Χάρισον Φόρντ, Αμερικανός ηθοποιός. Έχει πολεμήσει. Έχει παίξει στον πόλεμο των άστρων, στο Ιντιάνα Τζόνς και σε άλλα δημοφιλή. Το 1944 γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του Κύβος του Ρούμπικ. Πήρε το όνομά του. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1951 ο Άρνολτ Σέμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του 12αυθόγγισμου. Το 1965 ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κιδονίες, από το Ιβαλί δηλαδή της Μικράς Ασίας. Και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, ενώ το 1951 γύρισε την Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για την σκληρή ζωή στα σμυριδορυχεία της Απειράνθου της Νάξου. Αυτά τα ορυχεία στην Άξο ακόμα δουλεύουν. Βγάζουν ένα υλικό που είναι το δεύτερο σκληρότερο μετά το διαμάντι. Και έχουν δοθεί σε Γάλλους.
Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι σήμερα, επειδή δεν το είπαμε, είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλη.

0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο ζωντανά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φόντα Λαμανό. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σχεδόπουλε, σε εσάς, σε όλο το team εδώ στην Νέα Κέρκυρα και σε όλους τους κερκυραίους.
0: Θα έχουμε, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις αλλαγές που προωθούνται στην αυτοδιοίκηση, που δεν είναι μόνο αλλαγές που αφορούν τον τρόπο εκλογής των αυτοδιοικητικών, που και εκεί έχουμε πολλές μεγάλες διαφοροποιήσεις, είναι και αλλαγές στη λειτουργία των οργάνων.
1: Ναι, οι αλλαγές έχουν ψηφιστεί, έχουμε κώδικα. Ναι. Έχουμε τον καινούριο κώδικα, είναι ο νόμος 5314 του Ιουνίου του 2026 και για μας, για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ήδη από την αρχή φέρνει μια μεγάλη αλλαγή. Αλλάζει η γεωγραφία του Δήμου μας.
0: Δηλαδή,
1: τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δημοτικές ενότητες Κερκυραίων, Αχιλίων, Παλαιοκαστρητών, Παρελίων και Φεάκων, που είναι οι πέντε στο νησί, συγχωνεύονται και έχουμε μια δημοτική ενότητα Κεντρικής Κέρκυρας και διατηρούνται οι δημοτικές ενότητες των Διαποντιονύσων, Οθονή, Ερίκουσα, Μαθράκη. Αυτό με τη σειρά του φέρνει οι αλλαγές. Ποιες είναι οι αλλαγές? Η πρώτη αλλαγή είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο από 39 μέλη που έχει σήμερα θα έχει 35. Διότι είχαμε 39 με δεδομένο ότι είχαμε πάνω από 5 δημοτικές ενότητες. Τώρα θα έχουμε μόλις 4. Και φέρνει και μία έναν αλλαγή στον τρόπο εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων. Με βάση τις δημοτικές ενότητες είχαμε δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονταν σε κάθε δημοτική ενότητα, δηλαδή στους Παλαιοκαστρητών, στην περιοχή Παρελίων, Κεντρικής Κέρκυρας. Τώρα, από το 28, θα εκλέγονται ενιαία. Θα είναι μία εκλογή. Δηλαδή, θα εκλεγούν αυτοί που θα έρθουν πρώτοι σε σταυρούς.
0: Αυτό ανατρέπει πολλά πράγματα στις κουζίνες.
1: Ανατρέπει πολλά πράγματα πραγματικά, διότι με βάση το προηγούμενο καθεστώς είχες να δουλέψεις πολύ στην δική σου δημοτική ενότητα. Εγώ προέρχομαι από τη Δημοτική Ενότητα Παρελίων. Αυτό το πράγμα καταργείται για όλους και όλοι όσοι είμαστε στο νησί θα είμαστε όλοι συνυποψήφοι, όλοι ανταγωνιστές, το ποιοι θα έρθουν οι πρώτοι που θα εκλεγούν.
0: Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα να έχουν εκπροσώπους τα χωριά.
1: Τα χωριά δηλαδή, θα εκλέγουν κανονικά τα τοπικά του συμβούλια.
0: Όταν η πολυκατοικία μου στη Μεθοδίου έχει τις μισές οικογένειες από το χωριό μου στις Βαρυπατάτες, πώς θα βγει κάποιος από τα χωριά και δεν θα τους καπελώσουν οι υποψήφοι της πόλης?
1: Αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Και να πούμε το εξής, επειδή αναφέρατε κουζίνες, όταν υπάρχει ένα μαγείρεμα ανάμεσα σε 3-4 υποψηφίους, μπορεί να δημιουργηθούν και να φέρουν και να αλλάξουν τα αποτελέσματα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο κώδικας δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο δήμαρχο ή στην υποψήφια δήμαρχο να έχει 3 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θα εκλεγούν χωρίς σταυρό. Σαν να λέμε επικρατείας, πώς λέμε, βουλευτές επικρατείας, αντίστοιχα θα έχουμε δημοτικό συμβούλιο.
0: Αυτό θα είναι επιλογή του υποψηφίου δημάρχου.
1: Θα είναι επιλογή του υποψηφίου δημάρχου.
0: Θα βγαίνει μόνο από την επικρατούσα παράταξη ή όχι?
1: Θα βγαίνουν οι 3 αυτοί, θα εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο, από την παράταξη που θα παίρνει το Δήμο.
0: Την πλειοψηφία.
1: Ποιο ψηφοδέλτιο λοιπόν εκλέγεται αμέσως? Αυτό που θα πάρει το 42% συν μία ψήφο.
0: Να.
1: Εάν κανένα ψηφοδέλτιο δεν πάρει 42% και μία ψήφο, τότε τα 2 ψηφοδέλτια, το πρώτο και το δεύτερο, δεν έχουμε δεύτερη Κυριακή, προσμετράται τώρα η λεγόμενη εναλλακτική ψήφος. Τι σημαίνει εναλλακτική ψήφος? Ότι εσείς παίρνετε ένα ψηφοδέλτιο και ψηφίζετε, θέλετε δήμαρχο τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας έχει από κάτω επιλέξει τους 3 δημοτικούς συμβούλους που θα εκλεγούν χωρίς σταυρό.
0: Μάλιστα.
1: Από κάτω θα είναι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι σε ποσοστό θα είναι, μπορεί να είναι προσαυξημένο το ψηφοδέλτιο συν 125%. Δηλαδή στις 35 συν 125 πάμε γύρω στα 78-79 άτομα ένα πλήρες ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Άρα σταυρώνετε και τους δημοτικούς συμβούλους που θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω θα υπάρχει από το χωριό σας ή στην περίπτωση της πόλης της Κέρκυρας, της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων,
0: συμβούλια.
1: Τα τοπικά συμβούλια. Να. Και από το σύνολο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των υπολείπων ψηφοδελτίων, θα έχετε τη δυνατότητα να βάλετε σταυρό σε έναν δημοτικό σύμβουλο. Αυτή είναι η εναλλακτική ψήφος, η οποία στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε εκλογή με το 42 συν μία ψήφο, θα προσμετρηθούν οι εναλλακτικές ψήφοι και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση μπορεί και μαθηματικά βγαίνει η δεύτερη παράταξη να κερδίσει τις εκλογές και η δεύτερη παράταξη να αναδείξει το δήμαρχο, που σε αυτή την περίπτωση θα πάρει και τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία από σήμερα.
0: Υπάρχει περίπτωση δηλαδή αν σόλε βγαίνει ο Φόντας πρώτος στις εκλογές, ο συνδυασμός του Φόντα. Ο Λυγκούργος που είναι δεύτερος όμως συγκεντρώνει την δεύτερη επιλογή από όλους τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μπορεί να πάρει το Δήμο μετά.
1: Ακριβώς. Ο Λυγκούργος λοιπόν που ήρθε δεύτερος εκλέγεται με βάση την, αφού υπολογίσουμε το πρωτοδικείο υπολογίζει και προσμετρώνται οι εναλλακτικοί ψήφοι, βγαίνει ο Λυγκούργος δήμαρχος παρόλο που ήρθε δεύτερος.
0: Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο εφήβραμε εμείς ή υπάρχει και στο εξωτερικό?
1: Η εναλλακτική ψήφος υπάρχει και στο εξωτερικό και είναι κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει βέβαια. Πρέπει να πούμε και με το μέχρι τις τελευταίες εκλογές του 23 το εκλογικό σύστημα. Τι γινόντανε? Πηγαίναμε στη δεύτερη Κυριακή και σε πολλές περιπτώσεις αυτός που ήταν δεύτερος κέρδισε τις εκλογές.
0: Το έχουμε δει, το έχουμε δει. Κέρκυρα, ναι.
1: Και στην Κέρκυρα και στο Δήμο Αθηναίων.
0: Αυτό ήταν μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση στην ουσία.
1: Ήταν καινούργια εκλογική αναμέτρηση. Με τη δεύτερη Κυριακή ήταν η απόλυτη επιλογή του λαού, του κόσμου να ψηφίσει αυτόν που ήθελε. Τώρα λειτουργεί αυτή η περίφημη εναλλακτική ψήφος.
0: Είναι πολύ σημαντικές αλλαγές και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Αυτό σε ό,τι αφορά τα εκλογικά, έχουμε να πούμε κάτι άλλο σημαντικό?
1: Όχι, για τα εκλογικά όχι. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να πούμε ότι οι διατάξεις του κώδικα ισχύουν από 1η-1η Ιουλίου, έτσι. Ψηφίστηκε και από την 1η Ιουλίου οι διατάξεις του κώδικα ισχύουν.
0: Οι διατάξεις του κώδικα που ψηφίστηκαν, δηλαδή δεν θα περιμένουμε τις νέες εκλογές, ισχύουν από τώρα?
1: Ισχύουν από τώρα σε ό,τι αφορά, να πάμε θέμα-θέμα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Λοιπόν.
1: Βεβαίως περιμένουμε είτε έναν καινούριο πρότυπο κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, είτε μία εγκύκλιος που θα αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι τα θέματα του κώδικα, ο οποίος είναι τεράστιο βιβλίο, είναι 550 σελίδες α4, είναι 774 αν δεν κάνω λάθος άρθρα και χωρίζεται ο κώδικας σε 5 βιβλία.
0: Ναι.
1: Το καλό σήμερα με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, είναι ότι όποιος θέλει μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο και να διαβάσει το επιμέρους κομμάτι που τον ενδιαφέρει. Να πω ότι ήδη έχω στείλει τον κώδικα και σε όλους τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να είναι ενήμεροι. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων στην Κέρκυρα λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν και καλό είναι να έχουν κατά νου τι προβλέπει ο κώδικας, ο οποίος είπαμε ισχύει. Αν θέλετε να πάμε στις αλλαγές
0: μια
1: που φέρει...
0: Μια στιγμή να κάνω μια εισαγωγή. Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια όταν ίσχυσε η απλή αναλογική, που ήταν ένα αίτημα δεκαετιών για πάρα πολλές παρατάξεις, ιδιαίτερως από τον κεντροαριστερό χώρο, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας του Δήμου, γιατί θα έπρεπε πάρα πολλές παρατάξεις να συμφωνήσουν προκειμένου να προχωρούν τα πράγματα λειτουργικά. Εκεί βέβαια έχουν εκφραστεί και πολλά άλλα ζητήματα που δεν είναι της παρούσης, κατά πόσο δηλαδή οι ίδιες οι παρατάξεις της κέντρου αριστεράς στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου να κάνουν πιο λειτουργικό αυτό
1: έτσι,
0: το ζήτημα.
1: Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κάποιοι λειτουργήσαν με τρόπο ώστε να μην μπορεί να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή με τη στάση τους ακύρωναν τη λειτουργία του κορυφαίου δημοκρατικού όργανου του Δήμου και αυτό καταλαβαίνετε, εγώ το έχω χαρακτηρίσει βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Αν θέλουμε να έχουμε απλή αναλογική, θα πρέπει να στηρίζουμε τη λειτουργία του κορυφαίου δημοκρατικού οργάνου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι αρχίζει και κάνει αλλαγές προκειμένου να στηρίξει την την πλειοψηφούσα παράταξη του
1: Δήμου. Έγινε ήδη από τις εκλογές του 23.
0: Ακριβώς.
1: Οι δημοτικές αρχές που είναι από το 24 μέχρι και το 28 έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια, έχουν συγκεκριμένα τα 3/5 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ωραία.
1: Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουν να πάρουν όποιες αποφάσεις θέλουν.
0: Εκεί υπήρξε και ενίσχυση των Δημοτικών Επιτροπών. Οι Δημοτικές Επιτροπές, να εξηγήσουμε, ότι είναι επιτροπές μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που στην ουσία προετοιμάζουν ή προετοίμαζαν μέχρι τώρα τα βασικά θέματα.
1: Και είχαν και εκτελεστική εξουσία. Να. Είναι σημαντική η Δημοτική Επιτροπή σήμερα. Και ο κώδικας.
0: Έχουν καταργηθεί οι επιτροπές, έχει μείνει μία.
1: Μία μόνο. Δημοτική αυτό που λέγαμε επιτροπή. Παλιά, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κτλ. Αυτές έχουν καταργηθεί. Έχουμε μόνο μία επιτροπή, είναι η Δημοτική Επιτροπή, είναι πολύ ισχυρή, με αποφασιστικό χαρακτήρα. Mm. Αυτή λοιπόν η Δημοτική Επιτροπή με τον καινούριο κώδικα αποκτά χαρακτηριστικά λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, ανοιχτές, η ενημέρωση των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής είναι ίδια με το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα οι συνεδριάσεις αυτές θα μεταδίδονται διαδικτυακά.
0: Δηλαδή όλα στον κόσμο.
1: Στον κόσμο, ανοιχτές στον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό και δημοκρατικό. Υπάρχει όμως, όπως έχω γράψει ήδη από τη φάση της διαβούλευσης του κώδικα, ένα μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα όταν σε ένα τόσο κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Δήμου δεν συμμετέχει το σύνολο των παρατάξεων που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση δηλαδή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, από τις 5 παρατάξεις που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχει η πλειοψηφία και η μίσον αντιπολίτευση, οι υπόλοιπες 3 παρατάξεις δεν συμμετέχουν καθόλου.
0: Ναι. Και δεν θα συμμετάσχουν.
1: Και δεν θα συμμετάσχουν. Ναι,
0: πλαίσιο.
1: Μέχρι.
0: Βλέπω εδώ σε ένα άρθρο που έχετε κάνει στην ενημέρωση που λέτε η Επιτροπή πλέον δεν περιορίζεται στην οικονομική διαχείριση ή την προπαρασκευή θεμάτων, αποφασίζει για προσλήψη προσωπικού, για την άσκηση μη ένδικων μέσων, για συμβιβασμούς δικαστικών υποθέσεων, για αποδοχή χρηματοδοτήσεων, για δωρεές και κληροδοτήματα, για εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού, για leasing, για προγραμματικές συμβάσεις και κυρίως ασκεί σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της αρχής της δημόσιας συμβάσης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. Τι μένει για το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Το ερώτημά σας είναι εύλογο. Αυτά που διαβάσετε περιγράφονται στο άρθρο 138 του κώδικα, θυμάμαι και τον αριθμό απ' έξω. Mm-hmm. Είναι 4 σελίδες αφιερώνει το συγκεκριμένο άρθρο για να περιγράψει και να μας πει ποιες αρμοδιότητες έχει η Δημοτική Επιτροπή. Όπως θα διαβάσετε, κύριε Σκιαδόπουλε, είναι ακριβώς έτσι και όποιος πολίτης θέλει μπορεί να τα διαβάσει και να τα βρει στον κώδικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν από τη στιγμή που η Δημοτική Επιτροπή αποκτά αυτό το σύνολο των αρμοδιοτήτων, η εξουσία της, να το πούμε, μεγαλώνει, αυξάνει ακόμα περισσότερο, άρα η συμμετοχή όλων των παρατάξεων είναι δημοκρατική υποχρέωση εκ των ουκάνευ, ναι, θα λέγαμε.
0: Να ρωτήσω τώρα, ο νομοθέτης για ποιο λόγο έδωσε τόσο βάρος στην Επιτροπή? Δηλαδή δεν είχαν εξισορροπηθεί τα πράγματα έτσι όπως υπήρχαν μέχρι τώρα?
1: Για πιο γρήγορες διαδικασίες μπορεί κάποιος να πει για αυτό το πράγμα. Από την άλλη, κατά τη δική μου πάντα άποψη, και ξέρετε έχω αρθρογραφήσει κατ' επανάληψη για τα θέματα αυτά, είναι μία αποδυνάμωση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα η αποδυνάμωση του Δημοτικού Συμβουλίου συντελείται με τις αλλαγές που φέρνει ο κώδικας και σε τούτα που πρέπει να πούμε. Η πρώτη παράταξη της αντιπολίτευσης, ας πούμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, η κυρία Ιδρέου, ως επικεφαλής παράταξης, έχει το δικαίωμα να εισάγει μόλις 3 θέματα το χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι υπόλοιπες παρατάξεις, η Λαϊκή Συσπήρωση, η παράταξη του κυρίου Τάκη Μεταλλινού και η παράταξη του κυρίου Καρύδη, έχουν δικαίωμα να εισάγουν μόλις 1 θέμα το χρόνο για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταργεί ο κώδικας τη δυνατότητα, τη θεσμική δυνατότητα που είχαν πολίτες με 25 υπογραφές τουλάχιστον να ζητήσουν να εισαχθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι και εδώ έχουμε μία οπισθοχώρηση. Επειδή παρακολούθησα τη διαβούλευση και επειδή παρακολούθησα πολλές απόψεις, θέλω με ειλικρίνεια να πω ότι συντηρητικές απόψεις, πιο συντηρητικές απόψεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχουν γίνει δεχτές από το Υπουργείο και να είναι ενταγμένες στο καινούριο κώδικα. Υπάρχουν βέβαια και βελτιώσεις προς το καλύτερο που έχουν εισακουστεί από το Υπουργείο και εντάχθηκαν στον κώδικα, αλλά συνολικά η δική μου εκτίμηση είναι ότι στο κομμάτι αυτό λειτουργίας κάνουμε βήματα προς τα πίσω, δηλαδή από την απλή αναλογική πάμε σε μια μεγάλη υπερσυγκέντρωση εξουσίας τόσο στην πλειοψηφία και θα έλεγα και στην πρώτη παράταξη της αντιπολίτευσης όπως το ζούμε στο Δήμο μας.
0: Να κάνω το συνηγόρο του διαβόλου. Φταίει η αυτοδιοίκηση για αυτή την αλλαγή? Δηλαδή στο παρελθόν λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν ατέρμονες συζητήσεις περί όνου σκιάς και να μην τελειώνει ποτέ και στην ουσία να αναιρείται η λειτουργικότητα του ίδιου του οργάνου. Έχουμε περάσει όμως στην άλλη πλευρά. Ήταν έτσι τα πράγματα, είχαν διορθωθεί?
1: Κοιτάξτε να πούμε, η περίοδος της απλής αναλογικής ήταν πραγματικά τραυματική. Υπήρχε πρόβλημα στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου με ατέρμονες συζητήσεις. Παρακολουθώντας πολύ καλά τα πράγματα και σε λεπτομέρειες τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σας πω τούτο, κύριε Σχιαδόπουλε. Όσο και αν φανεί παράξενο, 35 δευτερόλεπτα ή 40 δευτερόλεπτα είναι υπέρ αρκετά σε κάποιον να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για συγκεκριμένο θέμα που συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα 5 λεπτά που δίνει ο κώδικας, αν αφιερωθούν για το θέμα που συζητάμε και μόνο γι' αυτό, ο χρόνος είναι υπεραρκετός. Δυστυχώς, το ξέρετε αυτό, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, για κάποιους το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και ένας χώρος για σοου. Να φανούμε, να διχτούμε κτλ. Και αυτό είναι το λάθος. Το Δημοτικό Συμβούλιο ως κορυφαίο δημοκρατικό όργανο έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Δεν είναι χώρος διαβούλευσης. Δεν είναι χώρος να συζητήσουμε, να περάσουμε την ώρα μας. Είναι χώρος να καταθέσουμε προτάσεις, να αντιπαρατεθούμε, αλλά να συνθέσουμε και να αποφασίσουμε με την διαδικασία που ο ίδιος ο κώδικας ορίζει και ο κανονισμός.
0: Θα συνηγορήσω στο περιορισμό του, στην οριοθέτηση, όχι στον περιορισμό, στην οριοθέτηση του χρόνου, διότι η εθνική νομοθεσία, η οποία κατά κύριο λόγο οριοθετείται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ένα από τα όργανα που συντελούν στην παραγωγή ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί οι ευρωβουλευτές έχουν ένα μόλις λεπτό να μιλήσουν στην Ευρωβουλή. Αυτό, αν αυτοί μπορούν και το κάνουν και είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα, σημαίνει ότι μπορούμε και εμείς.
1: Και πρέπει να το κάνουμε, όχι μπορούμε, οφείλουμε και πρέπει να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να αναλώνουμε και να καταναλώνουμε το χρόνο μας σε ατέρμονες συζητήσεις ή και πολλές φορές σε αντιπαραθέσεις και προσωπικού χαρακτήρα, διότι έχουμε και αυτά τα αρνητικά φαινόμενα. Θέλω όμως να πω ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια το Δημοτικό μας Συμβούλιο συνολικά, αν το δούμε και απομονώσουμε τα 5 λεπτά ή τα 10 λεπτά κρίσεων ή εντάσεων, έχει λειτουργήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο με συμμετοχή σχεδόν όλων των μελών, του, και ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο άνοιξε στην κοινωνία. Και το επαναλαμβάνω, δεν είναι να ανοίγει ένα Δημοτικό Συμβούλιο γιατί το θέλει ο Δήμαρχος ή το θέλει ο χύψη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένες, όπως προβλέπονταν στον πρότυπο κανονισμό που δυστυχώς ο κώδικας σήμερα, όπως είπαμε και προηγούμενα, δεν έχει αυτή την πρόληψη για την κοινωνία.
0: Από την άλλη, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι, πέραν των όσων είπαν περί ανάγκης λειτουργικότητας του, είναι ένα, το ανώτατο πολιτικό όργανο της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει να υπάρχει και η έκφραση των μικρότερων παρατάξεων, θα πρέπει να υπάρχει και η έκφραση των πολιτών. Εκεί προφανώς τώρα έγκυται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να κρατήσει ισορροπίες.
1: Ακριβώς αυτό, και είναι και θέμα, θα το πω ευθέως, και δημοκρατική ευαισθησία της πλειοψηφίας και δημοκρατική ευαισθησία όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να κόβουμε ή να προσεγγίζουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες κάθε φορά κατά το δοκούν ή à la carte. Δηλαδή, άλλη στάση να έχω αν είμαι πλειοψηφία, άλλη στάση να έχω αν είμαι μειοψηφία. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε κανόνες οι οποίοι πραγματικά θα διασφαλίζουν όλα όσα έχουμε πει και προηγούμενα.
0: Ναι. Να ολοκληρώσουμε λίγο την κουβέντα μας και με τα οικονομικά, τις αποδοχές δηλαδή των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης.
1: Να πούμε ότι να πούμε πρώτα ότι με τον κώδικα θα έχουμε 7 έμιστους αντιδημάρχους, 2 μόλις για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, δίνω συγκεκριμένα στοιχεία, 2 αντιδημάρχους άμιστους και οι 3 αντιδήμαρχοι των διαποντίων ίσων. Οι αμοιβές είναι αυτές που ήταν, δεν αλλάζουν. Έχουμε όμως βελτίωση των αποδοχών των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Συμβουλίων, οι οποίες ήταν πραγματικά απαράδεκτα χαμηλές.
0: Στην ουσία δεν παίρνατε μισθούς, παίρνατε έξοδα παραστάσεως.
1: Όχι, είχαμε αντιμισθία.
0: Α.
1: Τώρα για τους Προέδρους καταργείται η αντιμισθία και ονομάζεται έξοδα παράστασης. Όμως τα έξοδα αυτά παράστασης ανέρχονται πια στο 35% της αντιμισθίας του Δημάρχου. Πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι υπάρχουν ασυμβίβαστα. Δηλαδή μπορείτε εσείς κύριε Σκιαδόπουλε να εκλεγείτε δημοτικό σύμβουλος. Αν όμως θέλετε ή σας ορίσει ο Δήμαρχος ως αντιδήμαρχο έμιστο, θα πρέπει να παραιτηθείτε, να φύγετε από τη θέση που είστε, μια που είστε δημόσιος υπάλληλος ή και ιδιωτικός υπάλληλος, και να ασχοληθείτε αποκλειστικά με την αντιδημαρχία. Βεβαίως ο χρόνος εργασία σας ως αντιδήμαρχος μετράει κανονικά για το χρόνο εργασίας της δουλειές. Είναι ασυμβίβαστα αυτά τα οποία υπάρχουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Δεν
1: βεβαίως...
0: δίνει διπλούς μισθούς δηλαδή.
1: Διπλή μισθή πια δεν υπάρχουν. Όχι. Δίνει, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δίνει διπλό μισθό εντός εισαγωγικών στους συνταξιούχους. Mm. Κανένα συνταξιούχος ο οποίος έχει συμπληρώσει τα 62 του δίνει την αντιμισθία, την οποία όμως η οποία λειτουργεί σαν δεύτερη εργασία, υπόκειται στο σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων και των φορολογικών κρατήσεων, οπότε από τα νούμερα που βλέπουμε ως αντιμισθία, αυτό που καταλήγει είναι τα μισά.
0: Στην τσέπη.
1: Στην τσέπη λοιπόν ενός αντιδημάρχου, εάν η αντιμισθία είναι παράδειγμα 2.000, αυτό που καταλήγει στην τσέπη του είναι ένα χιλιάρικο, διότι δυστυχώς,
0: αλλά αν είναι συνταξιούχος είναι ένα χιλιάρικο επιπλέον του μισθού.
1: Είναι ένα χιλιάρικο επιπλέον.
0: Ενώ αν είναι εργαζόμενος πρέπει να διαλέξει.
1: Πρέπει να διαλέξει. Και εδώ υπάρχει αδικία, όπως υπάρχει αδικία και κάποιος αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Δηλαδή αν είναι δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός μηχανικός ή οτιδήποτε άλλο, δεν το περιορίζει. Για τον περιφερειάρχη τα πράγματα είναι ακόμα πιο αυστηρά. Mm. Δηλαδή ο περιφερειάρχης δεν μπορεί να ασκήσει κανένα επάγγελμα, ούτε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. Πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο περιφερειάρχης και τίποτα άλλο. Είναι αυτοί οι περιορισμοί που γίνονται. Άρα λοιπόν λέμε ξανά ότι μπορεί ο καθένας να εκλεγεί. Αν παίρνεις θέση ευθύνης που είναι αντιδημάρχου, εκεί τα πράγματα αλλάζουν, όπως επίσης καταργούνται και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Δεν έχουμε πια εντεταλμένους συμβούλους. Για τα οικονομικά είναι όμως πολύ σημαντικό να πούμε οι αλλαγές που έρχονται για τον προϋπολογισμό. Με βάση τον κώδικα, Σεπτέμβρη θα πρέπει να υπάρχει προσχέδιο προϋπολογισμού τόσο για την περιφέρεια όσο και για τους δήμους, και μέχρι 15 Νοέμβρη να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, δηλαδή διαδικασίες περίπου που έχουμε και στη Βουλή. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι πολλές φορές είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός είναι το εργαλείο που επιτρέπει να λειτουργήσει οικονομικά ο Δήμος. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, να πούμε και κάτι.
0: Που ερχόταν τον επόμενο Μάιο. Και
1: Μάρτι. Ή ακόμα δεν ξέρω αν ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας έχει ψηφίσει ακόμα προϋπολογισμό. Νομίζω λειτουργεί χωρίς προϋπολογισμό. Δίνεται αυτή η δυνατότητα. Θέλω να πιστεύω και θα πρέπει να γίνει αυστηρός ο κώδικας και να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα να τηρηθούν. Όπως επίσης προβλέπει και ισοσχελισμό των ανταποδοτικών τελών. Είναι κάτι που μας νοιάζει πάρα πολύ εμάς εδώ στην Κέρκυρα, με δεδομένο ότι τα δημοτικά τέλη δεν είναι ισοσχελισμένα. Δηλαδή αυτά που εισπράττουμε από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μας αφήνουν, να το πούμε πολύ απλά, μια οικονομική τρύπα σχεδόν, να μην πω ίσως και πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο κώδικας λέει ότι σε ένα διάστημα πενταετίας αυτό το πράγμα πρέπει να κλείσει.
0: Αυτό μεταφράζεται σε νέες αυξήσεις.
1: Αυτό θα το δούμε, διότι έχουμε
0: είναι
1: μπροστά μας...
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και μου την ανοίγετε στο τέλος της συνομιλίας.
1: Θα πρέπει να τη δούμε, θα πρέπει να το δούμε συνδυαστικά με το θέμα πώς θα εξελιχθεί η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης στην Κέρκυρα. Είναι συνδυαστικά αυτά.
0: Πείτε μου κάτι που αφήσαμε. Υπάρχει εμπόδιο σε ό,τι αφορά το εκλέγεστε για δημόσιους υπαλλήλους στρατιωτικούς κτλ.?
1: Όχι, δεν υπάρχει το εμπόδιο να το εκλέγεστε. Υπάρχει το εμπόδιο, το ασυμβίβαστο, με τη θέση δημάρχου, αντιδημάρχου, περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη, τα ίδια πράγματα.
0: Εκεί δεν πρέπει να είναι δημόσιο υπάλληλο.
1: Εκεί είναι ακριβώς. Εκεί υπάρχουν τα ασυμβίβαστα και υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο, γιατί με έχουν ρωτήσει αρκετοί φίλοι ποια είναι τα ασυμβίβαστα. Καλό είναι να πάνε στον κώδικα, να δουν το συγκεκριμένο άρθρο που αναφέρει τα ασυμβίβαστα και να τα δουν με προσοχή. Διότι κάθε μία περίπτωση υπάρχει πολλές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε, δεν έχω και τον κώδικα μπροστά μου, να μπορέσουμε να συζητούσαμε αναλυτικά.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πολύ αναλυτική συζήτηση, κύριε Αλαμάνε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και να πούμε άλλη μια φορά, στο διαδίκτυο κανείς μπορεί να βρει τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, να πάει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, συγκεκριμένα άρθρα και να δει και να μελετήσει ενδελεχώς αυτό που τον ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Φώντας Αλαμάνος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Μας μίλησε για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα βάλουμε μία ανατελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της διεθνής αγοράς ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα, κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 11 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρυθμίση του ήχου αυτή τη στιγμή. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2610-3080-39-700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Πρίτανη, τον καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο. Καλή σας μέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαβόπουλε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά νέα έχουμε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για άλλη μια φορά. Κάνετε μια σύμπραξη με τη UNICEF πάνω σε ποια βάση?
1: Ναι, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας αφού προηγήθηκε ένα διάστημα στο οποίο είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις. Το σκεπτικό της υπογραφής είναι η ίδρυση ενός κέντρου για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ενίσχυσης του δημόσιου διαλόγου.

0: για να το κάνω λίγο πιο σαφές, στην περίπτωση της εκπαίδευσης, ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε δράσεις σε συνεργασία με τη UNICEF, οι οποίες θα απευθύνονται και στους φοιτητές μας, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους κυρίως στο τομέα της, των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν. Στο κομμάτι της έρευνας, η έρευνα είναι κάτι σημαντικό, είναι μια σημαντική λειτουργία των πανεπιστημίων. Στόχος μας είναι να τη διευρύνουμε και στον τομέα της μελέτης των δεδομένων, της συλλογής δεδομένων στα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών. Και στο δημόσιο διάλογο βέβαια, στόχος μας είναι σε συνεργασία με τη UNICEF να οργανώσουμε από κοινού δράσεις ευαισθητοποίησης, ημερίδες, συνέδρια και ούτω καθεξής. Αλλά ταυτόχρονα συζητήσαμε και όλα με τον εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο προβολής για λογαριασμό της UNICEF μέσα από διαδραστικά βίντεο, ενδεχομένως και διαδραστικά παιχνίδια.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις αυτές θα ξεφύγουν από την γεωγραφική οριοθέτηση της Κέρκυρας ή του Ιωνίου.
0: Βέβαια, ναι. Σε τοπικό επίπεδο μας ενδιαφέρουν οι δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες θα έχουν διεθνή αντίκτυπο. Mm-hmm.
1: Αυτό από ποιες ανάγκες έχει προκύψει? Υπάρχουν τόσο πιεστικά προβλήματα εδώ στη χώρα μας?
0: Δεν γνωρίζω την έκταση των προβλημάτων, σίγουρα υπάρχουν. Η προσέγγιση έγινε από τη UNICEF για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν άλλα 18 πανεπιστήμια στην Ελλάδα που συνεργάζονται με τη UNICEF, έχοντας συγκροτήσει ένα δίκτυο πανεπιστημίων, το οποίο μάλιστα θα συμμετέχουν στο σύνολό τους τα 18 πανεπιστήμια και σε επικείμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τον Οκτώβριο του 2026. Σαφώς δεν είμαστε σε θέση ακόμα να γνωρίζουμε την έκταση, όπως ανέφερα προηγουμένως, των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν στη χώρα, αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους συνεργασίες σε κάθε περίπτωση έχουν διεθνή αντίκτυπο.
1: Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας που έχουν αναλάβει αυτό το έργο ως εντεταλμένοι ή ακόμη βρισκόμαστε στον ορισμό?
0: Πάντα υπάρχει ένα σημείο επαφής μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Αλλά νομίζω ότι επειδή το αντικείμενο είναι διαθεματικό, θα υπάρξει εμπλοκή αρκετών μελών της ακαδημικής κοινότητας και αυτός είναι ο σχεδιασμός μας για την ώρα.
1: Να έρθουμε λίγο, αν μας επιτρέπετε, και στα διαδικαστικά που αφορούν τις πανελλήνιες εξετάσεις και τις εισαγωγές. Έχουμε αριθμό υποψηφίων που θα έρθουν φέτος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο?
0: Ο αριθμός είναι σταθερός σε όλα τα νησιά τα τελευταία χρόνια. Είναι περίπου στα 1.100 εισακτέους. Οι 900 περίπου είναι για την πόλη της Κέρκυρας, για τα 7 τμήματα της Κέρκυρας. Νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι σε σχέση όχι με τον πραγματικό αριθμό με τον αριθμό των εισακτέων, τον ονομαστικό, αλλά τον πραγματικό αριθμό των εισακτέων. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα τα πάμε καλά και φέτος. Τα τελευταία πενταετία κατορθώσαμε, αν θυμάστε, να μειώσουμε τον αριθμό των κενών θέσεων από περίπου 30% σε 12%. Mm-hmm. Πώς έγινε αυτό? Μέσα από διαδικασίες και προβολής της μοναδικότητας των αντικειμένων, συστηματικής δουλειάς σε θέματα ποιότητας, αλλά και ευαισθητοποίηση σε θέματα, σε προβλήματα που απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως είναι η έβρεση της κατοικίας και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Φέτος υπάρχει μια ανησυχία, πρέπει να ομολογήσουμε, δεδομένου ότι είναι η πρώτη χρονιά που η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα φυγεί από το δημογραφικό πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα και θα μας απασχολήσει τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να καταγράφεται και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε φέτος 70.000 λιγότερα πρωτάκια να γράφονται στα δημοτικά σχολεία. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικός αυτός ο αριθμός.
0: Αυτή η μείωση είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια και μέχρι το 2030 η εκτιμήση είναι ότι θα συνεχιστεί, μειώνοντας τον αριθμό των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις σε σχέση με το 2010 κατά περίπου 45%. Είναι μια τεράστια μείωση.
1: Τώρα, επειδή είδαμε την αλλαγή του ακαδημαϊκού αντικειμένου, ονομαστικά ή επί της ουσίας, να λειτουργεί στο τμήμα περιβάλλοντος, έχουμε μια τέτοια αισιόδοξη εικόνα και με το ιστορίας και το αρχαιονομίας?
0: Για το αρχαιονομία στο τμήμα, πολύ πρόσφατα έγινε η αλλαγή σε επιστήμης της πληροφορίας. Νομίζω ότι το τμήμα τα πήγε εξαιρετικά και πέρσι, παίρνοντας το σύνολο των φοιτητών. Για την περίπτωση του τμήματος ιστορίας υπάρχει μια αισιοδοξία σε σχέση με την προσαρμογή του στη νέα πραγματικότητα. Το στίχημα όμως με το τμήμα ιστορίας είναι να ανατραπεί η καθίζηση στο ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος για σπουδές γενικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Mm-hmm. Δεν είναι αποκλειστικά και μόνο θέμα του τμήματος, είναι το πρόβλημα εντοπίζεται συνολικά στο πεδίο που θεραπεύει το τμήμα ιστορίας. Και αυτό είναι κάτι βέβαια που απασχολεί και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και διεθνώς όλα τα πανεπιστήμια.
1: Ναι. Το έχουμε πει και στο παρελθόν ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με την ανωτατικοποίηση των ΤΕΙ και την δημιουργία αντίστοιχων τμήματων στο κέντρο. Τώρα, σε επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης, πώς μπορούμε να έλξουμε υποψηφίους στα δύο αυτά τα συγκεκριμένα τμήματα? Δηλαδή, ξέραμε ότι μέχρι τώρα κάποιος που πήγαινε στα αρχαιονομίας έβγαινε αρχαιονόμος, βιβλιοθηκονόμος κτλ. Τώρα τι θα λέμε ότι βγάζει το συγκεκριμένο τμήμα?
0: Ναι, είναι η ερώτηση που συνήθως γίνεται για τμήματα τα οποία είναι διαθεματικά, όπου έχουμε συνηθίσει σε μονοθεματικά τμήματα όπως το χημικό, το φυσικό, να λέμε ότι κάποιος είναι χημικός, κάποιος είναι φυσικός. Η διαχείριση της πληροφορίας νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας, έτσι, και της επιστημονικής αλλά και των απλών πολιτών, δεδομένου ότι τα δεδομένα υπάρχουν, πρέπει όμως με κάποιον τρόπο να τα επεξεργαστούμε για να παράξουμε χρήσιμη πληροφορία. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται οι αλλαγές στο τμήμα. Δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ότι είναι επιστήμονας της πληροφορίας, για παράδειγμα. Είναι πολύ μονοδιάστατος ο χαρακτηρισμός σε σχέση με αυτό που πραγματικά πρεσβεύει συνολικά η επιστήμη της πληροφορίας, την οποία πλέον θεραπεύει το τμήμα αρχαιονομίας. Και βέβαια οι επιμέρους πτυχές, η αρχαιονομία, η βιβλιοθηκονομία και η μουσιολογία, εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διαχείρισης πληροφορίας. Για το τομέα της ιστορίας, η ιστορία είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες συστατικό της επιστήμης, το οποίο πλέον με την μορφή που έχει πάρει το τμήμα μπορεί να υποστηριχτεί από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Και αυτό είναι ένα υψηλό ζητούμενο στην σημερινή εποχή, γιατί οι απόφοιτοι όλων των πανεπιστημίων και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να έχουν να αξιοποιούν όλα τα προσφερόμενα εργαλεία για το καλό του επαγγελματός τους.
1: Είναι ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο αυτό που έχει δημιουργηθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και με εξωστρέφη αλλά και με τέτοιες κινήσεις, προσπαθεί βέβαια να κρατήσει το δικό του ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι, είναι το ζήτημα της προσαρμογής στις παγκόσμιες συνθήκες, όπου η προσαρμογή αυτή πάντα βέβαια πρέπει να γίνεται με την ποιότητα να είναι βασικό χαρακτηριστικό της όποιας στρατηγικής ακαδημαϊκής εξέλιξης.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Πριτάνη, για όσα
0: μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Συνέχεια.

0: Με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Κοντό, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Υπήρξε μία ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου για τον θάνατο του διακεκριμένου Έλληνα δικαστικού με κερκυριακή καταγωγή, του αείμνηστου πλέον Ιωάννη Σπυρίδωνα Τέντε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντέ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια ξεχωριστή πορεία και ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αλλά και ως εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ εύλογη την συλληπιτήρια ανακοίνωση, αυτονόητη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έλκυε την καταγωγή του από την Κέρκυρα και ένας άνθρωπος διακεκριμένος, ο οποίος έφτασε στα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης, υπηρετώντας τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, και διακρίθηκε και για την νομική του βεβαίως επάρκεια, δεν το συζητώ, αλλά και για το ήθος του και το πνεύμα της προσφοράς. Ακόμη και μετά την αφιπηρέτησή του, μετά τη συνταξιοδότησή του, είναι ένας άνθρωπος που βρισκόταν μεγάλο μέρος του έτους στη Κέρκυρα, στη Βόρεια Κέρκυρα συγκεκριμένα, που ήταν και η κατοικία του. Και ο κόσμος νομίζω ότι έχει ακόμη να λέει για το πώς ήταν πάντοτε διαθέσιμος να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, αλλά και όποιος συμπολίτη μας είχε ανάγκη. Πρόκειται περί ενός ανθρώπου με σπάνια χαρακτηριστικά, και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε το πόσο σημαντικός ήταν, τώρα που δυστυχώς με την απώλειά του ο νομικός κόσμος της Ελλάδος έγινε φτωχότερος.
0: Ναι. Μιλήστε μας περισσότερο για τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Κοιτάξτε, υπηρέτησε τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από το 2009 και μετά. Διακρίθηκε για την ακεραιότητα και το ήθος του και βεβαίως τον τρόπο που άσκησε τα καθήκοντά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σχολιάστηκε ποτέ αρνητικά, οι αποφάσεις του, οι εισηγήσεις του δεν σχολιάστηκαν ποτέ αρνητικά, εν αντιθέσει με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που μέχρι σήμερα έχουμε ζήσει ή ζούμε. Και άνθρωποι με αυτή την πορεία και με αυτό το Βεληνικές, είναι λογικό ότι όταν φεύγουν από κοντά μας, μας λείπουν. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από τέτοιες προσωπικότητες και θα είναι σίγουρα η μνήμη του αιώνια. Έχει αφήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και στον νομικό κόσμο, αλλά θεωρώ και στην κοινωνία της Κέρκυρας, παρότι ήταν εξαιρετικά διακριτικός σαν παρουσία. Και πραγματικά εύχομαι και η στάση ζωής του αυτή στον νομικό κόσμο να βρει μιμητές και στο μέλλον. Ναι. Για το οποίο δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά ήταν πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ναι. Ο συγχωρεμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σάντης.
0: Ναι, είχε τη διακριτικότητα των παλαιάς κοπής εισαγγελέων που ήταν έξω από την κοινωνία, αλλά και
1: ναι,
0: ταυτόχρονα
1: λέτε,
0: γνώριζαν τα προβλήματά της.
1: Σωστά το λέτε. Και μέσα και έξω, απλά ο δικαστικός λειτουργός πάντοτε οφείλει να είναι προσεκτικός, ώστε να μην δίνει πατήματα στο μέσο άνθρωπο να σχολιάζει πιθανή ακεραιότητά του ή εν πάση περιπτώσει ότι η κρίση του θα είναι
0: θα επηρεαζόταν από τις κοινωνικές επαφές.
1: Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος ήταν ένα άτομο εξαιρετικά προσεκτικό, δεν αποτέλεσε ποτέ άτομο που βρέθηκε μακριά από την κοινωνία, ίσα-ίσα ήταν μέσα στην κοινωνία και του άρεσε και η επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, αλλά ήταν πάντοτε προσεκτικός εξαιτίας του αξιώματος το οποίο έφερε και το οποίο απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ο ίδιος υπηρέτησε, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο. Εξού και η μνήμη του, όπως θα έχετε αντιληφθεί, σε όλους είναι η καλύτερη δυνατή.
0: Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Κοντέ, για όσα μας
1: είπατε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να πούμε εδώ συνέχεια ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας εξέδωσε μια συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιάννη Τέντε πριν από λίγες ημέρες. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας αναφέρει η ανακοίνωση του κυρίου Μαχημάρη. Το Σιδάρι αποχαιρετούν σήμερα ένα από τα πλέον άξια και διακεκριμένα τέκνα του, τον επίτιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σπυρίδου Νατέντε, μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής δικαιοσύνης και έναν άνθρωπο που τίμησε με τη ζωή, το ήθος και τη διαδρομή του τη Βόρεια Κέρκυρα, την Κέρκυρα και ολόκληρη τη χώρα. Η απώλειά του γεμίζει με βαθιά θλίψη τη γενέτειρά του, τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, αλλά και το σύνολο του δικαστικού και νομικού κόσμου της Ελλάδος. Υπηρέτησε επί δεκαετίες στη Θέμηδα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ακεραιότητα, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση στις αρχές του κράτους δικαίου. Η μακρά και υποδειγματική διαδρομή του στο δικαστικό σώμα κορυφώθηκε με την ανάληψη του ύπατου αξιώματος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η μετέπειτα προσφορά του ως εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς επιβεβαίωσε την διαρκή προσήλωσή του στη διαφάνεια, στην νομιμότητα και στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Υπήρξε ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός που έχαιρε της καθολικής εκτίμησης και του σεβασμού του δικαστικού και νομικού κόσμου, της πολιτείας, των κυβερνήσεων και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Η αναγνώριση αυτή δεν οφείλονταν μόνο στο αξίωμα που κατήχε, αλλά κυρίως στο κύρος, στο ήθος και στην εμφαλιότητα και στην ποιότητα με την οποία το υπηρέτησε. Για το Σιδάρι και την Βόρεια Κέρκυρα συνεχίζει η ανακοίνωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Ο Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες δεν υπήρξε μόνο ένας κορυφαίος δικαστικός λειτουργός, υπήρξε ένας άνθρωπος δικός μας με ισχυρούς και αδιάρρηκτους δεσμούς. Η παρουσία του κάθε καλοκαίρι στο Σιδάρι αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή και τους ανθρώπους της. Παρά τις ύψιστες ευθύνες και τη λαμπρή θεσμική του πορεία, παρέμενε κοντά στον τόπο του, άκουγε τις ανάγκες του και ενδιαφερόνταν έμπρακτα για την πρόοδο και την ανάπτυξή του. Οι παρεμβάσεις του για σημαντικά ζητήματα της περιοχής υπήρξαν ουσιαστικές και αποτελεσματικές. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην προώθηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για το Σιδάρι, του έργου του βιολογικού καθαρισμού, για την υλοποίηση του οποίου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Με το κύρος, τη γνώση και τις δυνατότητές του, συνέβαλε στην ανάδειξη και την προώθηση σημαντικών ζητημάτων. Με τη ζωή και την διαδρομή του απέδειξε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει στις υψηλότερες θεσμικές θέσεις χωρίς να λησμονήσει ποτέ τις ρίζες του, χωρίς να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους του και κυρίως να πάψει να ενδιαφέρεται για τον τόπο που τον γέννησε. Η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ζωντανή στη δικαιοσύνη που υπηρέτησε, στους θεσμούς που υπερασπίστηκε και στο Σιδάρι και τη Βόρεια Κέρκυρα που αγάπησε και δεν έπαψε ποτέ να στηρίζει. Εκ μέρους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και προσωπικά, καταλήγει ο κ. Μαχημάρης, εκφράζω τα βαθύτερα και ειλικρινέστερα συλληπιτήριά μου στη σύζυγό του Λία, στην κόρη του Μαρία, στο γιο του Άρη, στους οικείους του και σε ολόκληρο το δικαστικό και νομικό κόσμο της χώρας.

0: Θα δούμε τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μωραΐτη. Ο κύριος Μωραΐτης μας μίλησε για τις εξελίξεις στο κόμμα. Βέβαια, εκ των πραγμάτων έχουμε νέα δεδομένα μετά την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ διαζώσει αλλά και μέσω Zoom, εκεί που φαίνεται ότι αποφασίστηκε να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης και να ακολουθηθεί μια διαφορετική στάση από αυτή που είχε αποφασίσει ο κύριος Φάμελος, ο παραιτηθής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής. Φαίνεται να επιδιώκεται μια διαφοροποίηση σε σχέση με το κόμμα, το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, έτσι ώστε να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου. Ο κ. Μωραΐτης μας είπε ότι στην ουσία οι εξελίξεις έχουν καπελώσει τις όποιες πρωτοβουλίες. Ονόμασε ως μειοψηφία το ρεύμα Πολάκη Δούρου Παπά μέσα στην Νομαρχιακή Επιτροπή. Μας είπε στο τέλος ότι πρόκειται για τρικυμία φλιτζανίο καφέ. Και γενικότερα δήλωσε ότι στην ουσία ακόμη και η βάση του κόμματος, οι οργανώσεις δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία φιλορούν από κόσμο που είτε περιμένει την ίδρυση, την ουσιαστική λειτουργία του κόμματος Τσίπρα, είτε δηλώνει παρέτηση προκειμένου να οδηγηθεί προς τα εκεί. Να ακούσουμε την κουβέντα που είχαμε μαζί του το περασμένο Σάββατο πριν από τις εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές τα πράγματα, τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους και δεν χρειάζεται κανείς να τα μεταφράζει, να προσπαθήσει να τα μεταφράσει. Όταν έχουμε παρέτηση του Προέδρου ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς μιλάμε για μια κατάσταση εσωτερικής κρίσης και μάλιστα μια κρίση η οποία τώρα δεν είναι καινούρια, είναι μια ακόμα πράξη στο έργο που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ από το 23 και μετά, από την παρέτηση του Αλέξου Τσίπρα. Κοιτάξτε, τα πράγματα από εδώ και μετά πρέπει να πάνε όπως ορίζει το καταστατικό, τουλάχιστον για τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των διαδικασιών. Πρώτον, πρέπει να γίνει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, που είναι το όργανο το οποίο αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος μετά την παρέτηση του Προέδρου. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Η πολιτική γραμματεία θα εισηγηθεί και θα ορίσει την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, η οποία από ό,τι ξέρω έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 17 του μηνός. Εκεί θα αποφασιστεί και οριστικά μέσα από ποια διαδικασία και με ποιο οδικό χάρτη που λέμε θα πάμε σε αντικατάσταση του αρχηγού, προέδρου και μέσα από ποιες διαδικασίες. Θα θυμίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελος, όπως ορίζει και το καταστατικό που ψηφίσαμε στο τελευταίο συνέδριο, έχει εκλεγεί από τη βάση του κόμματος το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 24 και επομένως ο αρχηγός, ο νέος ή η νέα πρόεδρος θα πρέπει να εκλεγεί με τον ίδιο τρόπο, εξάλλου αυτό ορίζει το καταστατικό. Αυτό είναι το τυπικό. Από εκεί και μετά όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκτός από το τυπικό υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας. Ο Σωκράτης Φάμελος παρετήθηκε κάτω από μια πάρα πολύ έντονη πίεση, την οποία ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ούτε δεν ήθελε να αναπαράγει περαιτέρω. Έτσι είπε στην δήλωση παραίτησής του, δεν θέλω εγώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού και να τον ενθαρρύνω. Υπάρχει μια μειοψηφία η οποία μανιωδώς τον τελευταίο καιρό από την πρώτη στιγμή αφισβήτησε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της τελευταίας, της 6ης Ιουνίου. Δεν θέλει με κανέναν τρόπο να την εφαρμόσει. Άνθρωποι που ήταν εξαφανισμένοι, παραδείγματος χάρη Ρένα Δούρου, ας πούμε, αποφάσισαν να βγουν στο προσκήνιο δυναμικά, αλλά με στόχο να αμφισβητήσουν αυτή την απόφαση και με τελικό στόχο την χωριστή αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό ήταν και το μήλον της έρηδος για την καινούργια εσωκομματική σύγκρουση. Εγώ θέλω να σας πω ότι η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία εγώ συμφωνούσα εξάλλου, είναι μια απόφαση που ήταν σύμφωνη με την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του κόμματος, με τη συντριπτική πλειοψηφία των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κυρίως ήταν σύμφωνη με αυτό που ζητούσε η κοινωνία, που έλεγε αφήστε τα μικρομάγαζά σας, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το κάνετε, συνεργαστείτε, βρείτε τα, γιατί 70% των ανθρώπων στις δημοσκοπήσεις, των πολιτών, ανδρών και γυναικών, ζητούσαν πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φύγει από τη μέση η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υπάρξει εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση με εναλλακτικό προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Για να το κάνουμε αυτό έπρεπε πάση θυσία να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εάν το κόστος για να υπάρξει αυτό το ενωτικό ψηφοδέλτιο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατεβάσει δικούς του υποψηφίους, ακόμα και αν ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν έχει σημασία, δεν ήθελαν επισήμως αυτή τη συνεργασία, εμείς θα πληρώναμε αυτό το κόστος. Δεν θα κατεβάζαμε δικό μας ψηφοδέλτιο. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά ιστορικά που αυτό θα γινόταν. Έχει ξαναγίνει. Είναι αυτό που βάζει πιο ψηλά τις ανάγκες της κοινωνίας από τις μικροκομματικές ανάγκες ενός χώρου και εμείς ήμασταν διατεθειμένοι να πληρώσουμε αυτό το κόστος.
0: Ναι. Αυτό το κόστος όμως δεν θα οδηγούσε στην ουσία στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Δηλαδή,
1: όχι, χωρίς
0: ο κύριος Φάμελος με πολύ μεγάλη προσοχή και επιμονή από την αρχή της θητείας του μέχρι και το τέλος, για 1,5 χρόνο περίπου που έμεινε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, όντως αυτό υπηρέτησε μια προσπάθεια συνένωσης του δημοκρατικού χώρου προκειμένου να υπάρξει ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν υπήρξε όμως ανταπόκριση ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ούτε από τον ΠΑΣΟΚ, ούτε από την Ελλάς στην ουσία. Άρα η επιμονή, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, σε μια τέτοια προοπτική δεν θα οδηγούσε στην αυτοδιάλυση. Δηλαδή όταν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν δέχεται συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή συμμετοχή συγκεκριμένων στελεχών ως στελεχών, ως βουλευτών στο κόμμα του, αυτό δεν θα δημιουργούσε μια διάλυση του κομματικού μηχανισμού?
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι αυτή ήταν η προσπάθεια του Σοκράτη Φάμελου από την πρώτη στιγμή που εξελέγει. Να υπάρξει πάση θυσία η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το είπε και ο ίδιος στη δήλωσή του. Πρώτα-πρώτα αρνήθηκε αυτή τη συνεργασία το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια την αρνήθηκε η Νέα Αριστερά και μάλιστα έχουν και οι δύο αυτοί χώροι τις δικές τους ευθύνες για αυτόν τον συνεχιζόμενο κατακαιρματισμό στον χώρο της προοδευτικής κέντρο-αριστερής παράταξης. Στη συνέχεια αρνήθηκε αυτή τη συνεργασία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έχει τις δικές της ευθύνες γι' αυτό, μας περιπτώσει. Αλλά εάν αυτά είναι τα δεδομένα, αυτό που πρέπει να κοιτάξεις μετά είναι, ωραία, πώς θα υπηρετήσω από εδώ και πέρα, με αυτά τα δεδομένα, το στόχο μου που είναι να μην υπάρξει περαιτέρω κατακαιρματισμός. Αυτό κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αλλά αυτό ήταν και η γνώμη που κυριάρχησε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, θα μπορούσε να υπηρετηθεί εάν τουλάχιστον έδινες ένα περιθώριο χρόνου μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, όπου θα έχουμε το καινούριο κύμα των δημοσκοπήσεων, να δούμε αν αυτές οι στρατηγικές που μέχρι στιγμής έχουν υιοθετηθεί από την Ελλάς, από τη Νέα Αριστερά, από το ΠΑΣΟΚ, θα είχαν αποτέλεσμα. Εάν τα δεδομένα του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, ας πούμε, θα ήταν τέτοια που δείχνουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ή αντίθετα ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής μιας στρατηγικής, επομένως η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής στην ουσία έδινε μια παράταση χρόνου και έλεγε μη βιάζεστε να αποφασίσετε τώρα. Αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ πιο σοφό από το να πάρεις τώρα εσκεμμένα μια απόφαση που έτσι κι αλλιώς η μειοψηφία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου και αρκετοί άλλοι, Το είχαν προαποφασισμένο εδώ και αρκετούς μήνες, ήδη από το από τον περασμένο Μάρτη. Ήταν σαφές ότι στόχο είχαν να αγνοήσουν τις αποφάσεις τις προηγούμενες για ενωτικό ψηφοδέλτιο και να καταλήξουν ήδη πολύ νωρίς, ας πούμε, σε μια αυτόνομη κάθοδο. Έπρεπε να κερδιθεί χρόνος, έπρεπε να φτάσουμε μέχρι τον Οκτώβρη για να μπορέσουμε να έχουμε, ας πούμε, καινούργια δεδομένα στη διάθεσή μας και όχι, ας πούμε, 15 μέρες, ένα μήνα μετά την απόφαση της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής. Ναι. Εντάξει, τώρα είμαστε σε άλλη φάση. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, είμαστε στη φάση που γράφει τέλος εποχής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα
0: το βλέπουμε, και, το βλέπουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δηλαδή, οι διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζονται.
1: Και πολύ φοβάμαι ότι από Δευτέρα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, διότι σήμερα, ας πούμε, θα επιχειρηθεί να γίνει η Κεντρική Επιτροπή παρά τη ρητή απόφαση και την πρόταση που υπάρχει από την πλευρά της αναπληρώτριας γραμματέως της Αναστασίας Σαπουνά, ότι η πολιτική γραμματεία θα γίνει τη Δευτέρα και η Κεντρική Επιτροπή θα πάει 17 του μηνός. Σήμερα επιχειρείται ήδη να γίνει, ας πούμε, μια παραμάζωξη. Γιατί αυτό είναι τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μια παραμάζωξη στο ξενοδοχείο που θα είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που πρόσκειται στο Μπολάκη, στον Παπά, στη Δούρου, σε μια προσπάθεια αυτή η μειοψηφία μέχρι στιγμής του κόμματος να γίνει λαού-λαού, σιγά-σιγά, να γίνει πλειοψηφία και να πάρει τις αποφάσεις που θέλει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα μίνι πραξικόπημα, ας πούμε, αλλά επειδή πλέον όλα αυτά είναι φουρτούνα μέσα στο φλιτζανάκι του καφέ. Έτσι έχει καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η φουρτούνα στο πλυντήριο, που λέμε. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που προσπαθούμε εδώ και 1,5 χρόνο με το Φάμελο να την ξανακερδίσουμε μετά τα όσα έγιναν στην περίοδο Κασελάκη, έχει χαθεί πια οριστικά. Και όποιος ΣΥΡΙΖΑ και αν προκύψει στο επόμενο διάστημα, θα είναι διαφορετικός, με διαφορετική πολιτική φυσιογνωμία, με άλλη πολιτική ιδεολογία και με άλλο στίγμα στο πολιτικό σκηνικό. Εκεί, απέναντι σε αυτή τη νέα κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας μας θα κριθεί πολύ ατομικά και πολύ προσωπικά να πάρει τη θέση του και να δηλώσει και να δει εάν αυτό είναι ένα καινούριο κόμμα που τον εκφράζει ή δεν τον εκφράζει. Να. Σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, σε τοπικό επίπεδο λειτουργεί η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν από 1,5 μήνα μπορούσαμε και συνεδριάζαμε ως νομαρχιακή επιτροπή τουλάχιστον. Είχαμε κάνει την τελευταία μας συνεδρίαση πριν από 1,5 μήνα, δηλαδή λίγο πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έγινε μάλιστα μια συνεδρίαση κανονικά, με απαρτία, δείγμα δηλαδή ότι αυτό το κομμάτι της οργάνωσης λειτουργεί. Αυτό που δεν λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της γενικότερης κρίσης του πολιτικού συστήματος, είναι η μαζική συμμετοχή στη διαδικασία των οργανώσεων των μελών. Υπάρχει μία εδώ και πολύ καιρό αποχώρηση των μελών, είτε με δήλωση είτε χωρίς δήλωση, ότι εγώ φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ παρετούμε, εγώ θα υποστηρίξω τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ένα πράγμα που έχει αρχίσει ήδη από τον περασμένο Μάρτη, σιγά σιγά. Δεν φταίει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής γι' αυτό. Φταίει ότι το πολιτικό ένστικτο και των μελών μας και του κόσμου ήταν αυτό που τους έλεγε δεν γίνεται τίποτα τώρα πλέον στην κατεύθυνση της συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, άρα πρέπει να υποστηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός φαίνεται ότι είχε αυτή τη στιγμή την ορμή και τη δυναμική για να μπορέσει να απειληθεί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, στο επόμενο διάστημα θα ενταθεί, αλλά ενώ συμβαίνει αυτό, είναι μάλλον μάταιο να προσπαθείς να πεις ότι όχι, δεν συμβαίνει τίποτα και εμείς θα κατεβούμε αυτόνομα στις εκλογές. Οι οργανώσεις μελών, όχι, έχουν πάψει να λειτουργούν εδώ και καιρό.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ για τα τεκτενόμενα στο κόμμα. Πριν κλείσουμε να συνδεθούμε με το Δημαρχείο, η Μαρίνα Μοσχάτη είναι εκεί και παρακολουθεί μια σύσκεψη που γίνεται μεταξύ του Δημάρχου και των συλλογικοτήτων της παλιάς πόλης. Μαρίνα, καλημέρα.
2: Στο επιμελητήριο, γιατί σε μεγάλη ώρα στο επιμελητήριο. Γιατί δεν υπάρχει χώρος άλλος τόσο μεγάλος για να φιλοξενήσει μια τέτοια ευρεία σύσκεψη. Μιλάμε για 16 περίπου εκπροσώπους συλλογικότητων και εκπροσώπων φορέων. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από την παλιά πόλη, από τους καταστηματάρχες της παλιάς πόλης, από την εστίαση, από το επιμελητήριο. Είναι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, εκπρόσωποι της τροχέας, της αστυνομίας. Είναι εκπρόσωποι από το Δήμο, δήμαρχος βεβαίως, προείσταται της συνάντησης αυτής, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την προσβασιμότητα αλλά και την ασφάλεια της παλιάς πόλης. Και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση την οποία έχει καταθέσει η πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν εμπόδια στην παλιά πόλη και αυτό δεν είναι άλλο από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, από τις τέντες, από τα τραπεζοκαθίσματα, από την παράνομη στάθμιση αλλά και από τα εμπορεύματα. Πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτό το φαινόμενο? Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ δύσκολο, όπως είπε ο Δήμαρχος, να αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές αδυναμίες στα ελεγκτικά όργανα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ελεγκτικά όργανα για να μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο όλη αυτή την αναρχία εντός ή εκτός εισαγωγικών που υπάρχει στην πόλη. Αυτό το οποίο τόνισε ο Δήμαρχος είναι ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται να υπάρχει να υπάρχουν άνθρωποι στους δρόμους συνεχώς να ελέγχουν, να εμποδίζουν τη διέλευση και των οχημάτων στα σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό το οποίο υπόθηκε επίσης είναι ότι υπάρχουν υπερβάσεις αρκετές πλέον σε χώρους που διατίθενται από το Δήμο, αναφέρονται φυσικά στα θέμα των τραπεζοκαθισμάτων και στο πώς αναπτύσσονται αυτά άναρχα. Την περσινή τουλάχιστον περίοδο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είχαμε εκατοντάδες περιπτώσεις παραβατικότητας όπου επιβλήθηκαν αρκετά πρόστιμα. Και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με τη δημοτική αστυνομία που δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει γίνει μάλιστα καμία διαδικασία, δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχει τεθεί αρκετές φορές, έχει προωθηθεί από το 2025 αλλά δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, καμία διαδικασία, καμία ενόχληση για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει τελικά. Η δημοτική αστυνομία που σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα μπορούσε να λύσει ένα μέρος του προβλήματος, καθώς η αστυνομία, η νομική διεύθυνση της Κέρκυρας, έχει τα δικά της προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βαθμό που θα έπρεπε δεδομένου της ελλείψης που έχει στο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι ο νόμος ορίζει να υπάρχει μια λωρίδα 3,5 μέτρα έτσι ώστε ένας διάδρομος έστω 3,5 μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να περνούν μέσα από την παλιά πόλη τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αυτό, όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν τηρείται από όλους, τηρείται από πάρα πολύ λίγους και δημιουργούνται προβλήματα. Και τώρα είμαστε στο σημείο που τοποθετούνται οι εκπρόσωποι των φορέων και των φορέων που έχουμε κάνει με την παλιά πόλη, των κατοίκων αλλά και των επαγγελματιών. Είναι μια καταλαβαίνετε ότι στο κυκλοφοριακό χάος εδώ έξω από την πλατεία
0: ακούγεται.
2: Ακούγεται, το ακούτε. Λοιπόν, τοποθετούνται, όπως είπαμε, οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με την παλιά πόλη, είτε είναι κάτοικοι είτε είναι επαγγελματίες. Έβγαλαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας από την αίθουσα όμως, για να υπάρχει, όπως είπε ο Δήμαρχος, μια ευκολότερη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να εκφραστούν. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί και αν θα καταλήξουν κάπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος στο μικρόφωνο. 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους. Όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρες στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρα.

0: Σύσκεψη αυτή την ώρα στο επιμελητήριο με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα στην Παλιά Πόλη. Στην υψηλή κατηγορία 3 βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 12 το βράδυ σε Άλση και περιοχές Natura. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη θα πραγματοποιηθεί την προσεγγή Πέμπτη τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Ιωνιονήσων. Επιστρέφουν οι Βενετσιάνικες Μπαρούφες μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού για 5 ακόμη παραστάσεις στο θέατρο του Μόρεπο από 1η έως 5η Αυγούστου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χατζάβαλος. Ευρεία σύσκεψη για την ολοκλήρωση του κανονισμού λειτουργίας της πόλης πραγματοποιείται στο επιμελητήριο με τη συμμετοχή του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, των αστυνομικών και λοιπόν εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Στην συγκεκριμένη αυτή σύσκεψη, ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδίως το ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες, με παράλληλη αδυναμία τόσο της αστυνομίας όσο και του Δήμου να παρέμβουν με αποτελεσματικότητα.
1: Μετά από το διάλογο, τον εξαντλητικό με όλους τους φορείς, το διάλογο που αναπτύχθηκε διαδικτυακά μέσα στην πλατφόρμα, η υπηρεσία κωδικοποίησε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις, έγινε διαβούλευση για να δούμε ποιες από αυτές μπορούν να ενταχθούν και ποιες όχι, και σε γενικές γραμμές οι ενδιαφερόμενοι είναι προειδεασμένοι για το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο. Επειδή το σχέδιο αυτό ακούει πολύ προσεκτικά τις τοπικές παρατηρήσεις, θέλω να πω ότι δεν είναι βέβαιο ότι όλα όσα προβλέπει αυτός ο σχεδιασμός θα γίνουν δεχτά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μακάρι να γίνουν όλα και να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα η έγκριση αυτού του κανονισμού αστικής λειτουργίας. Αλλά η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και ως τόπος, αλλά και η άλλη εμπειρία από την υπόλοιπη χώρα, είναι ότι μπαίνουν στις λεπτομέρειες και πολλές φορές κάνουν παρατηρήσεις που ακυρώνουν συγκεκριμένες διατάξεις και πρέπει να περάσει σε μια νέα φάση αναθεώρησης ο κανονισμός πριν πάει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα βασικά προβλήματα προσβασιμότητας στην Παλιά Πόλη, που έχουν ανθρωπογενή αιτία, πέραν των φυσικών προβλημάτων που υπάρχουν από τα χαρακτηριστικά της Παλιάς Πόλης, είναι τα τρία στα οποία επανέρχομαι και τελευταία φορά το λέω, δεν θα το ξαναπούμε άλλη φορά. Είναι τα τρία που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι τα τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων εστίασης, τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέσα στις εσωτερικές διαδρομές της πόλης και το τρίτο είναι τα εκθέματα των εμπορικών δραστηριοτήτων, κυρίως των τουριστικών ειδών. Αυτά είναι τα τρία. Το πώς αντιμετωπίζεται τα φαινόμενα αυτά, πώς αντιμετωπίζονται, σε γενικές γραμμές είναι γνωστό. Όπως είναι γνωστό ότι έχουμε καταγεγραμμένη την δυσκολία και την αδυναμία των ελεκτικών οργάνων να ανταποκριθούν στον ελεκτικό τους ρόλο. Ομέν και οι δύο πλευρές, και η αστυνομία που έχει την ευθύνη από τη μία πλευρά και ο Δήμος με τη Δημοτική Υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα καταστήματα, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων. Το αντικείμενο είναι μεγάλο και χρειάζεται ανθρώπους διαρκώς στον δρόμο και κυρίως χρειάζεται και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε τα όποια φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα τα εμπορικά, επειδή το καθεστώς που διέπει την έκθεση των εμπορευμάτων δεν είναι απόλυτα σαφές, υπάρχει ένας κανονισμός του 16, ο οποίος δεν έχει επικυρωθεί ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς η έγκρισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι ολοκληρωμένη διοικητική πράξη για να μπορεί να βασιστεί κανείς σε αυτήν. Θα έπρεπε μετά την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού της εποχής Υπουργείας Κονιόρδου να περάσει από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ελπίζουμε τούτη τη φορά να ξεπεράσουμε αυτή την αδυναμία και να έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος θα έχει και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ανατροπές τόσο στις αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και στη λειτουργία του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου έχει δημιουργήσει η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φώντας Αλαμάνος αναφέρεται στον τρόπο εκλογής της νέας Δημοτικής Αρχής, η οποία θα γίνεται από την πρώτη Κυριακή, είτε με ποσοστό που θα ξεπερνά το 42% είτε με την προσμέτρηση της εναλλακτικής ψήφου, που θα μπαίνει σε Δημοτικό Σύμβουλο Τρίτης Παράταξης. Παράλληλα, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας συγχωνεύονται όλες οι δημοτικές ενότητες σε μία, συν τις τρεις των διαποντίων νήσων. Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλέγονται ενιαία και όχι κατά περιοχές. Παράλληλα, θα υπάρχουν και τρεις υποψήφοι χωρίς σταυρό που θα εκλέγονται από την πλειοψηφούσα παράταξη.
2: Για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ήδη από την αρχή φέρνει μια μεγάλη αλλαγή. Αλλάζει η γεωγραφία του Δήμου μας.
0: Δηλαδή,
2: τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δημοτικές ενότητες Κερκυραίων, Αχιλίων, Παλαιοκαστρητών, Παρελίων και Φεάκων, που είναι οι πέντε στο νησί, συγχωνεύονται και έχουμε μία δημοτική ενότητα Κεντρικής Κέρκυρας και διατηρούνται οι δημοτικές ενότητες των διαποντίων νήσων Οθονή, Ερίκουσα, Μαθράκη. Αυτό με τη σειρά του φέρνει οι αλλαγές. Ποιες είναι οι αλλαγές? Η πρώτη αλλαγή είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο από 39 μέλη που έχει σήμερα θα έχει 35. Διότι είχαμε 39 με δεδομένο ότι είχαμε πάνω από 5 δημοτικές ενότητες. Τώρα θα έχουμε μόλις 4. Και φέρνει και έναν αλλαγή στον τρόπο εκλογής των Δημοτικών Συμβούλων. Από το 28 θα εκλέγονται ενιαία. Θα είναι μία εκλογή. Δηλαδή, θα εκλεγούν αυτοί που θα έρθουν πρώτοι σε σταυρούς. Ο κώδικας δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο δήμαρχο ή στην υποψήφια δήμαρχο να έχει 3 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θα εκλεγούν χωρίς σταυρό. Σαν να λέμε επικρατείας. Πώς λέμε βουλευτές επικρατείας, αντίστοιχα θα έχουμε
0: δημοτικό συμβούλιο. Αυτό θα είναι επιλογή του υποψηφίου δημάρχου. Θα βγαίνει μόνο από την επικρατούσα παράταξη ή όχι?
2: Θα βγαίνουν οι τρεις αυτοί, θα εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο, από την παράταξη που θα παίρνει το Δήμο.
0: Την πλειοψηφία.
2: Ποιο ψηφοδέλτιο λοιπόν εκλέγεται αμέσως? Αυτό που θα πάρει το 42% συν μία ψήφο.
0: Να.
2: Εάν κανένα ψηφοδέλτιο δεν πάρει 42% και μία ψήφο, τότε τα δύο ψηφοδέλτια, το πρώτο και το δεύτερο, δεν έχουμε δεύτερη Κυριακή, προσμετράται τώρα η λεγόμενη εναλλακτική ψήφος. Τι σημαίνει εναλλακτική ψήφος? Ότι εσείς παίρνετε ένα ψηφοδέλτιο και ψηφίζετε, θέλετε δήμαρχο τον Κώστα.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας έχει από κάτω επιλέξει τους τρεις δημοτικούς συμβούλους που θα εκλεγούν χωρίς σταυρό.
0: Μάλιστα.
2: Από κάτω θα είναι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Κάτω θα υπάρχει τα τοπικά συμβούλια. Ναι. Και από το σύνολο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των υπολείπων ψηφοδελτίων θα έχετε τη δυνατότητα να βάλετε σταυρό σε έναν δημοτικό σύμβουλο. Αυτή είναι η εναλλακτική ψήφος, η οποία στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε εκλογή με το 42 συν μία ψήφο, θα προσμετρηθούν οι εναλλακτικές ψήφοι και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση μπορεί και μαθηματικά βγαίνει η δεύτερη παράταξη να κερδίσει τις εκλογές και η δεύτερη παράταξη να αναδείξει το δήμαρχο, που σε αυτή την περίπτωση θα πάρει και τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία από σήμερα.
0: Τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δείχνει ως υπεύθυνες για τις καθυστερήσεις αλλά και τις ελλείψεις στο νησί Βίδο, υπεύθυνος για το νησί, Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράτζης. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, ο ίδιος είχε καταθέσει από τον προηγούμενο Οκτώβριο τα σχετικά έγγραφα προς το Δήμο, καταγράφοντας την κατάσταση και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.
3: Ο ρόλος του δικό μου στο Δήμο είναι να επισημαίνω και να απευθύνομαι στις υπηρεσίες. Δεν έχω ούτε υπηρεσία εγώ για το Βίδο, πέρα από τις κατασκηνώσεις που υπάρχει κοινωνική προνοία για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων.
0: Ναι, ναι.
3: Όμως, για τη λειτουργία του Βίδο δεν έχω καμία υπηρεσία εγώ που να μπορώ να κατευθύνω ή να στείλω. Πάντα σε συνεργασία. Δηλαδή θέλουμε καθαρισμούς ή παραλίες. στον κύριο Γιαννούλη. Είναι υπεύθυνος για τους καθαρισμούς που κάναμε κάθε χρόνο.
4: Θέλετε παρεμβάσεις στα κτίρια στον κύριο Καρδόνα.
3: Στον κύριο Καρδόνα. Οι μικροπαρεμβάσεις στον κύριο Νιφαντή. Πήρε ασφάλεια. Πυρόσβεση στον κύριο Καρδόνα. Στις υπηρεσίες εννοώ. Και εγώ σαν πολιτικός προϊστάμενος, σαν πολιτικό προϊστάμενο. Δεν έχω κάτι. Το ότι γίνονται κάποιες δουλειές από μας, πηγαίνετε εθελοντικά είτε συνεισφέρουμε γιατί θέλουμε, γιατί είναι πάθος.
4: Περιγράφεται μια διαδικασία που εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες ευθύνονται και για όλα όσα καταγράφει και καταγγέλει ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξη του Βίδω. Όλα αυτά που λένε προφανώς τα αποδέχεστε, είναι αλήθεια.
3: Βεβαίως. Και τα έχω επισημάνει και από τον Οκτώβριο.
4: Και ποιος ευθύνεται, τα έχετε επισημάνει και από τον Οκτώβριο. Γιατί δεν έχουν γίνει λοιπόν.
3: Θα σας απαντήσω. Η πυροσφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου π.χ. Ποιος την αναλαμβάνει?
4: Οι τεχνικές υπηρεσίες.
3: Η τεχνική υπηρεσία.
4: Ναι.
3: Την καθαριότητα των παραλίων, της πλάσης του Μόρου Επό ή τον οδοκαθαρισμό ή αν έχουμε σκουπίδια στο πεντοφάνερο. Είναι στη αρμοδιότητά τους και στο σχεδιασμό τους και στην προτεραιότητα, προφανώς δεν είναι, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν προφανώς. Όχι ότι έχουν πρόθεση. Δηλαδή, αν ο κ. Γιαννούλης θέλει να καθαρίσει τις παραλίες και έχει στον Ύψο και στο Βίδο, ποιον θα προτιμήσει? Αν είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες που έχει η κάθε υπηρεσία.
4: Δηλαδή, εσείς που έχετε κάνει πολλές, όπως είπατε, γνωστοποιήσεις και έχετε πει ότι τα προβλήματα είναι 1, 2, 3, 5, 10. Το έχετε κάνει, είπατε πριν από λίγο. Η απάντηση που σας πήρατε ήταν ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε.
3: Ότι δεν μπορούμε προς το παρόν, ναι. Μα όχι μόνο εγώ τα έχω γνωστοποιήσει, τα έχουμε πει σε όλους. Πήγαμε τον Απρίλη και μια μεγάλη επιτροπή, 17 άτομα ήμασταν, που ήταν ο Δήμαρχος, οι αντιδημάρχοι αρμόδιοι και πολλοί υπηρεσιακοί, για να διαπιστώσουν όλοι την κατάσταση που περιέγραφα εγώ τόσους μήνες. Μετά όμως είναι...
4: Τι σας είπε, δηλαδή ο Δήμαρχος, τι σας είπε?
3: Ότι πρέπει να γίνουν. Βεβαίως, όλων είναι πρόθεση. Αλλά πρέπει να μπορούμε κιόλας.
0: Αύριο ξεκινάει η τρίτη κατασκηνωτική περίοδος στα Γουβιά, που φέτος λειτουργούν μετά από 7 χρόνια. Σύμφωνα με τον κύριο Νεράτζη, έχει γίνει προσπάθεια για τη φιλοξενία των παιδιών με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι δεν ξεπερνούν τους 14, αλλά με τη βοήθεια των προσκόπων δεν υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα.
3: Πάμε πολύ καλά. Για πρώτη φορά δούλεψε από Ιούνιο μήνα. Πάντα άνοιγε 15-20 Ιουλίου, τέτοιες μέρες περίπου. Για πρώτη φορά δουλέψαμε πάρα πολύ νωρίς. Πάμε αύριο, ξεκινάει η τρίτη κατασκηνωτική περίοδος. Mm-hmm. Έχουμε ήδη και την τέταρτη με πάρα πολύ κόσμο. Η τρίτη έχει λιγότερο κόσμο. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή είχαμε 10 αιτήσεις. Την τέταρτη κατασκηνωτική έχουμε 50 άτομα, 50 κατασκηνωτές. Είναι πάρα πολύ καλά τα σημάδια μέχρι τώρα, περνάνε και τα παιδιά πάρα πολύ καλά και με ασφάλεια. Ο χώρος έχει ευπρεπιστεί, έχουν γίνει πολλές αλλαγές, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι το ζητούμενο να περνάνε τα παιδιά ωραία, με επικοδομητικά και με ασφάλεια πρωτίστως.
4: Και να υπάρχει και μια διάρκεια. Και να υπάρχει μια διάρκεια τώρα σε αυτό.
3: Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με τις προσπάθειες που έγινε και το αποτέλεσμα που είχε μέχρι τώρα. Το μεγαλύτερο βέβαια που θα πρέπει να φροντίσουμε είναι αυτό να έχει διάρκεια, όπως είπατε προηγουμένως, και να μην βασίζεται σε ενέργειες που για μια χρονιά. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. 13 εργαζόμενοι είναι. Ζητούσαμε 24. Έγιναν 20 αιτήσεις και έχουν έρθει 13.
4: Φτάνουν αυτοί για να μπορέσει να λειτουργήσει η κατασκήνωση?
3: Όταν έχουμε 50 άτομα και στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο που είχαμε 55 άτομα, δεν είχαμε και την βοήθεια από τα οργανωμένα συστήματα, γιατί φιλοξενήθηκε το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
0: Παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη θα πραγματοποιηθούν την 5η 16 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Ιόνιων Νήσων στην Κέρκυρα. Το νέο κέντρο που στεγάζεται στην Βράιλα Αρμένη 4 εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσεται στις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων και των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνουν από την Υπουργό και τα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης στην Κασιόπη. Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ίδρυση Κέντρου Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπέγραψαν στις 29 Ιουνίου πρίτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου, καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Χασάν Χαλίλ, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Με τη συνεργασία αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσεται στο διευρυμένο δίκτυο των 18 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας που συνεργάζονται με τη UNICEF, συμβάλλοντας ενεργά στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών μέσα από την έρευνα και τον διεπιστημονικό διάλογο.
5: Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας αφού προηγήθηκε ένα διάστημα στο οποίο είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις. Το σκεπτικό της υπογραφής είναι η ίδρυση ενός κέντρου για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω της εκπαίδευση της έρευνας και της ενίσχυσης του δημόσιου διαλόγου. Για να το κάνω λίγο πιο σαφές, στην περίπτωση της εκπαίδευσης, ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε δράσεις σε συνεργασία με τη UNICEF, οι οποίες θα απευθύνονται και στους φοιτητές μας, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους κυρίως στο τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν. Στο κομμάτι της έρευνας, η έρευνα είναι κάτι σημαντικό, είναι μια σημαντική λειτουργία των πανεπιστημίων. Στόχος μας είναι να τη διευρύνουμε και στον τομέα της μελέτης των δεδομένων, της συλλογής δεδομένων στα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών. Και στο δημόσιο διάλογο βέβαια, στόχος μας είναι στη συνεργασία με τη UNICEF να οργανώσουμε από κοινού δράσεις ευαισθητοποίησης, ημερίδες, συνέδρια και ούτω καθεξής. Αλλά ταυτόχρονα συζητήσαμε και όλα με τον εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα το ενδεχόμενο να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο προβολής για λογαριασμό της UNICEF μέσα από διαδραστικά βίντεο, ενδεχομένως και διαδραστικά.
0: Συλληπιτήριο μήνυμα για την εκδημία του Κερκυραίου επίτιμου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε εξέδωσε τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας όσο και ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης. Ο Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1973 και τον Ιούλιο του 2009 υπηρέτησε το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Με την έξοδό του από το δικαστικό σώμα ανέλαβε την ανεξάρτητη θέση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννης Κοντός δήλωσε ότι ο Ιωάννης Τέντες υπηρέτησε με αφοσίωση την ελληνική δικαιοσύνη, διαγράφοντας μια μακρά πορεία στην υπηρεσία της Θέμητος μέχρι το κορυφαίο αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το οποίο υπηρέτησε έντιμα και με αυταπάρνηση. Έχερε πάντοτε του σεβασμού του νομικού κόσμου της Ελλάδος και έκανε περήφανη την Κέρκυρα για την υπηρεσία του αυτή στο δημόσιο συμφέρον.
6: Θεωρώ εύλογη την συλληπιτήρια ανακοίνωση, αυτονόητη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Κέρκυρα και ένας άνθρωπος διακεκριμένος, ο οποίος έφτασε στα ανώτερα κλιμάκια της δικαιοσύνης, υπηρετώντας τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και διακρίθηκε και για την νομική του βεβαίως επάρκεια, δεν το συζητώ, αλλά και για το ήθος του και το πνεύμα της προσφοράς. Ακόμη και μετά την αφυπηρέτησή του, μετά τη συνταξιοδότησή του, είναι ένας άνθρωπος που βρισκόταν μεγάλο μέρος του έτους στη Κέρκυρα, στη Βόρεια Κέρκυρα συγκεκριμένα, που ήταν και η κατοικία του. Και ο κόσμος νομίζω ότι έχει ακόμη να λέει για το πώς ήταν πάντοτε διαθέσιμος να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, αλλά και όποιος συμπολίτη μας είχε ανάγκη. Πρόκειται περί ενός ανθρώπου με σπάνια χαρακτηριστικά και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε το πόσο σημαντικός ήταν, τώρα που δυστυχώς με την απώλειά του ο νομικός κόσμος της Ελλάδος έγινε φτωχότερος. Υπηρέτησε τη θέση, του εισαγγελούς του Αρείου Πάγου από το 2009 και μετά. Διακρίθηκε για την ακεραιότητα και το ήθος του και βεβαίως τον τρόπο που άσκησε τα καθήκοντά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σχολιάστηκε ποτέ αρνητικά, είναι αντιθέσει με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που μέχρι σήμερα έχουμε ζήσει ή ζούμε. Και άνθρωποι με αυτή την πορεία και με αυτό το Βεληνικές, είναι λογικό ότι όταν φεύγουν από κοντά μας, μας λείπουν. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από τέτοιες προσωπικότητες. Θα είναι σίγουρα η μνήμη του αιώνια. Έχει αφήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και στον νομικό κόσμο, αλλά θεωρώ και, και στην κοινωνία της Κέρκυρας, παρότι ήταν εξαιρετικά διακριτικός σαν παρουσία. Και πραγματικά εύχομαι και η στάση ζωής του αυτή στον νομικό κόσμο να βρει μιμητές και στο μέλλον.
0: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου, καθώς ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Δημάρχου με τους φορείς της πόλης για την λειτουργικότητα του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, τι νεότερο έχουμε?
7: Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση αυτή, ο Δήμαρχος με όλους τους φορείς της παλιάς πόλης, καταστηματάρχης, αστυνομία, η φορεία της Αθηνών Αρχαιοτήτων, η πυροσβεστική, όλοι οι φορείς αυτοί που έχουν σχέση με την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στην παλιά πόλη. Τώρα, το νεότερο, θα σας πω. Ρωτήσαμε λοιπόν και εμείς ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Ο Δήμαρχος λοιπόν μας είπε ότι το νεότερο, αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει πήγε τη συνάντηση, είναι ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να υπηρετηθεί από όλους. Επαγγελματίες, κατοίκους, τα όργανα ελέγχου, τις αρχές που απευθύνουν εκκλήσεις προς όλους, έτσι, στο πρόβλημα της στάθμευσης των τραπεζοκαθισμάτων και των εμπορευμάτων να μειωθεί. Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τον κανονισμό αστικής λειτουργίας της πόλης που έχει ολοκληρωθεί, αλλά και από άλλες παρεμβάσεις που είναι αντικείμενο της τροχέας, ό,τι έχει να κάνει, καταλαβαίνουμε, με τα παρκαρισμένα, τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Δήμο αλλά και με την αστυνομία, ένα δηλαδή κλιμάκιο το οποίο θα βγαίνει από πλευράς του Δήμου και της αστυνομίας για να ελέγχει τα τραπεζοκαθίσματα. Και στέλνει ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και αυτό θα γίνεται για όλους. Αναφέρθηκε επίσης στα 3,5 μέτρα που είναι το ελάχιστο για τη λωρίδα αυτή ασφαλείας η λεγόμενη, η οποία θα δίνει την πρόσβαση στα οχήματα έκτακτης ανάγκης, και επανέλαβε ότι θα πρόκειται για ένα μήνυμα ουσιαστικά που βγήκε από τη σημερινή συνάντηση προς όλους, ότι θα έχουν συνέπειες εάν δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Θα εφαρμοστεί, όπως είπε ο νόμος, με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να φύγουν τα αυτοκίνητα από σημεία τα οποία εμποδίζουν. Δεν μπορούμε, είπε, να παρκάρουμε σε δρόμους οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην αστυνομία, στην προσβεστική ή και στο ΕΚΑΒ. Όπου εμποδίζει αυτοκίνητο, εκεί θα υπάρχει πρόστιμο και μάλιστα τσουφτερό. Είπε, αυτό δεν μπορεί να γίνει οριζόντια, δηλαδή ρωτήσαμε τι γίνεται στα περιοχές όπως είναι το Καμπιέλο, όπως είναι όπου βλέπουμε και αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων να είναι παρκαρισμένα σε συγκεκριμένα σημεία και μάλιστα να εμποδίζουν πολλές φορές την διαλέψη των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Μας είπε ότι δεν μπορούμε να πούμε σε έναν εμφύλιο, δεν μπορεί να, δηλαδή, να ισχύσει οριζόντια για όλους, αλλά θα μπορέσει να ο Δήμος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της άλλες να βρουν μια ένα κοινό τόπο έτσι ώστε να απομακρύνονται τα οχήματα εκεί που πραγματικά εμποδίζουν και ότι δημιουργούν προβλήματα. Ενώ είπε επίσης ότι θα υπάρξει και μια επιτροπή κατοίκων και επαγγελματιών όπου θα συζητούν με τις αρμόδιες αρχές, θα ιδρυθεί μια τέτοια επιτροπή, τα προβλήματα έτσι ώστε κάθε φορά να γίνεται μια δήμωση και να ξέρουν και οι δύο πλευρές τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Προκοπίου διοργανώνει συναυλία με τίτλο «Ένας ουρανός μαστέρ» για την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Προκοπίου. Στη συναυλία συμμετέχουν ταλαντούχοι νέοι ερμηνευτές, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια και διδασκαλία έχει η ψήφωνος Έλλη Καρίδη, την οποία και ακούμε.
8: Αυτή είναι μια βραδιά με τραγούδια. Με τραγούδια πολύ γνωστά, αγαπημένα, που έχουν τραγουδήσει μεγάλοι τραγουδιστές, η Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, ο Πουλόπουλος, κάποια τραγούδια έτσι όμορφα του Μάνου Χατζηδάκη.
9: και θα παρουσιαστούν από νέους καλλιτέχνες. Εγώ γενικά έχω πολύ έντονα στη ζωή μου να βοηθάω νέους καλλιτέχνες, μαθητές δικούς μου, μαθητές που έχω στο μουσικό σχολείο, στο Δύο Κέρκυρας. Έτσι συμπράξαμε όλοι μαζί για να παρουσιάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Ελληνικό πρόγραμμα θα ακούσουμε, τραγούδια λίγο παλιότερα. Τα παιδιά, αυτοί οι τραγουδιστές καλώς πάντων που αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται, δεν τα γνώριζαν, αλλά μέσα από την εκπαίδευση και από την σπουδή πάνω σε αυτό τα αγάπησαν και τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο τόσο όμορφα που ζωντανεύει ξανά με ένα άλλο τρόπο μια παλιά σύνθεση, ας πούμε, ενός συνθέτη που ακούστηκε πριν 20-30 χρόνια. Έτσι είναι εντυπωσιακό αυτό και αυτή είναι και η δύναμη της μουσικής. Δηλαδή να ζωντανεύουμε τον ήχο, έναν παλιό ήχο που έφτιαξε ένας συνθέτης πριν 20-30, πριν 100-200 χρόνια, έτσι οι συνθέτες της κλασικής μουσικής. Αυτό είναι το εντυπωσιακό στο ταξίδι αυτό. Τα παρουσιάζουν με τον τρόπο που εκείνα το σκέφτονται και τα αγγίζει. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον πάντα. Δεν ακούμε δηλαδή ένα τραγούδι της Γαλάνη, όπως το έλεγε η Γαλάνη, το Δικαίωμα παράδειγμα. Θα τα ακούσουμε με έναν άλλο τρόπο. Βέβαια, σε αυτή τη συναυλία συμπράττουν και σπουδαστές. Δηλαδή, στο πιάνο παίζει ο Πάρης Αυλονίτης, ένας πάρα πολύ ταλαντούχος νέος. Mm-hmm. 17 ετών είναι ο Πάρης.
10: Τι ωραία.
9: Του μουσικού σχολείου μαθητής, ο οποίος εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, είναι πολύ ταλαντούχος στο να συνοδεύει σύγχρονο τραγούδι. Έχουμε τον Στέφανο Μαζαράκη, επίσης ένας ταλαντούχος νέος στο Μπουζούκι, επίσης μαθητής του μουσικού σχολείου. Και συμπράττει και ο Γιάννης Πατρίκιος, αξιεπαγγελματίας.
10: Βετεράνος. Να δούμε και λίγο τα παιδιά, τους σπουδαστές, τα νέα παιδιά που συμμετέχουν. Να πούμε τα ονόματά τους. Θέλω πολύ.
9: Λοιπόν, έχουμε την Τωρίνα Παϊζάνου, την Ιωάννα Σαΐνη, την Αταλία Βλάχου, τον Ρουμπέρτο Σαλβάνο, τη Λόρα Τσιριγότη και την Ευγενία Γεωργουλά. Και θα τραγουδήσω κι εγώ.
0: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην βορειοδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Συνεργάστηκε η Μαρίνα Μοσχάτε, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.
11: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον με ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δώρο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δώρο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισε, όμως όταν κρίνησε προσφυλακιστέος δεν έπεισε, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Το επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον εντεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς. Και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν 3 άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων. Δίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βαλουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτή η κυρία Σέβης Βαλουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν.

0: παρόντες από την αρχή της έναρξης της διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία, στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοληπτερών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης μεταξύ και τα διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
2: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
1: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην Κεντρική Μακεδονία φνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική, Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή, ίσως την Πέμπτη κάποιο.

0: Τα τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
1: σε αυτά
0: διαταραχή,
1: σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
0: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, φαίνεται πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
1: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Γεια, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγο να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
1: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
2: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής. Από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο είναι μια τεράστια περιοχή και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Ζύχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά, έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημιές. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε να ολοκληρώσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στον νομό Σέρων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καριαζίδη, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυυσης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελληνικούς ίδρυυσης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης, Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και τα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής της Θεσπρωτείας, ο κ. Γιώργιακας, είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του, εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπραχτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους στο νοσοκομείο της Περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρεβενών Ιωάννης Παναγιωτόνων-Μέτρων, τώρα ο κ. Παναγιωτήτης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν αφαιθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση. Και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Σε
1: ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
7: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, γύρω στο 4%. Δηλαδή, έχουμε μια συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους την τελευταία πενταετία.

0: αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός θα έλεγα της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφιάς στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
1: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μαρία Τωμαρά. Από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με στην πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή, και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούντι στη ζωή, δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης. Κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγωνός στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστήσει το νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι, ένα κατωστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα, ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε, και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συνελεγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομωτινής φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρατέταρτο παρά 10 έγινε το συμβάν. 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
5: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής Κατίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της θήτιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύληξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει σώθηκαν άνθρωποι γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμισμένα οχήματα, εξφενδονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το 100 και ως εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για την τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
7: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού, με μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
8: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα. Στην περιοχή της Πρέσπας, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγηθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πεπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ρωδεμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό Ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
9: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου, του Μεντρεστέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
9: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στο βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήθασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο Καναδικό Πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωή που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και υρολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια, το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σιγά-σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στη συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
14: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σιραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί δύο και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την εθνική λυρική σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες, με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σιραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

0: Θωμάς Αρσακή. Collier, please call train. More.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόνγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόνγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας στη Σίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική. ελληνική αστυνομία. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
1: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή.

0: Έχουν δύο άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Και ο άλλος, εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες. Και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό το που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιά και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
2: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
3: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
2: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν τελώς
3: δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
2: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
3: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
2: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των Βουλών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους. Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρούτοι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν

0: Ναι, η Μουσκάρ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζεται στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις, δύο φορές μάλιστα, του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
0: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία, και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή, αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάγκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
3: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία, ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
2: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι, κατά πάσα πιθανότητα.
3: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
2: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
3: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
2: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση, στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των αρθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τόν από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών ντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αντλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περίοδου, και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
4: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αντλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αντλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνή καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του Περσικού κόλπου, των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη βδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
5: επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση. Ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
6: Α, το έχετε, οριστικό, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει.
5: Θα
6: ναι.
5: βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν. Έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
7: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της, μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα, βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
7: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται πάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγισαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
8: Εκεί στρέφονται οι έρευνες, έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
9: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βιτσιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκαν και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο αθώος αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
10: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
9: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά, τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί, τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
11: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατος στην Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρίν Θρασίδηλη, έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
12: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο, κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
13: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
14: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υποσυνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
15: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
16: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
15: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
17: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
13: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35 δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
18: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προγραμμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα. Και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Άγι, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
13: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
18: Ο κ. Ζωρέα, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόσφατα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
13: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
19: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
13: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετιμιγορία, ο σεβασμός στην ετιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία, σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχή σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρία της νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χώρια του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες αργά το βράδυ όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
21: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
22: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει,
0: το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
3: Α, ναι.
0: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτηση του Σημεών και Δίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
22: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
24: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
25: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Καλά.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας. Έτσι, πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη, στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
2: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση, 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λέγομαι Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
2: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Mix Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, ναι, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
2: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής, και καταλαβαίνετε ότι έριξε την βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επαιτειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν ένα τόνο πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτό βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Τάζο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον Διεθνή Χορό. Έλενα.
3: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
3: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβλητο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα Διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πικούλας.
23: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνήτης. κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς, να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση της, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Ιεμένης, ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σανά της πρωτεύουσας της χώρας, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκε βουλευτής ο Ιωάννης Σαμανατίδης, που καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Στο μεταξύ, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοση της κοινοβουλευτικής έδρας προαναγγέλει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος Σιμεών Κεδίκογλου, γνωστοποιώντας τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χτες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός της, Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν. Η πρόταση προβλέπει σταδιακή πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες αναηλικιακή ομάδα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων. Τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλ Φίτο όρισε ως ειδικό αντιπρόσωπο για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, θα συμβάλλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ.
23: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
23: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Μουσικές ιστορίες. Επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμουσικός Σπύρος Δολιανίτης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της Έλσας Δολιανίτη.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μέσο καλό καιρό, ζέστη, ελπίζουμε να δροσίσει λίγο από ό,τι λέει η Έμι, όσον αφορά βέβαια κάποιους ανέμους, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα πελάγια. Τέλος πάντων, εμείς σαν πέλαγος θα σας κρατήσουμε συντροφιά, όπως πάντα, για να σας δροσίσουμε τέτοιες μέρες καλοκαίρι με την εκπομπή μας. Σπύρος Δολιανίδης και Γιώργος Χαλτζάβαλος στην επιμέλεια της παρουσίασης της εκπομπής, παρέα στην κονσόλα του ήχου. Όμορφη παρέα σας λέω, και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό βγαίνει και σε εσάς, στους ακροατές και στις ακροάτριες που είστε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM, στο στούντιο, μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο. Δηλαδή τα εμπέλα, η μουσική μας, τη Smile, τι άλλο πιο αισιόδοξο. Αλλά μια εκπομπή σήμερα που βέβαια ίσως μας μελαγχολήσει, μας στενοχωρήσει, βέβαια όλα στη ζωή είναι. Και δύο μέρες πριν έφυγε ένας σπουδαίος Ιταλός τραγουδιστής, σε ηλικία 87 ετών, ένας θρύλος του Σαν Ρέμο, ένας θρύλος της Ιταλίας, με το περίφημο και ξεχωριστό όνομα Πεπίνο, Πεπίνο Ντικάπρι. Ένας πραγματικά τραγουδοποιός, τραγουδιστής μάλλον, πιανίστας, που γεννήθηκε στο Κάπρι, πήρε αυτό το όνομα, μάλλον το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Όμως υιοθέτησε το ψευδώνυμο, με το οποίο έκανε βεβαίως μια σειρά σπουδαίων επιτυχιών και μια πολύ μεγάλη καριέρα. Δύο κόσμοι διαφορετικοί σήμερα. Πεπίνο Ντικάπρι, Κάπρι έφυγε πριν δύο μέρες. Πριν μια εβδομάδα περίπου έφυγε και μια σπουδαία φωνή της ροκ της δεκαετίας του 80, και αυτή ήταν η Bonnie Tyler. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο ξεχωριστές καριέρες, δύο ξεχωριστά αφιερώματα στην σημερινή μας εκπομπή. Και θα ξεκινήσουμε με μελαγχολικό τραγούδι, γιατί η μελαγχολία είναι το πασίγνωστο τραγούδι των Fassbinder και Sensi, που ερμηνεύει ο Πεπίνο Ντικάπρι 1958 και αργότερα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στην Ελλάδα με μια ταινία με τον τίτλο «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα» του 1968 του Αριστείδη Καρύδη Φούξ, με τον Νίκο Μαστοράκη να γράφει τον στίχο στα ελληνικά, και βεβαίως να ακούγεται και άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία αμέσως μετά στην ίδια ταινία, ή μάλλον στην Αθηναία το καλοκαίρι του 1967, με τον Montgomery Clift και την Elizabeth Taylor να χορεύουν ίσως μετά στην ίδια ταινία, ή μάλλον στην Αθηναία το καλοκαίρι του 1967, με τον Montgomery Clift και την Elizabeth

Μελαγχολία λοιπόν το Σεπτέμβρη. Η μελαγχολία ήρθε πιο νωρίς. Για έναν άνθρωπο πραγματικά άφησε το στίγμα του μια ξεχωριστή εποχή, όμορφη, με το ιταλικό τραγούδι να κυριαρχεί, να γίνεται αγαπημένο σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα βέβαια πιο πολύ στην Ευρώπη. Και όπως είπαμε προηγουμένως, το Ρομπέρτα είναι μια μεγάλη επιτυχία που τραγούδησε ο ίδιος, όπως είχαμε πει, στην Αθηναία το καλοκαίρι του 1967. Και είναι ένα τραγούδι που και αυτό μιλάει για έρωτα, για αγάπη, λέει. Το ξέρεις, δεν είναι αλήθεια ότι δεν σε θέλω πια. Δεν με πιστεύεις, δεν μου είσαι εμπιστοσύνη. Άκουσε όμως, Ρομπέρτα, γύρισε ξανά, σε παρακαλώ. Ερμηνευτής, ποιος άλλος, Πεπίνο Ντικάπριο, είπαμε ένα αφιέρωμα σήμερα σε έναν άνθρωπο που έφυγε δύο μέρες από τη ζωή και βεβαίως δύο μέρες πριν, και έχει αφήσει όσο και να θέλουν και να λένε μερικοί η απαροχημένη μουσική, αθάνατη μουσική, αγαπημένη, φωνή ξεχωριστή.

αγαπημένο τραγούδι από τα ξεχωριστά, όπως και άλλα, όπως και το εμβληματικό ιταλικό τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, το Piano Piano Dolce Dolce, γνωστό και ως Lentamente Dolce Mente, που ερμήνευσε ο Πεπίνο Ντικάπρι τη δεκαετία του 70. Παρουσιάστηκε στην περίφημη εκπομπή Καντσονίσιμα το 1973, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ρομαντικός και νοσταλγικός χαρακτήρας, μιλάει για μια ερωτική απαγοήτευση και μοναξιά και ο πρωταγωνιστής περιγράφει πως η αγαπημένη του σιγά σιγά, δηλαδή πιάνο πιάνο, τον έκανε να την ερωτευτεί. Ωστόσο, βιώνει έναν πόνο, το πόνο της απόστασης και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, περιμένοντας ένα τηλεφώνημα που δεν έρχεται, ενώ η ανάμνηση του ερωτά τους παραμένει γλυκιά. Dolce, dolce.

Πρέπει να δικάπρει ένας τραγουδιστής αλλιώτικος, ένας ξεχωριστός, μια άλλη εποχή, όπως μια άλλη εποχή είναι τώρα. Παρ' όλα αυτά, πάντα τέτοια τραγούδια συγκινούν. Και όπως το επόμενο, με τον τίτλο «Nessun al mondo», «Κανείς τον κόσμο και κανείς τον κόσμο δεν σ' αγαπήσει ποτέ», 1965, «Κανείς τον κόσμο λέει δεν θα υποφέρει ποτέ για σένα», και «Κανείς ποτέ δεν θα μάθει τι σημαίνεις εσύ για μένα, αλλά η καρδιά σου ξέρει ότι εγώ ζω για σένα». «Nessun al mondo», «Κανείς στον κόσμο», Πεπίνο Ντικάπριο.

Και είναι τραγούδια που, όπως έχετε καταλάβει, όλα μιλάνε για αισθήματα, για αγάπη, για έρωτα. Είναι αυτό το ύφος του και παρέμενε μέχρι τέλος. Και το συγκεκριμένο ακούσαμε και λίγο μια διαφορετική. Είναι ορχήστρωση από τα προηγούμενα. Ακούσαμε ένα σόλο ηλεκτρικής κιθάρας πολύ όμορφο. Και το 1977 άλλο ένα διάσημο τραγούδι που κυκλοφορεί. Ρομαντικό, μελωδικό pop τραγούδι. Με τους στίχους να αφηγούνται την προσπάθεια να σωθεί από μια σχέση που ισορροπεί ανάμεσα στην ανάγκη να είναι μαζί και τη δυσκολία να αλλάζει κανείς κάτι το οποίο δεν είναι καλό, δεν είναι εντάξει, δεν είναι όμορφο, δεν είναι σωστό, κάτι που δεν πάει. 1977 λοιπόν, η Credible, Volia Dite, διάσημο τραγούδι και αυτό, αγαπημένο, ξεχωριστό, απολαύστε το.

Και αυτό, αν προσέξατε την ενορχήστρωση του κιθάρα ηλεκτρική, ακούγεται πάρα πολύ έντονα με τα σόλα. Και ένα άλλο τραγούδι που ο τίτλος του είναι ξεχωριστός, είναι ένα τραγούδι με το οποίο κέρδισε το Σαν Ρέμο το 1973. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον επίσης διάσημο στιχουργό Φράνκο Καλιφάνο, ένας μεγάλος έρωτας και τίποτα περισσότερο. Ο τίτλος του, Un Grande Amore, πιο απλά, 1973, όπως είπαμε, Σαν Ρέμο, Πεπίνο Ντι Κράπρι, ένα υπέροχο επίσης τραγούδι από αυτά τα οποία σημαδεύουν μια καριέρα, ξεχωρίζουν και βεβαίως στο μέλλον γράφονται σαν ένα από τα πιο ξεχωριστά για τον συγκεκριμένο ερμηνευτή.

τραγούδια που ξεχωρίζουν και όλα μπορούμε να τα πούμε ξεχωριστά, όμως το Σαμπάνια που θα ακούσουμε τώρα, ιταλικό του 73 τραγούδι που συνέθεσαν οι Μίμο Ντι Φράντσια και ο Ντέσπα και Σέρτζιο Λόντιτσε, ερμηνεύτηκε από τον Πεπίνο Ντι Κάπρι. Και ο φίλος του Ντι Φράντσια αρχικά ηχογράφησε ένα ντέμο με σκοπό να το κάνει δώρο, ας το πούμε, και να ζητήσει στον Σάλας Λαβούν και τον Ντομένικο Μουντούνιο να το ακούσουν και το ηχογραφήσουν. Αλλά τελικά το ερωτεύτηκε αυτό το κομμάτι και ζήτησε από τους συνθέτες να είναι αυτοί που θα το λανσάρουν. Το παρουσίασε πρώτη φορά στο Καντσονίσιμα το Δεκέμβρη του 1973 με μια χλιαρή επιτυχία. Παρόλα αυτά κατάφερε και μπήκε δυναμικά, το κέρδισε και ακόμα και τώρα το διασκευάζουν και το έχουν διασκευάσει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, Μποτσέλη, Ρομπέρτο Κάρλος, Μανόλο Οτέρο, Ροντρίγκερ, Φαούστο Παπέτη και πάρα πάρα πολλοί άλλοι. Σαμπάνι λοιπόν, Πεπίνο Ντι Κάπρι 1973.

Τι άλλο να πούμε, στην αιωνιότητα λοιπόν ο Πεπίνο Ντικάπρι και αυτό το μικρό αφιέρωμα μας τελειώσει με ένα twist, το Saint-Tropez twist, διεθνής επιτυχία του 1962, από τον Τζουζέπε Φαγέλα γραμμένο και αυτό, μαζί με τον Μάριο Σέντσι, rock and roll, τρέλα twist στην Ιταλία και βεβαίως κέρδισε μέρος του soundtrack στην Ιταλική κομμωδία του 1962, Il Soprano.

Αυτός ήταν ο Παπίνο Ντικάπριο, όμως τις 8 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή μια άλλη εμβληματική φωνή του ροκ αυτή τη φορά. Και pop και rock, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σκηνής των 70s και 80s, με μια βραχνή δυναμική και γεμάτη ένταση ερμηνεία που την έκανε να ξεχωρίσει. Μιλάμε για την Bonnie Tyler, την ουαλή τραγουδίστρια με την χαρακτηριστική, όπως είπαμε, φωνή της, με βηματικά τραγούδια όπως το Total Eclipse of Heart and Calling Out of a Hero, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Μια φωνή που πραγματικά ήταν τόσο αναγνωρίσιμη, με αυτή τη βραχνάρα, την δύναμή της, την ένταση που την έκανε να ξεχωρίσει σε μια εποχή γεμάτη μεγάλες φωνές και εντυπωσιακές μπαλάντες. It's a take, τραγούδι Tyler, είναι ένας πόνος στην καρδιά, τίποτα άλλο παρά μια στενοχώρια. Σε χτυπάει όταν είναι πολύ αργά, σε χτυπάει όταν είσαι πεσμένος, είναι ένα νόητο παιχνίδι, τίποτε άλλο. Και 1977 λοιπόν, Bonnie Tyler, μια διαφορετική, ένα διαφορετικός κόσμος, μια ξεχωριστή εποχή, αναμνήσεις.

Μια πορεία που ξεκίνησε στη μουσική ταπεινά με εμφανίσεις σε τοπικά κλαμπ, παράλληλα εργαζόταν σε παντοπολείο και η τύχη της άλλαξε όταν ένας κυνηγός ταλέντων την άκουσε να τραγουδά, ηχογράφησε ένα demo και μετά από 2 χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο με την RCA και υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Bonnie Tyler, μια και το πραγματικό της όνομα, γεννημένη στο Σουόνσι της Ουαλίας, ήταν διαφορετικό. Και μπορούμε να πω ότι αυτό ήταν ένας σταθμός στην καριέρα της και στην μετέπειτα πορεία της στο τραγούδι, με την πρώτη επιτυχία Lost in France που μπήκε στο top 10 της Βρετανίας. Το The Best όμως είναι το τραγούδι που ερμήνευσε η Tina Turner, ηχογραφήθηκε από την Bonnie Tyler πρώτη φορά το 1988, μεγάλη επιτυχία παγκόσμια και βεβαίως με πολλές διασκευές να ακολουθούν.

Και δεν θα έλειπε μια μπαλάντα από το αφιέρωμα, το μικρό αφιέρωμα σε αυτήν την ξεχωριστή φωνή, το Say Goodbye, δυνατή μπαλάντα της Bonnie Tyler που κυκλοφόρησε το 1994, album Ultimate Collection και γράφτηκε από τον David Cook, Harold Faltmeyer και Magda Labonte. Μια παραγωγή ξεχωριστή, μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια εποχή που οι μπαλέντες κυριαρχούσαν.

Και αν είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει ταυτιστεί απόλυτα με το όνομά της, δεν είναι τίποτα, κανένα άλλο από το Total Eclipse of the Heart, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1983. Έφτασε νούμερο ένα, παρακαλώ, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Η πιο εμβληματική μπαλάντα όλων των εποχών θεωρείται, με θεατρικότητα, δραματική ένταση και το χαρακτηριστικό turnaround το τραγούδι, που έγινε βεβαίως παγκόσμια επιτυχία και παραμένει αγαπημένο στα ραδιόφωνα, playlist, καράο και όπου αλλού θέλετε.

Ένα τραγούδι που βεβαίως αγαπημένο στον νεαρό κόσμο δεκαετίας 80-90, σε όλα τα πάρτι, δεν έλειπε σε καμία λίστα. Και τότε μια τρομερή φωνή της, αυτή η φωνή της Bonnie Tyler, μπλέχτηκε το μακρινό 1992 με τη Ελληνίδα τότε pop star της εποχής, τη Σοφία Αρβανίτη. Φωνάρα η μία, φωνάρα και η άλλη. Ο ταλαντούχος Μιχάλης Ζαγκιτζής σαν συνθέτης και ο Τέρης Σιγανός στιχουργός με εμπειρία στις μίξεις ελληνικών και αγγλικών στίχων γράφουν αυτό το τραγούδι. The Desires in Your Heart, πεθαίνω στην ερημιά. Και να θυμόσαστε ότι σε κάποια γωνιά της γης πάντα υπάρχει κάποιος που αισθάνεται και σκέφτεται σαν εσάς ή να σας διηγηθεί μόνο μια όμορφη μουσική ιστορία όπως αυτή που εμείς σας διηγηθήκαμε σήμερα. Τέλος μουσικής ιστορίας για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Σπύρος Ντολιάνης, επιμέλεια και παρουσίασή της μαζί με τον Γιώργο Χατζάβαλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Απολαύστε Σοφία Αρβανίτη, Bonnie Tyler σε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα σήμερα σε δύο σπουδαίες φωνές που έφυγαν πληγές μέσα στη ζωή, τον Πεπίνο Ντικάπρι και την Bonnie Tyler.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν οι δροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες με το πυροσβεστικό σώμα να παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λουλκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική της λύση, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Τουλάχιστον μισοί Έλληνες συμμετείχαν το 2025 σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η έκθεση καταγράφει ότι στα μία διοδοτημένα τυχερά παίγνια παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μέση δαπάνη 2027 ευρώ ανά παίκτη, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες παράνομου τζόγου είναι ηλικίας έως 44 ετών. Παράλληλα, το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα νόμιμο τυχερό παιχνίδι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, από το Frozen Charlotte. Να πούμε ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει ένα γλυπτό κούκλας που το έχει κατασκευάσει ο White στα πλαίσια μιας έκθεσης που είχε γίνει. Επικαιρότητα σήμερα. Ένα ακόμα πρόγραμμα μέσα στον Ιούλιο του 2026 που θα παρακολουθήσει αυτά που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και θα ακούσουμε αυτά που θα ακούγονται ίσως τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Alt News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5 με τις παρατηρήσεις. Θα ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που τον πρόσεξα γιατί διάβασα μια καλή κριτική που ήταν κάπου σε ένα από τα έντυπα στην Αμερική και μετά άκουσα το άλμπουμ και είναι αυτό εδώ από τον Jelly Napkins. Ανήκει στον χώρο της ανεξάρτητης σκηνής, με συγχωρείτε. Έχει από μπαλάντες το άλμπουμ μέχρι προοδευτικά metal, έτσι είναι η μουσική του, με πολύ καλές κριτικές στην Αμερική. Η καταγωγή του είναι από την Πολωνία. Jelly Napkins. Το άλμπουμ λέγεται Coma.

Jelly Napkins από το άλμπουμ Coma, το Medicine. Αυτές οι μέρες είναι των Rolling Stones. Παντού, ιδιαίτερα στη Βρετανία και την Αμερική, βρίσκονται οι τρεις τους και ιδιαίτερα οι δύο τους να μιλούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Guardian έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές, τις περισσότερες που έχω διαβάσει, και ο Guardian έγραψε μεταξύ άλλων ότι αντί να είναι μια νοσταλγική επανάληψη, έχει ένα εντελώς μοντέρνο στυλ αυτό το άλμπουμ. Είναι ότι κρατάει τον ήχο τους, αλλά είναι 2026. Ακούμε το τραγούδι από το άλμπουμ με την συμμετοχή του Paul McCartney.

Over it in you. Ο Mick Jagger, οι Rolling Stones, το 2026, με την συμμετοχή του McCartney, που όπως είδα σε συνέντευξη που έδωσε ο Mick Jagger, λέει, μπήκε στο στούντιο, γεια σας παιδιά, τι γίνεται, αυτό είναι το κομμάτι, το έπαιξε όπως ξέρει μοναδικά εκείνος να παίζει. Αυτά είπε ο McCartney, ο Mick Jagger, που επίσης σε μία άλλη συνέντευξή του είπε πράγματα που δεν τα έχω ακούσει μέχρι τώρα να τα πει ένας από τους Rolling Stones για τους Beatles. Είπε ότι είναι οι μεγαλύτεροι συνθέτες όλων των εποχών. Τώρα τα λένε, μετά από 40 χρόνια, είναι επόμενο αυτό. Είναι ότι Χατζηδάκης Θεοδωράκης, αυτοί οι δύο. Και ότι εκτός από τα αριστουργήματα που έχουν γράψει τα δικά τους, που ήταν σε μια σύντομη χρονική διάρκεια, έδωσαν σε δεκάδες άλλους τραγούδια και τους έκαναν διάσημους. Ακόμα και σε εμάς. Μια και ξεκίνησαν με τραγούδι των Beatles, οι Rolling Stones. Ποια να είναι η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Mick Jagger με τον Paul McCartney? Αν υπολογίσουμε μια live εμφάνιση, τότε είναι στις 4 Ιουνίου του 2012 στην συναυλία για το Diamond Jubilee της Βασίλισσας Ελισάβετ, έξω από το παλάτι του Buckingham, που τραγούδησαν πάρα πολύ, και δίπλα-δίπλα ήταν ή σχεδόν κοντά ο McCartney με τον Mick Jagger. Όμως η τελευταία φορά που ήταν σε δίσκο, το ίδιο έχει συμβεί και από τους Stones για τους Beatles, έγινε το 1967. Ηχογραφήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1967 το τραγούδι και βγήκε τον Αύγουστο του 1967. Είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια των Rolling Stones, αρκετά πρωτοποριακό, με ηχητικά εφέ και με το μέλλοντρον από τον Brian Jones. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ο Paul εκεί, είναι και ο Lennon. John Lennon και Paul McCartney των Beatles σε αυτό εδώ των Rolling Stones.

ακούσουμε όμως και λίγο από την δεύτερη πλευρά αυτού του δίσκου των 45 στροφών, γιατί και σε αυτό τον Dandelion συμμετέχει ο Lennon και ο McCartney.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι από την τραγουδίστρια που άλλαξε τα πάντα στη μουσική και που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι φοβερό ότι η Μαντόνα, κρατώντας το δικό της στυλ πάντοτε, παίζοντας χορευτική μουσική, χωρίς να αλλάζει το στυλ καθώς μεγαλώνει όπως όλοι μας, καταφέρνει με τους δικούς της όρους και με το ταλέντο που έχει κάθε φορά να βρίσκει και σωστούς παραγωγούς, αλλά και η ίδια. Τι σημαίνει, δεν μπορεί να σε κάνουν μόνο η παραγωγή αν δεν είσαι μόνος και εσύ, αν δεν έχεις ταλέντο, να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που έχει και θετικές κριτικές και την ανέβασε στο νούμερο 1 και Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Βρετανία ιδιαίτερα είναι η τραγουδίστρια που έχει για 4 συνεχόμενες δεκαετίες από ένα νούμερο 1 άλμπουμ. Στην Αμερική έφτασε τα 10 νούμερο 1 άλμπουμ στην καριέρα της, κάτι που ελάχιστες τραγουδίστρες το έχουν πετύχει από το 50 και μετά. Το τραγούδι που θα παίξω μας πάει πίσω στην εποχή της Donna Summer, γιατί από εκεί είναι οι ρίζες του τραγουδιού που θα ακούσουμε. Λίγο από το πώς ήταν το Love to Love You Baby, το I Feel Love, 75-77, πρώτη εποχή της δίσκο. Η δίσκο που, όπως λέμε συνέχεια, τόσο πολύ κατηγορήθηκε τότε, αλλά είναι παντού. Είναι παντού, όχι μόνο από τη Μαντόνα, αλλά και από όλες τις νέες τραγουδίστριες και τραγουδιστές. Ο Guardian έγραψε για το τραγούδι αυτό διακριτικά ελκυστικό, εξαιρετικά καλοφτιαγμένο και έργο ανθρώπων που πραγματικά κατανοούν και αγαπούν την house μουσική.

Μαντόνα το 2026, που όμως συνεχίζουν να βγαίνουν, όπως είναι φυσιολογικό, νέες φωνές. Έχουμε το ντεμπούτο άλμπουμ μιας Αγγλίδας τραγουδοποιού που το όνομά της είναι Σιένα Σπάιρο. Είχε ξεκινήσει με 2-3 single, κυκλοφόρησε το άλμπουμ στις αρχές του μήνα και κατάφερε να έχει επιτυχία και στην Βρετανία, που είναι η πατρίδα της, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά για να δούμε τι θα περιμένουμε από την Σιένα Σπάιρο. Από το άλμπουμ λοιπόν, που έχει τίτλο The Visitor. Είναι κάπως επηρεασμένο από τη soul και την συμφωνική pop.

Great Expectation από την νεοφερμένη Σιένα Σπάιρο. Θα την προσέξουμε τους επόμενους μήνες για τη συνέχεια που θα έχει. Δεν έχει κακή φωνή. Πέθανε από πτώση στο σπίτι του ο Calvin Hayes, από τους ιδρυτές του συγκροτήματος Johnny Hay Jazz. Και φαντάσου τώρα, από ένα τέτοιο ατύχημα έφυγε από τη ζωή, ήταν 63 ετών, έπαιζε όργανο, drums στο συγκρότημα, ήταν γιος του Mickey Most, μεγάλος παραγωγός στην Βρετανία ιδιαίτερα αυτός και στην Αμερική. Αυτός είχε φτιάξει το συγκρότημα ο Hayes μαζί με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Johnny Hay Jazz. Ήταν 1986-87 όταν ακούγατε από αυτήν την εκπομπή αυτό εδώ.

Johnny Hate Jazz από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Και το επόμενο είναι από τη δεκαετία του 80, από έναν άλλο μουσικό από το χώρο της jazz είναι αυτός, που έφυγε από τη ζωή προχθές, ο Rodney Franklin. Ήταν ένας από τους πολύ δημοφιλείς πιανίστες της jazz στη δεκαετία του 80. Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που έπαιξε ρόλο στην άνοδο της jazz στα χρόνια του και του R&B. Κάτι ανάλογο ήταν μεταξύ αυτών των δύο η μουσική του στα χρόνια της δεκαετίας του 70 και του 80. Είχε γεννηθεί στο Berkeley της Καλιφόρνια το 58, ήταν παιδί θαύμα, είχε παίξει με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στα νεανικά του χρόνια όπως Freddie Hubbard και Marlena Shaw, και μετά ηχογράφησε μια σειρά από άλμπουμ στις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ένα από αυτά τα τραγούδια του μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας και πούλησε πάνω από 300.000, πολύ μεγάλο νούμερο για ανάλογο τραγούδι. Ο Rodney Franklin.

Top 10 στην Αγγλία. Αυτό που ακούμε, The Groove, Rodney Franklin. Όμως και από ένα άλλο συγκρότημα, ξεχασμένο τώρα πια, μόνο όσοι είχαν ακούσει τα τραγούδια του 60 θυμούνται τους Gary Puckett and the Union Gub. Ας μου στείλει κάποιος μήνυμα αν τους ξέρετε, τους Gary Puckett and the Union Gub. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σημερινά μηνύματα. Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν ένα μήνυμα που ήρθε από έναν φίλο που έχουν περάσει τώρα, έρχονται πολύ, πολλά καινούρια, που άκουσε στο Ert Echo το αφιέρωμα της περασμένης εβδομάδας για τον Μόρισε. Αν δεν το έχετε ακούσει, καλό είναι να το ακούσετε. Λοιπόν, ένας από τους Gary Puckett and the Union Gub έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 6 Ιουλίου λόγω επιπλοκών και νεφρική ανεπάρκεια και νόσο του Alzheimer, 80 ετών βέβαια. Ήταν drummer του συγκροτήματος Gary Puckett and the Union Gub. Ήταν στο προσκήνιο αυτό το συγκρότημα για πάρα πολύ καιρό. Συνεχόμενες επιτυχίες μετά στο δεύτερο, κυρίως στα δεύτερα, στο δεύτερο μισό, με συγχωρείτε, της δεκαετίας του 60. Woman, Woman, Over You, Lady Willpower, και άλλα και άλλα, πάρα πολλά. Ένα από τα καλύτερά τους ήταν αυτό εδώ, το Young Girl.

Gary Packet and the Union Gap. Και βέβαια τους θυμόσαστε, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Άλλοι ξέρουν το τραγούδι αλλά δεν ήξεραν το συγκρότημα, αλλά οι περισσότεροι ξέρουν το συγκρότημα. Ο Ιωάννης μάλιστα έχει πάρει και το άλμπουμ τους, από ό,τι μου λέει. Μάλλον μπορεί να είναι εκείνο το άλμπουμ που είχα κυκλοφορήσει εγώ με ένα περίεργο πολύ ψηλό εξώφυλλο όταν ήμουν στην Music Box εκεί προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο είναι 60, αλλά δεν είναι τα συνηθισμένα του 60. Πεπίνο Ντικάπρι.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης που διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση της, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμό, στο οποίο ενεπλάκησαν στελέχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων στην πόλη Μπίντενφορτ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσιάζοντας τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις, υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτιου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρετερίδιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευθούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας. Ενημερώθηκε ο ΔΙΚ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Βόρεια άνεμοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

γιατί και σε μια ηλιόλουστη μέρα μπορεί να έρθει η βροχή. Καλώς σας βρίσκουμε. Δεν λέω καλώς ήρθατε, ακόμη και αν τώρα συντονιστήκατε, γιατί έτσι κι αλλιώς λείπαμε εμείς. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το απολύτως σχετικό. Που άφησε τα ωραία νερά του Ιωνίου και ήρθε στα ωραία γαλαζοπράσινα νερά της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth News Radio 105,8. Και εδώ ξέρω ότι έχουν περάσει μέρες και έλειπε η εκπομπή όταν έφυγε η Bonnie Tyler, αλλά πάντα της είχαμε μια αδυναμία. Πάντα είχαμε, μας προκαλούσε μια ιδιαίτερη συγκίνηση αυτό το σε εισαγωγικά τραυματισμένο ηχόχρωμο, αυτή η βραχνάδα που, ξέρετε, αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα που το απέκτησε μέσα από μια ατυχία. Γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή η Bonnie Tyler να κάνει μια επέμβαση στις φωνητικές χορδές, και αυτό της άφησε αυτό το υπέροχο γρέζι που έγινε όμως μετά το σήμα κατά τεθέν της φωνής της, αυτό που ίσως και να την ξεχώρισε. Ένα μεγάλο μάθημα που δείχνει ότι ποτέ μια ατυχία, ένα εμπόδιο, μη σε κάνει να το βάζεις κάτω, γιατί μπορεί αυτό που τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται ως το πρόβλημα και η δυσκολία να είναι ακριβώς το μεγάλο εφόδιο για να πας κάπου πολύ πολύ καλύτερα. Και επειδή μέχρι τις 16 του μηνός τα παιδιά συμπληρώνουν μηχανογραφικά, και επειδή κάποια παιδιά δεν μπορούν ίσως να συμπληρώσουν γιατί δεν τα πήγαν καλά ή δεν μπορούν να πάνε εκεί που ήθελαν και τα σχετικά, είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα αυτό. Μπορεί, δεν λέω, μπορεί να έκανε έτσι κι αλλιώς μια καταπληκτική καριέρα η Bonnie Tyler, αλλά αυτό που τότε, καταλαβαίνετε πως θα νιώσε μια τραγουδίστρια όταν της είπαν ότι έχεις πρόβλημα στις χορδές, και όταν μετά είδε ότι η φωνή της έχει αλλάξει. Για τους τραγουδιστές είναι μεγάλο δράμα αυτό. Και όμως αυτό, χωρίς να το ξέρει τότε, ήταν ακριβώς το βουλεβάρτο της μεγάλης της επιτυχίας. Και επειδή την αγαπούσαμε πάντα και επειδή παίζαμε τραγούδια της και όταν ήταν στη ζωή, δεν περιμέναμε να αποδημήσει, διάλεξα ένα, έχω πολλά αγαπημένα. Αγαπούσαμε πάντα και επειδή παίζαμε τραγούδια της και όταν ήταν στη ζωή, δεν περιμέναμε να αποδημήσει, διάλεξα ένα, έχω πολλά.

που ο ήλιος θα κάτσει μέχρι τις 8 και 49 πάνω κάτω μαζί μας, να μας ζεστάνει, γιατί λέει μην κρυώσουν τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Δέσποινα Σαρκύρη με τα καλοκαιρινά της και την καλοκαιρινή της διάθεση θα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν και εφόσον καλέσετε, στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι ο δημοσιογραφικός βράχος της εκπομπής για να σπάνε πάνω της τα ενημερωτικά κύματα γενικών καθηκόντων, πλένει κατά στρώματα και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, 13 Ιουλίου του 1930, εκεί στο Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη, ξεκινάει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις μέρες μας είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε φτάσει στη φάση που όλα είναι, ξέρετε, ένα παιχνίδι ή προχωράς λίγο ακόμα, γιατί λίγο έμεινε μέχρι τον τελικό, ή λες εντάξει έφτασα μέχρι εδώ. Πάντως το πρώτο ο αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. Εκείνη έτσι ξεκίνησε. 4-1 νέα κέρδισε η Γαλλία και ο Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα ξαναπώ το τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, δεύτερη, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τυχόν είστε στο Facebook που έχετε διάφορες εργασίες, διεργασίες κτλ., η σελίδα της εκπομπής έχει τον τίτλο Απολύτως σχετικό με ελληνικού χαρακτήρες και με το Messenger στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Επειδή μαθαίνω ότι έχουμε και κάποιες εξελίξεις που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν νομίζω ότι είναι και για να ευνηδιάζεται βέβαια κανείς, θα δούμε λίγο αργότερα τι έχει γίνει εκεί και τι μπορεί να σημαίνουν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις. Αν και η γενική πορεία έχει δείξει, δεν θέλω να πω ποια είναι, δεν θέλω να σας προκαταλάβω, εσείς ξέρετε. Έτσι κι αλλιώς, εκτός από μια μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας που δεν μπορεί να κάνει διακοπές, δεν κάνουν διακοπές και οι δημοσκοπήσεις. Πάνε πουθενά, ρε πηγαίνετε, είναι ωραία το καλοκαιράκι. Όχι, εκεί η δημοσκόπηση. Σήμερα, αύριο, κάθε μέρα, τις αυγουστιάτικες. Ωραίο θα είναι να πηγαίνουν να τους βρίσκουν όμως στην παραλία, παιδιά. Γιατί εκεί χαλαρωμένος ο άλλος μπορεί να σου πει και άλλα πράγματα. Πριν από οτιδήποτε άλλο όμως και πριν προχωρήσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει απόλυτη σχέση με τον ήλιο, έχει απόλυτη σχέση με την ενέργεια, έχει απόλυτη σχέση με τα φωτοβολταϊκά, έχει απόλυτη σχέση με τα μικρά μπαλκόνια που τραγουδάει ο Σαββόπουλος, πριν πάμε εκεί, επειδή ακούω πολλά όλες αυτές τις μέρες και επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αιχμής σε σχέση με συλλήψεις και να δούμε αν θα τους βρούμε όλους με τις επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και βέβαια με ξαφνικά μετά από 16 χρόνια μαθαίνουμε ότι στην τρίτη ή τέταρτη νομίζω απόπειρα να λυθεί το θέμα της Μαρφίν. Έχουμε ένα email που όμως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν ήταν το email που έλεγε τα ονόματα που το ανακοίνησε, αλλά οι νέες μέθοδοι επεξεργασίας. Και επειδή είμαστε σε μια τέτοια φάση, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι που έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και νιώθω ασφαλής να το πω και εγώ, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι και νομικός. Ισχύει για όλους στο νομικό μας πολιτισμό το τεκμήριο της αθωότητας. Θα μου πείτε το είπε για τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν έχει σημασία. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι βάση του νομικού μας πολιτισμού. Μέχρι λοιπόν να δούμε ποιος, τι, πώς και αυτό να στοιχειοθετηθεί και να έχουμε και καταδικαστική απόφαση, εγώ δεν τα λέω εγώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα λέει, όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Το δεύτερο είναι η μεγάλη παραδοχή ότι εκτός από την ηλιθιότητα υπάρχει μια ειδική κατηγορία, η πολιτική ηλιθιότητα. Αυτή λοιπόν είναι δολοφονική. Γιατί δεν πιστεύω

ότι κάποιος, όποιος, αν είναι αυτοί που πιάσανε, έχει καλός, αν είναι άλλοι, έβαλε τα γκαζάκια σε μια πολυκατοικία στην Πιλωτή, κάτω από ένα αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα έχουν μέσα βενζίνη. Μέχρι και εγώ το ξέρω που δεν είμαι μηχανικός. Αν αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι έτσι χτυπάνε, ας πούμε, αυτό που θεωρούν, αυτοί μπορούν να θεωρούν ότι θέλουν, αυτό δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πίστευαν ότι, πώς να το πω τώρα, αυτό έχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα, πρέπει το IQ τους να μην υπάρχει, όχι να είναι αρνητικό, να μην υπάρχει. Αυτό είναι καθαρός χουλιγανισμός. Είναι «δε σε χωνεύω τσιμέκα», λέω εγώ, «και έρχομαι να σου κάνω κακό». Όχι να πιστεύεις ότι θα χτυπήσει ένα σύστημα καίγοντας αμάξια και διακινδυνεύοντας, δυστυχώς απεδείχθη. Τι φρικτό. Μια γυναίκα, μια μάνα, που δεν ξέρουμε ποτέ, μπορεί να φτιάχνε πολύ ωραία σουτζουκάκια. Τι, πώς πέρναγε τα καλοκαίρια όταν ήταν μικρά τα παιδιά της. Ένας άνθρωπος 72 χρόνων να χαθεί από τη ζωή, μια ολόκληρη ιστορία για τον κύκλο της, για τους ανθρώπους. Επειδή εγώ στο κεφάλι μου, τώρα τι έχει μέσα το κεφάλι μου, θεώρησα ότι θα τρομάξω, ας πούμε, την κόρη, την κυρία Νέστορα, βάζοντα, δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το σκεφτούν όσοι το έχουν κάνει και όσοι είναι επίδοξοι να το κάνουν, και καλό θα ήταν και ο αναρχικός αντιεξουσιαστικός χώρος να συζητήσει 5 πράγματα με δικούς του ανθρώπους. Γιατί είναι άλλο είμαι χούλιγκαν και εκτονώνομαι γιατί μου βάλε γκόλ η ομάδα του αντιπάλου μου, και άλλο πράγμα ότι με αυτούς τους τρόπους που συκοφαντούν τα κινήματα, τα οτιδήποτε, εγώ το κάνω μόνο για να εκτονωθώ. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο.

0: Εκτός από τιμόνια, που αυτό μόνο ο ποιητής νομίζει, σαν η Μπαλτζή έχει γράψει τους στίχους. Η ποιήτρια προκειμένου μπορεί να το φανταστεί. Η τεχνολογία όμως φαντάζεται και άλλες προοπτικές. Μπορεί να έχουν και ηλιακούς συλλέκτες, διότι θα δίνεται η δυνατότητα σε μας που έχουμε μικρό, μεγάλο, μεσαίο μπαλκόνι να παίρνουμε φωτοβολταϊκά plug-in, για να το πω στην ομυρική διάλεκτο. Δηλαδή μικρό φωτοβολταϊκό που συνδέεται κατευθείαν με μια μπρίζα, στην οποία βάζεις μια ενεργοβόρα συσκευή και αυτή παίρνει μόνο από τον ήλιο. Βέβαια ακούγεται ιδανικό, ακούγεται υπέροχο, μπορεί όμως να μην είναι και συμφέρον σε κάθε περίπτωση. Έχει και κάποιους περιορισμούς, έχει όλα τα σχετικά, αλλά επειδή ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό, ζητήσαμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος συνδέσμου εταιριών φωτοβολταϊκών, να το κουβεντιάσουμε λιγάκι, να μας ανοίξει λιγάκι τα μάτια και να σας δώσουμε και χρήσιμες πληροφορίες. Κύριε Ψωμά, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα. Την περασμένη Παρασκευή δόθηκε για διαβούλευση μια υπουργική απόφαση, αρκετά μεγάλη. Να φανταστείτε το σώμα της απόφασης, 80 σελίδες και τα παραρτήματα 200. Καταλαβαίνει κανείς ότι ό,τι και να λέει αυτό το κείμενο είναι εφιάλτης για τον κοινό καταναλωτή.
0: Γι' αυτό το διαβάζετε εσείς, να μας δώσετε μας τις πληροφορίες.
1: Μέσα σε αυτό λοιπόν το κείμενο που αφορά συνολικά την αυτοκατανάλωση ενέργειας από τους καταναλωτές, οικιακούς και εμπορικούς, και που εφαρμόζεται σε συστήματα κανονικά, ας το πούμε έτσι, μεγάλα, για να καλύπτουν τις ανάγκες ενός σπιτιού ή μιας επιχείρησης. Εκεί κάπου ανάμεσα υπάρχει και ο όρος του plug-in, όπως είπατε, ή όπως χαριστικά τα λέμε, φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, αν και επικράτησε αυτό ως όρος, παρόλο που δεν περιορίζεται η τοποθέτησή τους στο μπαλκόνι, αλλά μπορούν να μπουν και σε άλλα σημεία
0: του σπιτιού, αρκεί βέβαια να είναι ηλιόλουστα πολλές ώρες.
1: Προφανώς η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν αφορά τους πάντες. Σχεδόν οι πάντες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το σύστημα της αυτοκατανάλωσης που ρυθμίζει ευρύτερα η υπουργική απόφαση.
0: Αυτό των μπαλκονιών, γιατί δεν αφορά τους πάντες?
1: Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι όλα τα σπίτια κατάλληλα. Δηλαδή αν σκιάζεται μια πολυκατοικία, αν το διαμέρισμα είναι φορεινό, καλύτερα να το ξεχάσουμε.
0: Βασική λοιπόν προϋπόθεση, για να πούμε τα βασικά, να έχει πολλές ώρες ήλιο το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είναι, αφού είναι φωτοβολταϊκό.
1: Επίσης μπορείτε να φανταστείτε ότι οι χαμηλότεροι όροφοι συνήθως σκιάζονται από την απέναντι.
0: Είναι οι αδικημένοι, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Τώρα, στην περίπτωση που κάνει το μπαλκόνι μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε μέχρι 800 βατ. Τι σημαίνει 800 βατ? Μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο πανέλα συνήθι του εμπορίου στο μπαλκόνι μας, και αυτά, αφού βέβαια μετατρέψουμε το ρεύμα με ένα μικρό μετατροπέα που συνοδεύει το σύστημα, να βάλουμε μια απλή μπρίζα σε μια οποιοδήποτε μπρίζα του σπιτιού μας,
0: η οποία θα συνδέεται με το συγκεκριμένο σύστημα, μια μπρίζα.
1: Ναι, και ρίχνει το ρεύμα στο δίκτυο του σπιτιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα με την κατανάλωση ξυπηρετείται η όποια κατανάλωση έχουμε εκείνη την ώρα.
0: Αυτό το μέχρι 800, τι μπορεί να καλύψει δηλαδή, για να καταλάβουμε, και τι θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτή την μπρίζα?
1: Όχι, δεν μπορεί να καλύψει, επειδή το σπίτι μας είναι συνδεμένο με το δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, ας το πούμε, περιορισμός στο ποια συσκευή μπορούμε να καλύψουμε.
0: Ναι.
1: Συνολικά μέσα στο χρόνο θα μας καλύψει κατά μέσο όρο ένα 15% των αναγκών μας.
0: Α.
1: Και επειδή το σύστημα αυτό απευθύνεται είτε σε πολύ φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν ένα κανονικό σύστημα,
0: μια μεγάλη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μάλιστα.
1: Είτε
0: αυτά τι κόστος έχουν πάνω κάτω,
1: επειδή το είπατε, και γενικιαστές, οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν μόνιμο σύστημα.
0: Σωστό.
1: Επίσης θα καταφύγουν αναγκαστικά σε αυτό. Το κόστος, εδώ είναι ένα λεπτό σημείο, το κόστος κανονικά του φωτοβολταϊκού είναι γύρω στα 500 με 600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και η λογική, αυτό λέει η κοινοτική οδηγία,
0: ναι,
1: και αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, είναι do it yourself, δηλαδή τα αγοράζουμε από το κατάστημα και το τοποθετούμε μόνοι μας με πολύ απλή εγκατάσταση, το βάζουμε στην πρίζα και από εκεί και πέρα τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως,
0: ναι,
1: η υπουργική απόφαση που αυτή τη στιγμή είναι σε διαβούλευση βάζει μια σειρά από...
0: Σου λέει ειδικό εγκαταστάτη για να μην υπάρξει πρόβλημα και τα λοιπά.
1: Αποτέλεσμα είναι ότι διπλασιάζει το κόστος.
0: Πάει πάνω από χιλιάρικο πάντως, από όσο ξέρω εγώ.
1: Και σε χιλιάρικο δεν συμφέρει, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση με το Υπουργείο για να εφαρμοστεί το σύστημα των φωτοβολταϊκών μπαλκονιών όπως εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρκεί να σας πω ότι μόνο η Γερμανία έχει περίπου 1.200.000 καταγεγραμμένα συστήματα.
0: Τέτοια,
1: ναι.
0: Απ' την άλλη, δεν θέλω να δικήσω το Υπουργείο μας, άμα έχει κάνει λάθος, έχει κάνει. Δεν είναι και επικίνδυνο όμως εγώ.
1: Όχι, δεν είναι επικίνδυνο. Να σας πω γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Για να τα απαντήσουμε...
0: Έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα.
1: Το Βρετανικό Υπουργείο Ενέργειας μόλις τον περασμένο μήνα τέλειωσε μια μελέτη που εξέτασε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δηλαδή παλιά κτίρια με παλαιωμένα δίκτυα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Για να δει αν εφαρμόζοντας ένα τέτοιο σύστημα με αυτή την ισχύ που σας ανέφερα, το 800 βατ, δημιουργεί πρόβλημα ή όχι. Και η απάντηση είναι όχι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αποδεικνύει το θέμα της ασφάλειας ότι έχουν μπει εκατομμύρια συστήματα και δεν είχαμε ούτε ένα συμβάν. Και μάλιστα το Υπουργείο προτείνει της Βρετανίας ότι δεν χρειάζεται εγκαταστάτης επαγγελματίας για την εγκατάσταση, πρόκειται για μια πολύ απλή εγκατάσταση. Ελεύθερα κάτω το.
0: Γι' αυτό το λέμε και plug-in, για όσους ξέρουμε από τους υπολογιστές. Το έβαλα και δουλεύει, δεν θέλει ρυθμίσεις.
1: Δεν είναι
0: και...
1: τα συνήθη συστήματα που είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, που συνδέονται στην κεντρική εγκατάσταση του σπιτιού και που πρέπει να παρέμβει επαγγελματίας, σαφώς. Είναι, ας το πούμε έτσι, μια συσκευή.
0: Μάλιστα.
1: Μια
0: κύριε Ψωμά, επειδή πάμε για τους τίτλους και δεν θα το προλάβουμε, αυτό πότε ξεκινάει να εφαρμόζεται?
1: Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης. Η υπουργική απόφαση είναι σε διαβούλευση ως τις 20 του μηνός.
0: Οπότε να σας ενοχλήσουμε ξανά σε καμιά εβδομάδα,
1: ναι,
0: να μας πείτε και τα υπόλοιπα.
1: Ας ελπίσουμε τα έχω καλύτερα, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ψωμά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, να είστε καλά.

Προς το παρόν πάμε διακοπές στο Σαντροπέ, εκεί να χορέψουμε κάνα twist, να δυνατήσουμε, να μαυρίσουμε, όχι με φωτοβολταϊκά. Προσοχή βέβαια, θέλει αντιλιακό. Προχθές, ναι, έφυγε στα 87 του ο περίφημος Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγγέλα ήταν το όνομά του, αλλά ήταν από το Κάπρι και αυτό ήταν το καλλιτεχνικό του. Έχει κάνει πολλές τέτοιες χορευτικές επιτυχίες. Ήταν, λέει, από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης.

κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ να παρασύρουμε τους συναδέλφους που έχουν όλο αυτό το καιρό αναλάβει το θεάρεστο ενημερωτικό έργο, να τους βγάλουμε από αυτή την ατμόσφαιρα, να τους πάμε σε τέτοιο διακοπών. Όχι, λέει, δεν είναι σωστό. Έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε. Όχι, ήρθες εσύ με το αντιλιακό ακόμα πάνω και θα μας χαλάσει εδώ τη σειρά. Οπότε θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων όπως πρέπει και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα πληρότρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, 13 Ιουλίου. Πότε? Το 1975. Και εκεί έχουμε το περίφημο Live Aid. Αυτή ήταν μια τεράστια συναυλία που έγινε ταυτοχρόνως και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Από τη μία ήταν, το παρακολούθησαν λέει 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 150 χώρες. Στις 12 και ένα λεπτό, status quo, ξεκινούν το Live Aid που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του σταδίου Wembley του Λονδίνου και του JFK Stadium στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφρόκρεμα των Rockstar πήρε τότε μέρος σε αυτή την συναυλία. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Phil Collins έπαιξε στη μία, έφυγε με αεροπλάνο, ελικόπτερο, δεν ξέρω με τι, και πήγε και έπαιξε και στην άλλη. Γι' αυτό τον προτιμήσαμε, γιατί τι να πρωτοπαίξει από όλους αυτούς που συμμετείχαν τότε. McCartney, Phil Collins που ακούμε, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Lionel Richie, Led Zeppelin. Against the Lodge τραγουδάει ο Phil Collins, κόντρα στις πιθανότητες και τα λοιπά. Εδώ έχουμε εξελίξεις που κάποτε θα λέγαμε ναι ότι είναι ενάντια σε κάθε πιθανότητα, τώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ειδήσεις, όχι από αυτές που θεωρούνται καλές για τα στελέχη και τους οπαδούς του κόμματος. Για να μην σας κουράσω εγώ, να πάμε στον καλό μας συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει τι προέκυψε από αυτό το εκρηκτικό κλίμα. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και σε εσένα Αντρέα. Παρετήσεις λοιπόν μελών της πολιτικής γραμματείας, έκλειβε η έναρξη της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όσο είχε οριστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. 6 μέλη λοιπόν της πολιτικής γραμματείας, με ένα κείμενο που παρέδωσαν στην Κουμουνδούρου, δήλωσαν ουσιαστικά ότι αποχωρούν. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού, λένε. Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και στήριξαν με την ψήφο τους. 6 μέλη λοιπόν, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, η κυρία Σαπούνα,
0: η οποία έχει αναλάβει μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Δηλαδή αυτή
1: μέχρι την
0: είχε την ηγεσία μέχρι
1: νέου
0: τώρα.
1: Γραμματέα, νέου προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας, νέου γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Ναι.
1: Η οποία καλείται να εκλέξει νέο γραμματέα.
0: Που θα δούμε πόσα μέλη θα έχει μέχρι την Παρασκευή. Γιατί είχαμε και.
1: Να δούμε, λέω. Γιατί μάλλον η δεύτερη πληροφορία που έχω είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να υπάρξει μαζική έξοδος βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα παρέτηση αναξαρτοποίηση θα φανεί. Ο νέος γραμματέας λοιπόν που θα εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι του κόμματος, θα ορίσει η ημερομηνία εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο που έχει να κάνει ο γραμματέας εκ του κοινοβουλευτικού κανονισμού, άμα τη εκλογή του, είναι το πρώτο πράγμα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια θα ορίσει, όπως είπαμε, η ημερομηνία εκλογής νέου προέδρου. Όσοι βουλευτές θα παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα,
0: μάλιστα,
1: του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατά τις δικές μου πληροφορίες θα παραμείνει όσοι είναι, 9-10 όπως εκτιμούν πολλοί, θα παραμείνει μέχρι και την ημέρα προκήρυξης των εθνικών
0: εκλογών. Σε επίπεδο Προέδρου του κόμματος, που η διαδικασία δεν πρέπει να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή.
1: Το καταστατικό, σωστά το ρωτάς, το καταστατικό ορίζει για την εκλογή Προέδρου του κόμματος συνέδριο.
0: Αυτό
1: δεν προβλέπεται να γίνει μεσούντος του Θεούς, το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, και δεν νομίζω ότι θα γίνει πριν από τις εκλογές.
0: Γι' αυτό είπε και ο κύριος Παπάς μια συλλογική ηγεσία για να προχωρήσουμε, γιατί αυτό φαίνεται ως και αδύνατο να πραγματοποιηθεί.
1: Έχουμε
0: συνέδριο, εκλογή από τη βάση, έτσι δεν είναι πια το νέο σύστημα?
1: Σωστά το λες, αυτό φαίνεται ότι πάει να ληφθεί ως απόφαση. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί το ερχόμενο Σάββατο, σε 5 μέρες από σήμερα, σε μια νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία θα αποφασιστούν τα πάντα και κυρίως ο οδικός χάρτης του κόμματος μέχρι την ημερομηνία των εκλογών.
0: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πολιτικής γραμματείας?
1: Ουσιαστικά όχι, τυπικά ναι. Αλλά και η συμπλήρωση των μελών και της πολιτικής γραμματείας και όσων έχουν παραιτηθεί εκ της μελών Κεντρικής Επιτροπής,
0: ναι,
1: θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, όσο ορίζει το καταστατικό, θα αναπληρωθούν και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν ήδη παραιτηθεί. Μέχρι τότε όμως θα έχουμε τη συγκρότηση ενός νέου οργάνου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλή συνέχεια. Ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα μηνύματα σας, και λέω γρήγορη γιατί έχω αφήσει πάντα αυτό το σχεδιασμό, κάνουμε όταν είναι 2 ώρες μετά τις 6 το εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής, δεν είναι δικό μου, είναι δικό σας, γιατί σωρεύονται, ξέρετε, παρατηρήσεις, μηνύματα, απόψεις, σχόλια κτλ. Οπότε τα πηγαίνουμε εκεί. Ζητώ συγγνώμη από όσες και όσους έστειλαν πάρα πολύ πολύ νωρίς, όπως ο Γιάννης με το καλώς ήλθες, ο Στάθης που δεν έχει βάλει κάποιο μήνυμα αλλά συνδέθηκε με το Earth News Radio, η Ευδοξία με την ωραία της υποδοχή, ο Μιχάλης, ο Σπύρος, ο Σταύρος, Angel, το Angel Dustes, Dustless, μάλιστα. Είναι άγγελος ή αγγελική? Θα μου βάλεις ένα μικρό ονοματάκι μετά που θα τα διαβάσω όλα. Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, ο Πέτρος και τα λοιπά. Θα το πάμε λίγο μετά για να προλάβουμε να κάνουμε τώρα και τις δουλειές και τις συνεντεύξεις. Αυτό με την πολιτική γραμματεία δεν το είχαμε κανονίσει. Θα μου πεις ούτε αυτοί δεν το ξέρανε. Εντάξει. Και μπήκε και μας άλλαξε λίγο το χρονοδιάγραμμα, αλλά λέω σιγά σιγά να πηγαίνουμε σε μια μεγάλη αποκάλυψη. Το θέμα που θα συζητήσουμε το είχα κατά νου πριν φύγω, αλλά αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον μου όταν τη συνάντησα, ρε παιδιά, εκεί στον Κούταβο, στο Αργοστό. Λέω, όχι, πείτε μου, τρεις από τους πιο βασικούς θηρευτές, προσέξτε, του Λαγοκέφαλου. Τους είδα με τα μάτια μου, που είναι η Καρέτα Καρέτα. Είδα το Θανάση που έχει μαρκαρισμένο το νούμερο 10 πάνω στο καβούκι του, και 2 φίλες του, οι άλλες 2 ήταν θηλυκές. Τις αναγνωρίζεις και είναι και άνθρωποι εκεί που τις προσέχουν και τις παρακολουθούν και τις μαρκάρουν. Και είχα από πριν φύγω, πριν πάω να συναντήσω το Θανάση και τις φίλες του, λέω το Θανάση και τις φίλες του γιατί δεν ξέρω τα ονόματα των κοριτσιών. Δεν είναι ότι είναι ο Θανάση επειδή είναι αρσενικό, απλώς αυτόν είχα πρωτογνωρίσει πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, και είχα το δημοσίευμα, το έβγαλα εκείνη την ώρα που ήμουνα στη γέφυρα του Δεβοσέτου, και είδα αυτό, ότι οι παραλίες οτοκίας της Καρέτα Καρέτα δεν είναι, λέει, σε καθόλου καλή κατάσταση εξαιτίας πιανού του ανθρώπου, που μετά φωνάζει «Αχ, θα με δαγκώσει ο Λαγοκέφαλος» κτλ. Πάμε και σε ένα άλλο αγαπημένο είδος, τα δελφίνια. Σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή αυτός ο εξαιρετικός και πολύ συμπαθής Έλληνας τραγουδιστής, ο Γιάννης Καλατζής.
2: Καβάλα στο δελφίνι, τον κόσμο γύρισα.
0: Ποιητική αδεία, έτσι δεν τα καβαλάμε τα δελφίνια.
2: Ξεχάσω,
0: αν και άμα θέλουν αυτά, επειδή είναι παιχνιδιαρό τέτοια, μπορεί.

Τη δεκαετία του 60 ξεκίνησε ο Καλατζής, ήταν μέλος των Τρίο Μορένο, οι οποίοι έκαναν και μια απόπειρα, αυτό που λέμε διεθνούς καριέρας. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, έγινε γνωστό στην Ελλάδα, πέρασε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάποια στιγμή.

το Μιτσάκι έκανε πολύ δυνατό, δυνατή είσοδο, μην πω δυνατό μπάσιμο, στη λαϊκή κυρίως δισκογραφία, αλλά η δημοφιλία του τον έφερε και σε άλλους συνθέτες, όπως ο Λοΐζος, να, καλή ώρα, Σταύρος Κουγιουτζής, Κατσαρός, Πλέσας, Σπανός...

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι το άρθρο το είχα κρατήσει έτσι κι αλλιώς, ήξερα όμως ότι θα φύγω για διακοπές. Όταν πήγα και συνάντησα τους εκπροσώπους της Καρέτα Καρέτα εκεί στο Αργοστόλι, αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον μου. Διάβασα και κάτι πάλι από αυτές, ξέρετε, τις τρομολαγνικές ειδήσεις. Α, και μένα με δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος. Α, και μένα, όπως σας είχα πει πριν φύγω για διακοπές, και μένα εδώ στο Φανάρι στην Αγία Παρασκευή, δύο λαγοκέφαλοι να φανταστείτε. Αν και στο δρόμο, ιδιαίτερα όταν οδηγείς δίκυκλο, τους κουφιοκέφαλους πρέπει να προσέχεις, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αρκεί να μην είσαι εσύ, για να μην βλέπουμε μόνο σ' άλλους το κακό. Όταν λοιπόν είδα το Αθανάση και τις άλλες δύο ωραίες αυτές χελώνες, θυμήθηκα ότι το είδος αυτό, το υπέροχο, η Καρέτα Καρέτα, ίσως αν γίνει δημοφιλές σε σχέση με το τι είναι θηρευτής του λαγοκέφαλου, και εμείς, αυτό το κορυφαίο θηλαστικό άνθρωπος, προσέξουμε λίγο παραπάνω τη συμπεριφορά μας. Διαβάζοντας λοιπόν για το σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παραλίες Οτοκίας, γιατί αν δεν μπορέσουν να βγουν να γεννήσουν, να κάνουν τα αυγά τους, να κάνουν τα χελωνάκια, μετά δεν θα έχουμε. Και δεν είναι θέμα folklore, είναι θέμα φυσικής ισορροπίας. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Άρη Τσίρογλου, που είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων Δυτικής Πελοποννήσου του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, Αρχέλων, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την έκθεση που νομίζω έγινε σε συνεργασία με το WWF Ελλάς. Κύριε Τσίρογλου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και για τη δουλειά που κάνετε, να σας πω την αμαρτία μου.
1: Δηλαδή,
0: η δουλειά που κάνουν σύλλογοι και οργανώσεις σαν τη δικιά σας, δεν νομίζω ότι, παρόλο που λέμε «Α, μπράβο» και τέτοιο, ίσως δεν εκτιμούμε το μέγεθος της προσφοράς αυτών των συλλόγων. Μόνο να μου πείτε γιατί το Αρχέλων το γράφεται με ένα λάμδα στο σύλλογο, ενώ έψαξα εγώ και βρήκα ότι ήταν μια αρχαία χελώνα. Βέβαια ήταν περίεργη αυτή, δεν είχε ακριβώς καβούκι. Πρέπει να είναι ο πρώτος πρόγονος των χελωνών. Δύο τόνους, δύο κόμμα κάτι. Εντυπωσιακό πλάσμα. Αυτή μας χρειαζόταν, έτσι που έχουμε γίνει εμείς. Την είδαμε δύο, αλλά δεν έχει σημασία. Ένα λάμδα, δύο λάμδα. Η έρευνα που έγινε έδειξε ότι συνεχίζουμε να καταπατούμε περιοχές που είναι και επίσημα έτσι οριοθετημένες ως χώροι οτοκίας της Καρέτα Καρέτα.
1: Πράγματι, αυτή η δράση, η οποία καταρχάς πραγματοποιήθηκε τώρα το 2024 και το 2025 σε πολλά χιλιόμετρα παραλίων, έδειξε όντως κάποια ανησυχητικά προβλήματα σε σχέση με την τουριστική χρήση των παραλίων και κάποιους πιεστικούς παράγοντες που μπορεί πράγματι, όπως είπατε, να αποθαρρύνουν τις Καρέτα-Καρέτα από το να κάνουν τις φωλιές τους. Για παράδειγμα, πολλά επίπλα θαλάσσης στις παραλίες, φωτορύπανση, έντονη ανθρώπινη παρουσία τις βραδινές ώρες είναι κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφηκαν. Ένα από τα θετικά βέβαια είναι ότι οι παραλίες που είχαν, οι παραλίες στην Ατούρα ήταν σε μια κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά γενικότερα ήταν δεν ήταν και καλύτερη.
0: Εγώ διάβασα ότι πραγματικά ιδανική, ας πούμε, για οτοκία, παραλίες ιδανικές για οτοκία, είναι το 12% από αυτές. Μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό. Ναι, το ιδανικό είναι σίγουρα κάτι δύσκολο να το πετύχουμε και σίγουρα όχι χωρίς την προσπάθεια και τη βοήθεια του κόσμου. Δηλαδή, εμείς αυτό παρατηρούμε, ότι παρότι η θάλασσα χελώνα είναι ένα εμβληματικό είδος για την χώρα μας, πολλοί από εμάς ακόμα δεν γνωρίζουμε ακόμα και ότι σε ποιες παραλίες γεννάει, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ενοχλήσουμε το είδος.
0: Αυτές οι παραλίες δεν έχουν κάποια σήμανση, κύριε Τσίρογλου?
1: Πολλές έχουν, αλλά μπορεί να μην έχουν ακόμα, ή μπορεί να μην έχουν ξεκάθαρη σήμανση του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι είναι κάποιες ιδανικές πρακτικές για να μην ενοχλήσουμε καλά συγχρόνια και άλλα προστατευόμενα είδη που μπορεί να βρίσκονται συγκεκριμένους βιοτόπους.
0: Μάλιστα. Μια ερώτηση εμβόλυμη, γιατί ήρθε τώρα ένα μήνυμα που είναι όμως σχετικό. Αν ισχύει, λέει, αυτό που ακούγεται στο Λαγανά, ότι από εκεί που νομίζω έχει ένα μέρος της παραλίας είναι ο Τοκίας, δεν είναι της Καρέτα-Καρέτα, τουλάχιστον κάποτε που είχα πάει εγώ έτσι είχα δει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αν θα φύγει, λέει, από εκεί ο Αρχέλων ή δεν είναι ευκρινής η διατύπωση, αν εσείς ασχολείστε εκεί και κάνετε πράγματα ως Αρχέλων, αν θα φύγετε από την περιοχή αυτή ή εξακολουθείτε να την έχετε υπό την υποψία σας, που λέγε κάποτε και ο ποιος το λέγε, ένας Έλληνας το οποίος είναι.
1: Ναι, όχι, ο Αρχέλων να πραγματοποιεί δράσεις προστασίας και καταγραφής των φωλιών και των νεώσεων σε όλη την παρέλεια του Λαγανά, σε όλο τον κόλπο του Λαγανά. Ο κόλπος του Λαγανά, σε συνδυασμό και με τον κυπαρισιακό κόλπο που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φωλιών καρέτα-καρέτα όλης της Μεσογείου, περίπου το 50%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικές για το είδος. Οπότε ναι, η παρουσία μας εκεί, σίγουρα και ότι ο Αρχέλων δραστηριοποιείται εκεί σχεδόν πάνω από 40 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό για το είδος.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολο να βγάλεις άδεια για να βάλεις ξαπλώστρες και ομπρέλες σε μια παραλία που αυτές έχουν, πώς έχουμε ας πούμε τη γαλάζια σημαία ή τις περιοχές Natura, αυτές έχουν πιστοποιηθεί κάποιες παραλίες, δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί εκ του νόμου στην ανθρώπινη δραστηριότητα ή εναπόκειται στην καλή θέληση, ας πούμε, των ανθρώπων?
1: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι σε περιοχές Natura και άλλες προστατευόμενες περιοχές για όσους επιθυμούν να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να βάζουν εξαπλώστρες, ναι, επιχειρήσεις δηλαδή, που προβλέπει στην ουσία το να αφήνει αρκετό χώρο για τις καρέτα-καρέτα. Και αν γίνεται κάπως έτσι με μια περιορισμένη χρήση, ώστε να μην χρησιμοποιείται όλος ο χώρος της παραλίας και να υπάρχει και διαθέσιμος.
0: Από ό,τι βλέπω όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ τα όρια για τις ομπρέλες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, είναι μέχρι ένα σημείο, επεκτείνονται αυτά. Αυτό δεν γίνεται μόνο στις παραλίες με την καρέτα-καρέτα, αλλά εκεί έχει άλλη, πώς να το πω, άλλη επίπτωση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό ένα πρόβλημα, με το ότι μπορεί να μην χωρέσει κανείς χωρίς να μην μπορέσει να πάει σε επιχείρηση που να έχει ομπρέλα. Ναι.
0: Και τώρα αυτά τα αποτελέσματα, πέρα από το ότι χτυπάνε ένα καμπανάκι, έχουν κάποια, δηλαδή υπάρχει μια ενημέρωση των τοπικών αρχών, είναι θέμα εθελοντών και συλλόγων των περιοχών, πώς δουλεύει? Δηλαδή πάω εγώ τώρα σε μια παραλία που βλέπω ότι, γιατί πολλές φορές έχουν σήμανση και οι φωλιές, έχω δει
1: που
0: βάζουν γύρω γύρω για να το βλέπεις και εσύ, μπας και πατήσεις μέσα, ξέρω εγώ. Και πάρω εγώ, όχι μόνο επιχείρημα, και εγώ ιδιώτης, και βάλω και την ξαπλώστρα μου γιατί έτσι μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση? Υπάρχει μια διαδικασία και με βλέπει, ας πούμε, κάποιος? Τι μπορεί να γίνει?
1: Κοίταξε, εμάς το σύνθημά μας είναι ότι καταρχάς ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τις χελώνες, και σίγουρα δεν στηρίζουμε το να υπάρχουν μόνο χελώνες και όχι άνθρωπος. Οπότε πολύ ευχαριστώ, ή το ανάποδο φυσικά. Οπότε πολύ ευχαριστώ όποιο θέλει να βάλει την ομπρέλα του την παραλία, φυσικά αποφεύγοντας τις προστατευόμενες φωλιές που είναι και σηματοδοτημένες. Αρκεί να μην αφήνονται εκεί το βράδυ, ώστε να μπορεί μετά, επειδή το βράδυ βγαίνουν οι θηλυκές χελώνες για να κάνουν τις φωλιές τους, να μην αποτελούν τα έπιπλά μας εμπόδια για εκείνες, και να μπορέσουν να κάνουν ανενόχλητες τις φωλιές.
0: Άρα
1: και
0: δεν υπάρχει μια διαδικασία, ας πούμε, σε εισαγωγικά καταγγελίας, αν δούμε ότι κάπου, ρε παιδί μου, το παρακάνουν, τέλος πάντων?
1: Όχι. Από όσο γνωρίζω, δεν είναι ακόμα τόσο ξεκάθαρο αυτό, ναι.
0: Οπότε πριν σας ευχαριστήσω, είναι όντως θηρευτής του λαγοκέφαλου η καρέτα-καρέτα? Ή το λέμε έτσι για να αρχίσουμε να τις βλέπουμε με συμπάθεια?
1: Ναι, πράγματι έχει καταγραφεί κάποια περιστατικά θήρευση λαγοκέφαλου από χελώνας. Βέβαια, οι επιστήμονες που το κατέγραψαν αυτό επισημαίνουν και ότι φυσικά δεν αρκεί και η καρέτα από μόνη της για να μειώσει τον πληθυσμό. Οπότε
0: να μην τα αφήσουμε πάνω της, αλλά όσο περισσότερες, γιατί νομίζω, επειδή έχουν πολύ δυνατό ράμφος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και έχουν και κάποια αντοχή, νομίζω, σε αυτή την τετραδοτοξίνη, πώς τη λένε, που κουβαλάει ο λαγοκέφαλος. Για κάποιο λόγο αυτές μπορούν να τον δαγκώσουν και αυτά, και να μην έχουν επιπτώσεις.
1: Πράγματι έτσι φαίνεται, όπως έχουν αντοχή και στις τσούχτρες φαίνεται, έχουν αντοχή και στο λαχοκέφαλο. Mm-hmm. Και σίγουρα έτσι φαίνεται και το σημαντικός οικολογικός ρόλος της χελώνας, δηλαδή για τις θάλασσές μας.
0: Μάλιστα. Επειδή ζούμε λοιπόν σε μια εποχή επικοινωνίας και μαζών που ακολουθούμε έτσι διαφημιστικά τέτοια, βάλτε και στις παραλίες μαζί με την καρέτα να φάμε το λαχοκέφαλο, γιατί έτσι μπορεί, ξέρετε, να συγκινηθούμε όλοι εμείς που τα λέμε τώρα έτσι αυτά και να έρθουμε και θελοντές στον Αρχέλωνα και να κάνουμε και διάφορα πραγματάκια. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ναι, χρειάζεται, αλλά είναι ένα τόσο σημαντικό πλάσμα για όλη την οικονομία της θαλάσσιας ζωής η καρέτα-καρέτα, που ας κάνουμε και δύο επικοινωνιακά τρίκ υπέρ της. Δεν πειράζει, δεν πρόκειται να. Ίσα-ίσα για καλό θα είναι. Εδώ με τα υπερβολικά δίχτυα, με όλα αυτά που πετάμε, με τις παραλίες Οτοκίας, την έχουμε στριμώξει την καημένη. Άμα τη δούμε σαν σύμμαχο, καλό θα τις κάνει. Και σε αυτήν και σε εμάς βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίρογλου, και καλή συνέχεια στο έργο το δικό σας και φυσικά και του Συλλόγου. Ο Αρχέλων να κάνει την ωραία δουλειά που κάνει.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ επίσης. Καλή συνέχεια και σε
0: εσάς. Γεια σας. Γεια σου και εσύ Μαρία, γεια σου και εσύ Άρη, γεια σου και εσύ Αντώνη, γεια σου και... Λοιπόν, και άλλα. Μιχάλης, Γιώργος, Νικόλαος, Θανάσης, Τζον, Βάλβη, συγγνώμη, δεν το είδα καλά το άλογο. Λόγω απόστασης, Νίκος, Ανδρέας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε έτσι στην ουσία και με Bonnie Tyler. Ήταν στιγμή όταν τραγούδησε εδώ με τους δικούς μας και με τη Σοφία Αρβανίτη. Οπότε πάμε με Bonnie Tyler να κλείσουμε τη διαδρομή και θα επιστρέψουμε αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων με σας. Και τραγούδι του Ρακιντζή επίσης, έτσι. Έφερε και τον Ιαν Γκίλαν, ο Ρακιντζής, έφερε και την Bonnie Tyler. Είχε κάνει δουλειά, αξιοπρόσεκτη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναύσης πλοίας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διαλεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτιου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες επί σύνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του 70χρονου ζήτησε συγγνώμη αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμού στο οποίο ενεπλάκησαν στελέχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων στην πόλη Μπίντενφορντ του Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο στένο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, στενείς τοπικές βροχές στη Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία, βόρεια ανεμοί που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com. Earth News Radio 105,8.
1: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

άλτρο σέντρο, πηγαίνω στο Μαρκανέ, φτάνω στο Κουέτο, πηγαίνω στο Μαγιαρί. Ξεκίνησαν η Χουανίκα, η Χουανίτα και ο Τσαν Τσαν, ξεκίνησαν μια ωραία διαδρομή έρωτα και πάθους, και χτίζοντας εκεί με την άμμο, προσπαθώντας να χτίσουν μια ωραία καλύβα στην παραλία, φούντωσε ο ερωτάς του και αυτό έγινε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου δηλαδή, όπως σήμερα το 2003, έφυγε από τη ζωή ο Μάξιμο Φρανσίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός Τέλες. Ο περίφημος Κομπάι Σεγκούντο. Κομπάι είναι το χαϊδευτικό του κομπάντρε, του σύντροφε, φίλε, αδερφέ, μπάρμπα, το χρησιμοποιούν και έτσι αυτό. Σεγκούντο γιατί έκανε πάντα τις διφωνίες στα συγκροτήματα και έπαιζε και τις δεύτερες φωνές στην κιθάρα του.

έπαιζε διάφορα όργανα, έπαιζε και κλαρινέτο στη δημοτική μπάντα εκεί στη Χαβάνα, έπαιζε κιθάρα, έπαιζε τρες που είναι η κουβανέζικη κιθάρα, και κάποια στιγμή πήρε αυτή την χαβανέζικη και την έκανε 7 χορδί, πρόσθεσε άλλη μια χορδή για να έχουν μεγαλύτερη πληρότητα οι συγχορδίες, τα ακομπανιαμέντα που λέμε. Έτσι συνδύασε την ισπανική κιθάρα, αυτή που ξέρουμε εμείς που λέμε κλασική. Τι κιθάρα πήρες? Μια κλασική, όχι ακουστική κτλ. Που έχει δηλαδή τις νάιλον χορδές. Την ισπανική που είναι η πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο, με την κουβανέζικη, και έφτιαξε ένα δικό του συνδυασμό. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου τη Βίβια Νικολοπούλου, που είχαμε να τη δούμε πολλά τέρμινα πριν, ενώ πριν τις διακοπές. Η Δέσποινα Σαρκύρη όμως παραμένει ακάματη στο τηλεφωνικό κέντρο, ακάματη επιδίω στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, υποστήριξη και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, η Βούλα Κουλισοπούλου. Καθαρισμός καταστρωμάτων, γενικές εργασίες και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου.

Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, υπό 8 και 49 πάνω κάτω. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, το απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8, σε δύο ώρη έκδοση για αυτή και την άλλη εβδομάδα. Πάνω που θα το συνηθίσουν, τουλάχιστον να πάει λίγο ακόμα, μην πάει στράφη η προσπάθεια. Θα είμαστε λοιπόν μαζί, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας και μετά θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα που είναι το εισαγωγικό σημείο.

Μπερδευτούμε. Αν όμως είστε στο Facebook και θέλετε μέσω Messenger να στείλετε μήνυμα, μην αλλάζετε τώρα εφαρμογές, πλατφόρμες και όλα τα σχετικά. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, όπως και ο τίτλος της, που είχαμε φοβερή έμπνευση και πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες, και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν σε αυτή την πρώτη τη σημαντική δουλειά. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι μας κυβερνάει ένα κόμμα που χρωστάει τώρα αυτά τα εκατομμύρια, είναι 500, Κώστα μου, είναι παραπάνω παρακάτω. Αυτό δεν είναι, λέει, ούτε ισονομία ούτε ισοπολιτεία. Εντάξει, όχι δεν ξέχασα, δεν θα το έλεγα, το λέμε κάθε μέρα, αλλά αφού το έγραψες, καλώς τον, πάρ' τον ξύλο και δώσ' τον, η Πέπη που μας άφησες μόνα το, όχι μόνα. 700 εξαιρετικοί συνάδελφοι και συναδέλφισες εδώ στο Earth News Radio 105,8 σας ενημερώνουν, σας ψυχαγωγούν, όχι και μόνους. Πιστεύω να πέρασε καλά, γράφει η Πέπη. Δυστυχώς πέρασα πολύ καλά, Πέπη. Αυτό είπατε ένα θέμα με τις διακοπές. Δεν περνάς καλά, λες, ρε, κρίμα, πήγανε στράφη, αλλά γυρίζεις άνετα. Περνάς καλά και λες τώρα γιατί. Γιατί τώρα, αφού είναι καλά, να μην πάει λίγο παραπάνω. Θα γλιτώνατε κι εσείς. Αλλά είναι εδώ, έχουμε και υποχρεώσεις. Καλή εβδομάδα, ο Τζον, κύριε Παπασταματίου. Μας αναφέρουν ότι το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς έχει κολλήσει μια στιγμή, γιατί έχει κολλήσει εδώ και ο ήχος, λόγω συστημικού προβλήματος εδώ και πάνω από μια εβδομάδα. Θα το δούμε, Γιάννη, από την όμορφη Χαλκίδα, όπως το υπογράφεις. Θα διαφυβάσω στη Βούλα την παρέμβασή σου και θα το κοιτάξουμε, ενδεχομένως και αύριο να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Κάτσε να πάμε τώρα στο Viber, γιατί οι οθόνες έχουν γεμίσει. Τι λέει ο Γιάννης? Σαν σήμερα 1942 γεννήθηκε Roger McQueen των Birds, που νομίζω κάπως θα το καλύψουμε αυτό. 64, οι Animals κατακτούν την κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου με το The House of the Rising Sun. Σωστό. Καλά, σωστά είναι όλα. Θέλω να πω ότι και αυτό μάλλον θα το βολέψουμε. 1985, για το Live Aid, την περίφημη αυτή η διπλή συναυλία, παίξαμε κιόλας. Οι Duran Duran το 85 γίνονται οι πρώτοι καλλιτέχνες που γίνουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με τραγούδι από ταινία του James Bond. Α, το View to a Kill ήταν. Κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100. Ωραία. Άμα βάλεις Kill μέσα, η επιτυχία, άμα βάλεις αγάπη, όχι, θα μου πεις, εντάξει, μην είσαι τώρα υπερβολικός και τα τραγούδια με αγάπη και αυτά. Αγαπητή Ευδοξία, με το ωραίο και ελπιδοφόρο όνομα, ζούμε τώρα και προεκλογική περίοδο, μην πείτε όχι, δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως, αλλά μην πείτε τώρα κάθε μέρα 2,5 με 3 δημοσκοπήσεις δεν είναι προεκλογική περίοδος, κάτι δίνει η κυβέρνηση, κάτι παίρνει η αντιπολίτευση, κάτι αυτό, ζούμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το προήμιό της δηλαδή. Ο Μιχάλης, μια στιγμή. Α, καλή εβδομάδα, όλα καλά εύχεται σε μένα και σε εσάς. Ο Σπύρος, νέο τραγούδι από Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά, που περιγράφει τέλεια την παρακμή μας και αναφέρεται στα νότια προάστια, νομίζω είναι ο δισκός ή είναι το τραγούδι, Σπύρο, για κάνε μου τη διευκρίνηση, γιατί νομίζω έχει και ένα άλλο, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Τι λέει ο Σταύρος? Σας ευχαριστώ για τον τρόπο ενημέρωση και λόγο που εκφράζεται, σταθερή παρέα και ενημέρωσή μου. Εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο, όχι εσύ. Καλώς επανήλθατε, εύχομαι να περάσατε όμορφα και να ξεκουραστήκατε. Ο Σταύρος από την Ηλιούπολη. Τι είναι, βροχούλες είναι και ψαράκια? Δεν πιστεύω, δεν έχει βρέξει ακόμα. Επηρεάστηκες από το Have You Ever Seen The Rain που βάλαμε, την Bonnie Tyler, ή αυτό είναι γενικός? Ο Γιάννης, καλό απόγευμα, με υγεία το Σάββατο, σας περιμένουμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδία, στο πανηγύρι μας. Για να δούμε, βρε Γιάννη, θα αξιωθούμε. Ο Πέτρος, είσαι ο πιο κατάλληλος, λέει, για αυτό το θέμα και τα πάνελ, μακάρι να ασχοληθεί στο μέλλον με αυτό το θέμα. Για να δούμε, γιατί το έχει γράψει από πάνω. Τα πάνελ που βάζουν στις ταράτσες για ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσες, λέει, αλλά δεν το έκανες. Κρίμα. Θα το δούμε και αυτό με τις εγκαταστάσεις. Άλλωστε κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως η ΔΕΗ αρχίζουν και προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά θέλω να πω, μπαίνουν δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Κάτι

Ολυμπιακός Κυκλάδων ο Αλέξανδρος και αυτή η χελώνα κινδυνεύει. Έχει μια φωτογραφία. Αυτή είναι αλή, δεν είναι καρέτα-καρέτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ειδικός να τις ξεχωρίσω. Ο Άλεξ. Άκουσα, λέει, από ντόπιους ότι η προστασία στο Λαγανά θα έρθει και θα χτιστούν όλα όπως θέλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, εγώ γι' αυτό ρώτησα και το καλεσμένο μας πριν από τον Αρχέλωνα και είπε ότι δεν έχει κάποια πληροφορία για άρση της προστασίας. Ο κύριος Άρης Τσίρογλου, που μιλήσαμε πριν, ο υπεύθυνος προγραμμάτων Δυτικής Πελοποννήσου του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. Κατερίνα, είμαι και εγώ εδώ, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, αγαπητή Κατερίνα. Πάμε παρακάτω. Μάρθα, καλά, θα αφήσουμε αν μπορέσουμε και κάτι για μετά τους τίτλους. Καλώς όρισες, μας έλειψες πολύ. Κασίγενής μου θα είναι η Μάρθα, ευχαριστώ Μάρθα μου. Πέρασε ωραία στην άδειά σου, ναι, όπως προείπα, πολύ ωραία. Αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο θέμα. Ο Νίκος από Κατερίνη, σαν σήμερα... Πίνω και πάλι καφέ στην αυλή μου και σας ακούω. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ Νίκο. Ο Φίλιππος, πιστεύω, λέει, να πήγες με τη μηχανή διακοπές. Όχι, δεν πήγα με τη μηχανή. Για να μπαίνει φουριόζα η Δέσποινα θα έχουμε από το τηλεφωνικό κέντρο. Σωστό. Α, ναι, θα έχω να διαβάσω κι άλλα. Περίμενε. Όχι, δεν πήγα. Πήγαμε με τη μία συγκάτοικό μου και με την άλλη συγκάτοικό μου και έτσι τρεις, δεν μπορούσαμε να πάμε τρικάβαλο, πήγαμε με το αυτοκίνητο, τη μηχανή την έβγαλα βόλτα με το που γύρισα, τώρα θα είναι μαζί στην καθημερινότητα με τη δουλειά, δεν πήγαμε τη μηχανή. Αχ, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γιώργος από Ξάνθη, χαιρετισμούς. Το άλλο δεν το διαβάζω, είναι πολύ γενναιόδωρο και δεν κάνει να δικήσουμε τους άλλους. Και ο Παναγιώτης από Κομωτινή, που δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής. 150 χώρες, λέει, ή 150 ευρώ χώρες. Δεν το... Αν κάποιος ή κάποια που ακούει καταλαβαίνει αυτό το δίλημα, ίσως η Δέσποινα έχει κάποια... Όχι ευρώ. Το έψιλον τι είναι? 150 έψιλον σκέτο χώρες. Χώρες. Το τι είναι? Είναι ή αγγλικό? Είναι ναι, ηλεκτρικές. Σου το είπε. Αλλά δεν το είπες και εσύ. Ρε Παναγιώτη, δώσε μας και δύο διευκρινήσεις. Θα πάω σε έναν άνθρωπο μετρίας νοημοσύνης. Άμα ξαναπάρει, γιατί πού να καταλάβω εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής Παναγιώτης. Έτσι, μην πυροβολείτε ούτε το σερίφι, ούτε τον άνθρωπο στο μικρόφωνο, ούτε τον Παναγιώτη βέβαια. Μην πυροβολείτε γενικώς. Κι άλλη μια θερμή παράκληση. Τα οπαδικά, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, που είναι, ρε παιδί μου, μέσα, είναι μέρος του, προσπαθήστε όσο μπορείτε σε σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας. Διάβαζα ανάρτηση τώρα, λέει, δημάρχου για τον 20χρονο που σκότωσαν οι αστυνομικοί στο Άργος, να υπερασπιστεί, λέει, τους αστυνομικούς. Η άλλη ανάρτηση να υπερασπιστούν τον 20χρονο. Το ζήτημα δεν είναι, παιδιά, να διαλέξουμε μια ομάδα και να δούμε τη μία ή την άλλη. Δηλαδή, τους αστυνομικούς που κάνουν, δεν φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι το λειτουργήμα τους. Τους τιμούμε και τους υποστηρίζουμε όταν υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα. Και όταν οι αντιξιότητες που αντιμετωπίζουν τους βάζουν σε κίνδυνο, και είμαστε μαζί τους και τους στηρίζουμε. Όταν όμως ο άλλος ανεβαίνει σε μια μάντρα και ρίχνεις, δεν μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά της αστυνομίας. Δηλαδή, αυτό το είμαι με αυτή την ομάδα, είμαι με την άλλη, είμαι με τον 20χρονο. Με τον 20χρονο είμαστε όλοι, ενώ σε σχέση με το ότι δεν θέλουμε να χάσει τη ζωή του. Τώρα τράκαρε, λέει, εμβόλυστα. Ναι, αλλά δεν σκοτώνουμε επειδή μας εμβόλυσε το περιπολικό. Και δεν... είναι άλλο να έχει γυρίσει με ένα όπλο να μας σημαδεύει τι να κάνουμε, ρίξαμε κι εμείς. Και άλλο ανεβαίνει μια ταράτσα και ρίχνουμε, λέει, για εκφοβισμό. Αν ρίχνεις για εκφοβισμό και πετυχαίνεις τον άλλο στο κεφάλι, όχι αστυνομικός δεν κάνεις, ούτε για να πέσεις με αεροβόλο δεν κάνεις. Δεν είναι δηλαδή σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν λοιπόν λέμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, δεν είμαστε κατά της αστυνομίας.
αυτό το ότι πρέπει να είναι το ένα ή το άλλο άσπρο μαύρο. Είμαστε με τη ζωή των ανθρώπων και αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο και τα λοιπά, να πάρουν αυτό που ο νόμος προβλέπει και τους αναλογεί. Να τον πιάσετε, να τον βάλετε μέσα, δεν επαμίζω, α παιδί μου δεν πειράζει. Αλλά όχι τώρα έριξες στο κεφάλι του αλλού, έριχνα λέει στον αέρα για πυροβολισμό. Εντάξει, έχουμε ρίξει και εμείς 5 βολές στο στρατό, 10-15. Έχουμε μια αίσθηση δηλαδή και με το περίστροφο τι γίνεται και με τα στρατιωτικά όπλα. Δεν είναι, αλλά όχι αναρτήσεις οπαδικού τύπου, γιατί δε η μεν, που το παιδί, η δε, που η καημένη αστυνομία. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Καθένας και καθεμία από εμάς πρέπει να υπηρετεί το ρόλο του και το ρόλο της στο πλαίσιο αυτού του ρόλου. Είναι τόσο απλό. Και μετά να είμαστε ό,τι ομάδα θέλουμε. Στο Μουντιάλ, όπα ρε Γαλλία, πάνω τους Αργεντινή. Αλλά και αυτό όχι να μας χωρίζει να σκοτωνόμαστε. Γιατί έχετε δει και τα οπαδικά τι άλοθη είναι για διάφορους τύπους να βάζουν και αυτοί γκαζάκια, να παίζουν με διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον Έρικ Κλάπτον, αλλά ήταν αυτή η συνάφεια του τραγουδίου που με οδήγησε. Διότι όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα και ο Γιάννης, το 1974 ο Έρικ Κλάπτον κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή, το I Shot the Sheriff. Το είχε πρωτοηχογραφήσει Απρίλιο του 1973 ο Bob Marley. Μετά είχε πάρα πολλές εκδοχές. Αυτή του Κλάπτον θεωρείται από τις πιο επιτυχημένη εμπορικά. Έχει φτάσει στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Δηλαδή ακόμη στο τραγούδι να ακούσετε πυροβόλησε λέει το Σερίφι, αλλά δεν έριξα στο βοηθό. Εντάξει τότε, εντάξει. Ωραία, πλησιάζοντας προς τους τίτλους, κοιτάμε εδώ και την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται και να σας πω ότι στο επόμενο ημιωρό, πέρα από τα αθλητικά μας, γιατί τώρα έχουν αρχίσει οι μπάλες, τα φιλικά των ομάδων, έχουν γίνει μεταγραφές, πέρα δηλαδή από το Μουντιάλ που είναι ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής στο χώρο του ποδοσφαίρου, έχουμε σε όλα τα εσωτερικά μέτωπα και κάποιες κινήσεις στο μπάσκετ πολύ εντυπωσιακές. Όχι όμως από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που κάνανε φοβερές μεταγραφές ή και ΑΕΚ που ανεβάζει επίπεδο. Βλέπουμε κινήσεις από Βορρά που θα είναι μεγάλες εκπλήξεις, παιδιά. Θα έχουμε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Αλλά έχουμε και τα άλλα τις μπάλες μας, οπότε εκτός από τη στήλη των αθλητικών να υποδεχτούμε και τον Επιτρόπου. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μάλιστα στην ανάρτηση στο Facebook υπογράμμισα ότι ο καλεσμένος μας δεν είναι γιατρός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το θέμα μας αφορά την χαρτογράφηση των επιπτώσεων της υπέρτασης. Σιωπηλός δολοφόνος θεωρείται αυτή, ακόμα εξελικές που δεν το περιμένεις. Αλλά για αυτό το θέμα δεν θα μιλήσουμε με κάποιο διακεκριμένο καθηγητή ιατρικής και τα λοιπά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηλεοντιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις πώς θα μας πει για την υπέρταση. Εντάξει, δεν θα μας πει ακριβώς για την υπέρταση, αλλά το Αριστοτέλειο έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σύμπραξη σε ένα δρόμενο, σε ένα σχέδιο, σε ένα, να το πω, project, να το καταλάβουμε όλοι και όλες καλύτερα δυστυχώς, που αφορά, όχι άμα το πω έτσι θα χαλάσει η έκπληξη, δεν θα πω τι ακριβώς αφορά, αλλά είναι μια καινοτόμο συμμετοχή ελληνικού εργαστηρίου, πανεπιστημίου και επιστημόνων σε ένα θέμα που μπορεί να λύσει πραγματικά τα χέρια πάρα πολλών γιατρών.

για να κοιτάζω αν ο Γιώργος Τσούκαλος είναι σε πλήρη ετοιμότητα να πει τους τίτλους των ειδήσεων, παρά λίγο να χάσω τα δικά σας μηνύματα, γιατί μετά θα στριμωχτούμε και θα λέω αχ, με συγχωρείτε, δεν τα πρόλαβα. Ο Δημήτριος διάβασα, λέει, σε άρθρο της εφημερίδας των συντακτών ότι η συλλήψη για τη Μαρφίν στηρίζεται σε ένα απλό mail ανώνυμο. Κοίταξε να δεις, ο κύριος Χρυσοχοΐδης διαψεύδει ότι στηρίζονται εκεί. Βέβαια αυτό έχει δημοσιευθεί σε όλα τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης και δεν είχε διαψευστεί μέχρι τώρα. Εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια να βρεθεί η προέλευση, ρε παιδί μου, του email, με τις δυνατότητες που έχουμε πια τις ηλεκτρονικές. Γι' αυτό σας έλεγα όταν ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα το τεκμήριο αθωότητας, πώς το είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο νομικό μας πολιτισμό, και έχει δίκιο γιατί είναι και νομικός ο κύριος Μαρινάκης, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Το είπε για τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν έχει, λέει, καταδικαστεί κτλ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι, δεν ισχύει μόνο για έναν, δεν ισχύει για τον Τζούκαλο, για τον Παπασταματίου, ισχύει για όλους. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Ο Θεόδωρος, από Κόκλα Μεσσηνία, σας ακούμε και απολαμβάνουμε. Είστε γενναιόδοροι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

μέλησα να σας πω πριν τους τίτλους ότι το τραγούδι που ακούσαμε ήταν των Supreme στο Come See About Me, και μια τέτοια μέρα το 1964 είχαν μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν. Πήγε καλά, κυκλοφόρησε Οκτώβριο βέβαια του ίδιου χρόνου, αλλά έφτασε μέχρι την πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου του 1968, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες βρέθηκε το άλμπουμ των Simon & Garfunkel με τίτλο Bookends. Απρίλιο είχε κυκλοφορήσει, μέσα σε Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, ούτε 3 μήνες έφτασε στην πρώτη θέση. Είχε μέσα και το Mrs. Robinson που ακούμε. Τηλεφώνησε ένας φίλος μας από την Πάτρα, ο Λεωνίδας, που έχει υπηρετήσει στην αστυνομία πόλεων, όπως τη λέγαμε, και μας δίνει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Ο Λεωνίδας μας είπε λοιπόν ότι στη σχολή διδαχθήκαμε ότι οι πυροβολισμοί προς εκφοβισμό γίνονται υπογωνία 45 μοιρών χειρό

0: Λίγο δεν είναι το 45, Λεωνίδα. Μήπως είναι 90. Θέλω να πω να είναι προς τα πάνω το χέρι, γιατί ένα όπλο κλωτσάει, κάνει και τα λοιπά. Δεν ξέρω, για να το λες βέβαια εσύ. Ο Μουράτης μπήκε στο Viber, δεν ξέρω αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα ή απλώς για να έχει κάνει την είσοδο, γιατί βλέπω εδώ την απάντηση νομίζω που στέλνει πάντα το πρόγραμμα Earth News Radio, αλλά μήνυμα δεν περιέχει σύνδεσή του με το Viber. Σας έλεγα νωρίτερα ότι το Μουντιάλ, καλά τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, αλλά έχουν αρχίσει τα φιλικά, προχωράνε τα μεταγραφικά, ποδόσφαιρο και κυρίως το ποδόσφαιρο. Έχω δει και κάποια παιχνίδια. Α, μπράβο. Να το στο στείλω Μουράτης. Ιόνιος ακούγεσαι ή κάνω λάθος? Λες να έχει πάρει κάτι προφορά μου? Δεν νομίζω, Μουράτη μου, ακόμα. Αυτό νομίζω θα ήτανε. Νομίζω ότι κρατάω το πιο τυπικό, το αθηναϊκό. Πάντως τώρα δεν κρατάω τυπικό, κρατάω μια μπάλα και είμαι έτοιμος να την πετάξω στο γήπεδο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και με το πέταξα την μπάλα στο γήπεδο, έτρεξε ο μικρός Τάσος Επιτρόπου, έριξε ένα φοβερό σουτ και έβαλε γκολ. Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα, καλώ σας βρήκα.
2: Καλώς μας ήρθες. Τι έγινε, όλα εντάξει?
0: Όλα πιο πολύ και από εντάξει. Απολύτως. Απολύτως, χωρίς σχετικό.
2: Είσαι δικός μας.
0: Ναι, χάρημα, δεν χάνεται. Και ειδικά όταν έφτασε στη φάση, ξέρεις, μονά παιχνίδια και προχωρώ, δεν μπορεί να το χάσεις. Έχω βγάλει εγώ και ποιος θα το πάρει, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί θα πούνε οι στοιχηματικές ότι επηρεάζω τον κόσμο, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε κοντά σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
2: Πραγματικά πολύ σπουδαία μεταγραφή. Αναφέρομαι στον Καρέτσα, έτσι. Αυτό το παιδί φαίνεται ότι...
0: Α, Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά όχι σε ελληνική ομάδα, φαντάζομαι.
2: Όχι σε ελληνική ομάδα, ναι, ναι. Σύμφωνα και με το Sky Germany, η διοίκηση της Dortmund είναι διατεθειμένη να καταθέσει την ΚΕΝΚ 35 εκατομμύρια ευρώ στις επόμενες μέρες. Κοίταξε, το παιδί είναι...
0: Όχι, είναι αυτό το... Η μεγάλη προοπτική, ναι, μετά μπορεί να πουληθεί και στα διπλά, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι
0: κι αλλιώς
2: η συγκεκριμένη ομάδα, η Dortmund, έχει και παράδοση στις μεταπωλήσεις. Τώρα στην επικαιρότητα να του
0: πει. Απλώς ξέρεις, το ποδόσφαιρο λέει με αυτά τα ποσά, λες και είναι στραγάλια. Δηλαδή, όταν όλη η κουβέντα γίνεται, αν θα μειωθεί 10 λεπτά, ας πούμε, η βενζίνη, και μετά λες τριδίνω 35 εκατομμύρια για να έρθει ένα παιδί καταπληκτικό να παίξει μπάλα. Ναι. Λίγο ξέρεις, χάνεσαι λίγο και με λίγο, τα νούμερα, ναι, και τα λοιπά.
2: Ζαλίζουν αυτά, έτσι, τα νούμερα, είναι αλήθεια.
0: Αλλά αφού τα δίνει η ομάδα, τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, και επειδή και παράδοση Ντόρμου στο να καλλιεργεί αυτά τα ταλέντα που τα παίρνει, τα πληρώνει, δεν είναι ότι τα πληρώνει στο επίπεδο το δικό της,
0: αλλά μετά τα ανεβάζει κιόλας, μάλιστα.
2: Βέβαια, πολύ μεγάλη μεταγραφή, 18 χρονών ο Καρέτσας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη μεταγραφή, για να είμαστε, να αντιβολογούμε, αλλά μόνο πέρσι που είχε 3 γκολ και 18 assist δεν κάνουν εύκολα κάποιο, όποια θέση και να παίζει. 18 assist είναι πάρα πολλές. Κωνσταντίνος Καρέτσας, το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, χθες είχαμε, και χθες προχθές, δεν έχει σημασία, είχαμε αρκετά φιλικά. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το φιλικό τη ΑΕΚ, επειδή το παρακολούθησα.
0: Ναι.
2: Επί πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και όλα αυτά, που εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε δει.
0: Α, το είδε το παιχνίδι, ήταν ωραίο.
2: Ναι, παρακολουθώ παιχνίδια γιατί για να
0: έχω. Ναι, γιατί έτσι.
2: Όχι ότι θα πάρω ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί κάτι άλλο μπορεί να δούμε στη συνέχεια από την άκρη.
0: Από
2: όλες
0: από αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι. Όπως και με τον Παναθηναϊκό που το είδαμε με την Grasshoppers.
0: Ήταν η κάλυψη, βέβαια, ξέρεις, αυτή η κάλυψη που είναι μια κάμερα χαμηλά και τα λοιπά.
2: Είναι με κοντές εξέδρες.
0: Ναι, δεν μπορείς να δεις τίποτα.
2: Από γερανό μόνο πρέπει να φέρουν γερανό και σκοστίζουν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μου έκανε φοβερή εντύπωση η ένταση που έβγαλαν η ομάδα της The Crash.
0: πολύ λες και έπαιζαν τη σωτηρία, ναι, τους στην κατηγορία.
2: Έτσι, και επειδή υπήρχε ένας και μάλιστα ένα πολύ σκληρό φάουλ στο Μάνταλο, δεν υπήρχε λόγος καν να γίνει αυτό. Mm-hmm. Και δεν έχει να κάνει με την αφέλεια ενός ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, ήταν κακή νοοτροπία της ομάδας και πολύ κακός διαιτητής επίσης.
2: Όμως
0: δηλαδή
2: θεωρώ ότι αντέδρασε σωστά η ΑΕΚ. Τι εννοώ?
0: Έδειξε ότι και στη σκληράδα αντέρε, παιδί μου. Δεν είμαστε μπλαζέ.
2: Ναι, και σε ένα παιχνίδι το οποίο. Πώς να το πω, ρε,
0: δεν είχε καμιά τρομερή σημασία.
2: Δεν είχε νόημα καν να ασχοληθεί περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, αντέδρασε και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Το λέω γιατί πλησιάζουν και οι ώρες των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
0: Σωστό. Καλά, η ΑΕΚ έχει πολλά φιλικά ακόμη. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ένα πρόσωπο, λες και δούλευε καιρό. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό με τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει,
0: στα
2: είναι
0: φιλικά.
2: Και ο προπονητής που παίζει ρόλο, ναι, είναι και, γιατί οι επιλογές είναι του προπονητή με τη λογική, όχι ότι άλλες φορές δεν είναι, αλλά προφανώς έχει γίνει συζήτηση με τους παίχτες ότι θα παίζουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό θέλουμε.
0: Ναι,
2: και
0: αλλά πολύ γρήγορα το παίζουν αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, αυτό είναι το. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ακόμη δεν ξέρει ποιοι, αν θα παίζουν αυτοί οι άλλοι.
2: Το
0: είναι...
2: ίδιο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνεται, ναι, γιατί ψάχνει και για άλλους παίχτες. Δεν έχει.
0: Σωστό. Καλά, όλοι ψάχνουν για άλλους παίχτες. Εδώ και ο προπονητής ΑΕΚ είπε: θέλουμε 2-3 παίχτες ακόμα.
2: Ναι, θέλει 2-3 παίχτες, αλλά το σκεφτόμαστε.
0: Αφού έχω αρχίσει και προπονούμε, είμαι σε τέτοια φάση.
2: Αλλά και ο Ολυμπιακός. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ, ήρθε και ο Σάντα Μαριάς, πάρα πολύ καλός φόδος.
0: Μάλιστα,
2: εσείς,
0: σωστό. Πες μου και ένα τελευταίο ό,τι θέλεις, για να σε διώξω, ναι, όποιο
2: να
0: θες εσύ.
2: Να πω ότι αυτός ο Τάχα Άλλη, ή Αλή τέλος πάντων, ναι, που παίρνει ο ΠΑΟΚ από την Μάλμε, είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Είναι φοβερά γρήγορος, ίσως ο πιο γρήγορος φόδος.
0: Εκεί είναι πολύ, πολύ εκρηκτική, είναι η αλήθεια, για να παίξει. Είναι όπως και στο μπάσκετ. Είναι δηλαδή έκρηξη, αλλά σε κοντινές αποστάσεις. Θα δούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, ο Κλοπ, να πούμε ότι αναλαμβάνει εντός των επόμενων ημερών και την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας, της Γερμανίας. Αλλά το λέω αυτό διότι είναι και αντίπαλοι μας οι Γερμανοί στο Nations League που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω έτσι.
0: Θα πάρουν ιδέες τώρα από πράσινα ακροτήρια και τέτοια και θα τους νικάμε όλους αυτούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Ο Λεωνίδας διευκρινίζει, αν πυροβολήσουμε, λέει, με 90 μοίρες λόγω βαρύτητας, μπορεί μετά η σφαίρα να επιστρέψει και μην νομίζετε, όταν έχει πάει εκεί που έχει πάει, μπορεί όντως να τραυματίσει, να πέσει στα κεφάλια των ίδιων. Σωστή η παρατήρηση. Εδώ ο Αλέξανδρος λέει, θεωρείται βάση της γωνίας η πλάτη και άκρη το όπλο στις 45 μοίρες. Ναι, όπως και να έχει πάντως, εκφοβισμός είναι όταν νιώθουμε απειλή. Όχι όταν ο άλλος πάει να σκαρφαλώσει τη μάτρα. Εντάξει, να τον τρομάξουμε, αλλά είναι περίεργη αυτή η ιστορία. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, 13 Ιουλίου του 1964 οι Animals βρέθηκαν στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart με το τραγούδι The House of the Rising Sun. Και φαίνεται ότι ο ανερχόμενος ήλιος της γνώσης πια περνάει, παιδιά, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι περνάει, είναι ο ανερχόμενος ήλιος στο συγκερασμό των γνώσεων και στην αξιοποίησή τους.

0: το σπίτι του ήλιου που ανατέλει, που ανεβαίνει, όταν αυτό είναι ένα τέτοιο επιστημονικό εργαλείο, είναι φυσικά ο χώρος που διδάσκονται και προχωράνε οι επιστήμες. Με χαρά διαβάσαμε λοιπόν ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αλλά και το Καλίφα, το Πανεπιστήμιο Καλίφα, κατάφεραν να βρουν ένα τρόπο να αλλάξουν, λέει, ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κατανοητή και αξιολογείται η υπέρταση. Η υπέρταση είναι πραγματικά ένα επικίνδυνο υπόβαθρο για την υγεία των ανθρώπων και, από ό,τι λένε οι γιατροί, έχει πολλαπλές επιπτώσεις και πολυοργανικές μάλιστα, ακόμη και σε όργανα με τρόπους που δεν τους ξέραμε ή δεν μπορούσαμε να τους βρούμε με ασφάλεια. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι ενώ η υπέρταση είναι ο εχθρός, ας το πούμε έτσι, ο καλεσμένος μας που θα μιλήσει για τα όπλα που παρέχει η επιστήμη δεν είναι γιατρός. Είναι ο κύριος Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, είναι ο καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου, για να μας πει πώς συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία υποστηρίζει το έργο της ιατρικής επιστήμης, γιατί ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο ο διευθυντής του Ιδρύματος του Αριστοτελείου που συνέβαλε της Μονάδας Επεξεργασίας Σήματος και Βιοιατρικής Τεχνολογίας, αλλά συμμετέχει και μέσω του Καλίφα University. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, γιατί ο ίδιος τα ξέρει, να μην κάνω εγώ γενικές περιγραφές. Κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηλεοντιάδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και για τις δουλειές που, δηλαδή, αυτά τώρα τα επιτεύγματα είναι κορυφαία και μας είναι χαρά μας και εμείς, αλλά και οι ακροατές και οι ακροάτριες, να μιλάμε με ανθρώπους που έχουν τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο σε κορυφαίο επιστημονικό επίπεδο. Εσείς είστε στη Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοιατρικής Τεχνολογίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαι ο διευθυντής της Μονάδας.
0: Είστε, καλά το είπα.
1: Είναι 30 χρόνια μέσα στο εργαστήριο τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτελείο. Και ασχολούμαστε με την περιοχή της επεξεργασίας σήματος και της βιοιατρικής τεχνολογίας πολύ εντατικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και τι δουλειά έχουν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στην ιατρική? Γιατί θα αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε τώρα, οι καθηγητές.
1: Ναι, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα της λειτουργίας του ανθρώπου, ναι, πάνω στον χώρο του ψηφιακού φαινότυπου, θα έλεγε κανείς. Και μέσα από αυτό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία που τη βλέπουμε σαν ένα σήμα, με όλα τα όπλα και τα εργαλεία που ξέρουμε εμείς, για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε μηχανισμούς που δεν είναι προφανείς από μία απλή παρατήρηση.
0: Μάλιστα. Αυτό το εργαλείο, πρώτα απ' όλα, από ό,τι βλέπω, έχετε συνεργαστεί με την Οξφόρδη και το Καλίφα University, και αυτό είναι μία έρευνα, είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν οι γιατροί να αξιοποιούν στο διαγνωστικό επίπεδο, στο θεραπευτικό, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, εμείς με αυτή την εργασία προσπαθήσαμε, είναι ένα ερευνητικό έργο το οποίο προσπαθεί να δει, να κατανοήσει την υπέρταση και πώς επηρεάζει συνολικά τον άνθρωπο. Γιατί κυρίως την αρτηριακή πίεση να αξιολογούμε σαν έναν αριθμό, και μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια πίεση, αλλά μπορεί να έχουν την εντελώς διαφορετική βλάβη στα όργανα τους. Οπότε ναι, η επίδραση της υπέρτασης μπορεί να είναι συστηματική και να επηρεάζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τους νεφρούς, τα αγκία και τον μεταβολισμό. Οπότε εμείς πλέον φέρουμε στο τοπίο μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή, σαν σας λέω ότι βλέπετε την ταχύτητα ενός αυτοκινήτου, ενώ εμείς αναλύουμε τα πάντα που συμβαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και όχι μονάχα τον αριθμό που βλέπετε της ταχύτητας. Αυτό γίνεται γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε εκπροσώπηση αυτού του διαφορετικού χαρακτήρα σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ορίσαμε δηλαδή ένα υπερσκόρ, όπως ονομάζεται, hyperscore, ο οποίος ουσιαστικά μας δείχνει τη συνολική βλάβη που έχει προκαλέσει η υπέρταση στον οργανισμό. Δεν μετράει την πίεση, αλλά το μετράει το πραγματικό βιολογικό φορτίο της νόσου. Και με αυτόν τον τρόπο φτιάξαμε 6 διαφορετικές τροχές εξέλιξης, τα ονομάσαμε hyper trajectories, οι οποίες έχουν καρδιακή, μεταβολική, αθυροφρωτική, επαγκεφαλική, καρδιονεφρική και μια σπανιότερη συμμετοχή του ύπατος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ασθενείς με την ίδια πίεση, αλλά πολύ διαφορετικό hyperscore και πολύ διαφορετική πορεία της νόσου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση του χρόνου μέχρι να συμβεί το γεγονός και δείξαμε ότι ουσιαστικά οι ασθενείς που έχουν υψηλότερο τέτοιο σκορ εμφανίζουν σημαντικά νωρίτερα καρδιακά επεισόδια από ότι έχουν χαμηλότερο σκορ. Έτσι, μάλιστα, αυτό μας διευκολύνει πολύ για να μπορούμε πώς να εκτιμήσουμε την εξέλιξη της νόσου και να έχουμε καλύτερη προγνωστική απόδοση. Το συγκρίναμε αυτό με άλλα σκορ και είδαμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Τα βασικά στοιχεία πώς τα λαμβάνετε, κύριε καθηγητά?
1: Αυτά τα πήραμε από, μελετήσαμε στην ουσία 27.000 άτομα από μια πολύ μεγάλη βάση που ονομάζεται UK Biobank.
0: Μάλιστα.
1: Και αναλύσαμε 560 μεταβλητές.
0: Ναι.
1: Και με βάση αυτό όλη η ανάλυση που κάναμε εξετάστηκε επίσης και επαληθεύτηκε σε άλλες 5.500 άτομα από μια άλλη μελέτη στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: εσείς τα ίσατε δηλαδή, και με συγχωρείτε για τη λαϊκότροπη έκφραση, αυτά τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης με αυτά τα στοιχεία και τη ζητήσατε να μάθει να συνδέει αυτές τις διαδρομές που μας περιγράψατε με τα αποτελέσματα.
1: Δεν τα δώσουμε σε ένα μαύρο κουτί. Εμείς φτιάξαμε όλο τον αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτόν τον τρόπο αναλύσαμε ουσιαστικά τα δεδομένα. Απλά είχαμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα και είδαμε ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μαγνητική τομογραφία, εγκεφάλου καρδιάς, περιχογράφημα, σπυρομέτρηση, καρδιογράφημα, βιομηχημικές εξετάσεις. Όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία έρχονται γύρω από ένα ασθενή. Επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλος όμως δεδομένων, μέσα από την τεχνική που αναπτύξαμε, που ουσιαστικά στηρίζεται μία μορφή αντιθετικής μηχανικής μάθησης, εντοπίσαμε τις αλλαγές που σχετίζονται μόνο με την υπέρταση και όχι τις φυσιολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε επίσης μειώσαμε μέσα από μία αντιθετική ανάλυση κυρίων συνιστοσών, μειώσαμε τις εκατοντάδες μεταβλητές σημαντικότερες. Έτσι οριστάμε δύο άκρα. Ένα άκρο είναι αυτό το οποίο είναι εντελώς υγιής.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άκρο είναι αυτός ο οποίος είναι ο πολύ σοβαρά ασθενής. Και με αυτή τη λογική δημιουργήθηκε ένας πολυδιάστατος χάρτης της υπέρτασης, όπου κάθε ένας άνθρωπος αποκτά μια θέση ανάλογα με το επίπεδο της πολυοργανικής του βλάβης.
0: Άρα, για να κάνω την ερώτηση που είναι η κρίσιμη στο κεφάλι μου. Έχοντας αυτό το εργαλείο, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όχι πια στατιστικά ή οτιδήποτε, αλλά όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, να διαγνώσουμε προς τα πού στον συγκεκριμένο θα έχουμε τις βασικές επιπτώσεις?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική, ότι βγάζουμε το αντίστοιχο σκορ το οποίο έχει αυτός ο ασθενής με βάση τα δεδομένα που παίρνουμε και μπορούμε να τον εντάξουμε σε μία από αυτές τις διαφορετικές τροχές εξέλιξης, οι οποίες θα σχετίζονται είτε με το καρδιακό ποσίβ, μεταβολισμό, είτε νεφρούς κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ακολουθήσει μια προσωποποιημένη ιατρική κατάσταση.
0: Πάτε σε μια Ιπποκράτεια διάσταση, δηλαδή, ότι ο γιατρός μετά ξέρει ότι ο συγκεκριμένος πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το κομμάτι περισσότερο.
1: Ακριβώς, γιατί η επίδραση στην υπέρταση έρχεται, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ασθενή περισσότερο από την καρδιά ή από τους νεφρούς και όχι από τους πνεύμονες ή τον εγκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά είναι διαθέσιμο, εξετάζουμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συμβαίνουν στις έγκυες γυναίκες, γιατί η υπέρταση είναι σημαντικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να οδηγήσει σε προεκλαμψία.
0: Γιατί είναι μεγάλη η φόρτιση του οργανισμού από αυτή τη διαδικασία την αναπαραγωγή.
1: Ακριβώς, και μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή και επίσης μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη τύπου 2. Οπότε αυτή τη στιγμή αναλύουμε δεδομένα από γυναίκες που γεννήσανε και τις παρακολουθήσαμε και άλλα 20 χρόνια μετά. Οπότε βλέπουμε ακριβώς πώς συνδέεται.
0: Τεράστιος όγκος. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Θα το κάναμε σε κάνα δύο αιώνες μετά, όταν δεν θα
1: μιλήσουμε. Ακριβώς. Οπότε μας ενδιαφέρει αυτή η ανάλυση, γιατί έχει σχέση, συνδέονται χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, αν έχει γεννήσει. Αν έχει γεννήσει δίδυμα, υπάρχουν δηλαδή παράγοντες και εμείς που τους αναπτύσσουμε και τους βλέπουμε ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντες.
0: Και η άλλη επίσης τότε κρίσιμη ερώτηση, πριν σας ευχαριστήσω και σας ευχαριστήσω και για το έργο που κάνετε και εσείς και το Αριστοτέλειο, Αυτό τώρα είναι, πώς να το πούμε, ξέρετε, για μας που δεν έχουμε τη δική σας εξοικείωση, είναι μια εφαρμογή που εγώ, αν είμαι γιατρός και τα λοιπά, θα μπορώ να τη χρησιμοποιώ όταν μου έρθει ο ασθενής Παπασταματίου, ή είναι κάτι πιο πολύπλοκο?
1: Όχι, το έχουμε φτιάξει με μία μορφή διαπαφής. Ο κώδικας είναι διαθέσιμος, είναι ανοιχτός. Η εργασία δημοσίευσης στο Circulation, το οποίο είναι πολύ ψηλό περιοδικό.
0: Είναι δωρεάν δηλαδή, για να...
1: Ναι, και έχουμε, ο κώδικας είναι διαθέσιμος ανοιχτός για όλους. Βρίσκεται ακριβώς και η εργασία είναι ανοιχτή για όλους, οπότε όποιος ενδιαφέρεται...
0: Μπράβο, κύριε Χατζηλεοδιάδη, συγγνώμη τώρα, αλλά μπράβο. Δηλαδή είναι συγκινητική η επιστήμη όταν κάνει τέτοιο έργο για τη χρήση όλων των ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί ένας καρδιολόγος, ένας άλλος γιατρός να έχει αυτή την διεπαφή στην δική του, ας πούμε, χρήση.
1: Ναι, αν δει και την εργασία όπως είναι δημοσιευμένη, θα δει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, οπτικοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm. και ο κώδικας ο οποίος τα οπτικοποιεί. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να εισάγει σε αυτόν τα δεδομένα που έχει.
0: Μάλιστα. Θα ήταν ενδιαφέρον. Δεν θα έπρεπε τώρα και οι ιατρικές σχολές και τα λοιπά να το κάνουν αυτό μέρος της εκπαίδευσης? Θέλω να πω, γιατί η διάδοσή του είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Γι' αυτό το στείλαμε σε αυτό το περιοδικό, το οποίο έχει πολύ σκληρό θετικό για αποδοχή εργασίων. Μόνο το 7% περνάει.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι όλοι οι γιατροί που
0: βρίσκονται. Το Circulation είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ε?
1: Το Circulation. Μάλιστα. Είναι το πολύ ψηλό περιοδικό. Θεωρώ ότι όλοι οι γιατροί που βρίσκονται σε αυτό το χώρο θα το δουν και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεργασία και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Και σε επίπεδο σχολών, φαντάζομαι, ναι, και σε πιο κεντρικό, και μετά κατά μόνας, αφού όπως είπατε είναι ανοιχτός ο κώδικας. Σε αυτές τις διαδικασίες συμμετέχουν και φοιτητές ή είναι μόνο διδακτικό προσωπικό?
1: Όχι, συμμετέχουν και φοιτητές, και στην ουσία ο πρώτος συγγραφέας είναι ένας φοιτητής που το παρακολουθούσαν παράλληλα και από το Αριστοτέλειο και από το Καλίφα University και από την Οξφόρδη,
0: ναι.
1: Και είναι μέρος του διδακτορικού του. Οπότε στην ουσία υπάρχει συνεργασία από ερευνητές και από καθηγητές και από υποψήφιους διδάκτορες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μερικά πράγματα ίσως δυσκολευόμαστε να τα παρακολουθήσουμε, αλλά νομίζω ότι πήραμε τη γενική αρχή για το πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι αυτό, γιατί ξέρει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, αλλά όσο πιο καλό είναι ένα εργαλείο, τόσο και πιο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί. Αλλά αυτές οι πτυχές της νομίζω μας πηγαίνουν, κάνουμε άλματα όχι δεκαετιών, εκατονταετιών στην επιστήμη. Εσείς φαντάζομαι...
1: Βασικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε την πίεση με έναν αριθμό. Εμείς θέλουμε να δούμε τον άνθρωπο από πίσω, το σύστημα που υπάρχει. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή στην οτροπία.
0: Και είναι αυτό πολύ πλοκό αυτό. Εδώ τη χρειαζόμαστε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηλεοδιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, μιλάμε για επιτεύγματα κορυφαία. Κάποτε ίσως. Ναι, γιατί λέει αμέτρησα, έχω τόσο μεγάλη, λέει τόσο μικρή αυτό, α μπορεί εκείνο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια χαρτογράφηση που θα ήταν πραγματικά ανέφικτη χωρίς να έχεις ένα τέτοιο εργαλείο. Τους χαιρετισμούς του στέλνει ο Αλέξανδρος από τις Σέρες. Ο Κωνσταντίνος δεν ξέρω γιατί θέλει να βάλει μεδέν σε μαθηματικά και φυσική. Επειδή δεν σκέφτηκε ότι άμα πάει πάνω θα είναι, να ρίχνουμε τότε τι, να ρίχνουμε προς τα πίσω θα πάει αλλού. Ναι, βάλε το τραγούδι εκεί, να παίξει εκεί το ταμπουρίνο του. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πριν έρθει ο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως μας είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, το 42 τέτοια μέρα γεννήθηκε ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο Ρότζερ Μαγκουίν στο Σικάγο του Ιλινόι, στους The Byrds. Συμμετείχε πολύ δημοφιλής. Οι The Byrds κάνανε πολύ ωραίες διασκευές γνωστών τραγουδιών. Αυτό είναι του Dylan, το είπαν πολύ ωραία οι ίδιοι. Και έτσι με αυτά τα ανορθόγραφα πουλιά, γιατί το έγραφαν το όνομά τους με Y, όχι με I, σας αφήνουμε να πετάξετε στους χώρους της ενημέρωσης με ασφάλεια. Με το Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Ευχαριστούμε πολύ, Angel, σαν τον τεχνητό ήλιο που ανεβάζουν. It's Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι αύριο μετά τις 5 θα τα πούμε. Ελπίζω. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπειρισμό της Μαρφίν, προχώρησαν οι Βρετανικές Αρχές στο αεροδρόμιο Gatwick. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Στο κάδρο των ερευνών, δύο ακόμη άτομα τα οποία θεωρούνται φυσικοί αυτούργοι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά η υπόθεση θα λυθεί οριστικά, δηλώνει στο Earth News Radio η επιζήσας από την τραγωδία της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Οι συνάδελφοί μου είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους δράστες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Εξετάζεται αν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Δεν με φόβησαν, με θύμωσαν, λέει στο Earth News Radio η Σέφη Βολουδάκη. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς, δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια, είπε η Υφυπουργός Μετανάστευσης για τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν στο σπίτι της στα Χανιά. Κλιμακώνεται η ένταση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα γίνουμε οι φύλακες των στενών και θα πληρωθούμε γι' αυτό, θα βγάλουμε λεφτά, λέει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στην εβδομάδα το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ανοίγει ως τις 20 Ιουλίου η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Πέφτουν βροχή οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει ο δρόμος για την εσωκομματική αντιπολίτευση. Εφιάλτης για την 14χρονη σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας, 19χρονος Αιγύπτιος αποπειράθηκε να τη βιάσει στις τουαλέτες. Πάνω από 20 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Γίνονται έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 4χρονο παιδάκι μετά από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά. Και τέλος, πύρινος εφιάλτης σε pub στην Μπανκόκ. Δεκάδες θαμώνες βρήκαν φρικτό θάνατο στις φλόγες. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Ο Γιώργος Γεραφέντης μας ενημερώνει.
2: Η σύλληψη της 46χρονης έγινε στις 4 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Gatwick μετά την την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικοί του αεροδρομίου της πέρασαν χειροπέδες όταν περνούσε από τον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη πτήση της Ryanair. Ήταν στις 5:20 τα ξημερώματα η πτήση αυτή προς το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Στην ταυτοποίηση στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της το διεθνές ένταλμα και έτσι συνελήφθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία για τις εκδόσεις διοκόμενων ατόμων στο Λονδίνο. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα αιτηθούν στις αντίστοιχες βρετανικές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας. Εφόσον, λένε αστυνομικές πηγές, η 46χρονη συνενέσει να εκδοθεί, η διαδικασία θα είναι σύντομη. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν και 2 μήνες για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Όταν βγει η απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδέψει στο ταξίδι στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί.
1: Κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email απετέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Λοιπόν, για αφηγήματα και μυθεύματα έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τον ακούσατε. Τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι αστυνομικοί, θα αρχίσουμε από αυτό, προσπαθούν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία από τα βίντεο και από άλλα υλικά, από φωτογραφίες, μαρτυρίες, που να σχετικά με 2 άνδρες είναι, να σου θυμίσω, τα πρόσωπα που συμπληρώνουν την πεντάδα που σύμφωνα με τις αρχές εξαπέλυσε την επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010 με αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων.
1: Φυσική αυτούργικη αυτή.
4: Ακριβώς. Φέρεται οι 3, να πούμε ότι είναι οι 2 άντρες που έχουν συλληφθεί και η γυναίκα που συλληφθεί στο Λονδίνο. Φέρονται ο ένας από αυτούς να έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας μπουκάλι με έφλεκτο υδρό και ο άλλος να είχε και αυτός παίξει κάποιο ρόλο στην επίθεση. Να έχει παίξει, με συγχωρείτε, να πέταξε τη μολότοπο ένας και το άλλο στο έφλεκτο υδρό. Έχουν προκύψει κάποια στοιχεία για αυτούς. Έγιναν και έρευνες στα σπίτια τους. Πήραν κάποια αντικείμενα από εκεί οι αστυνομικοί, στον Πειραιά και στην Κεσαριανή διαμένουν τα 2 αυτά πρόσωπα. Έχουν σταλεί αυτά τα ευρήματα, είναι κυρίως ψηφιακά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αν και μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι τόσα χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά, να έχουν κρατήσει κάποια στοιχεία ενδεχομένως που μπορεί να τους ενοχοποιούν, είναι απίθανο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επαρκή σε αυτή τη φάση τα στοιχεία για τα 2 αυτά πρόσωπα για να είναι κατηγορούμενοι. Γι' αυτό και δεν βγήκαν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Θεωρούνται ύποπτα αυτά τα πρόσωπα για συμμετοχή.
1: Είναι στο κάδρο των ερευνών, έτσι, ας το πούμε έτσι.
4: Σωστά. Θεωρούνται ύποπτα, έγιναν έρευνες στα σπίτια τους, δεν έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία ικανά να τους στείλουν στη δικαιοσύνη. Φυσικά στις επιθέσεις ενδέχεται να πήραν μέρος το Μαρφίμενο και άλλα πρόσωπα. Συνεχίζεται, όπως μαθαίνουμε, η εξέταση του υλικού, όπως και του υλικού που βρέθηκε στα σπίτια των δύο ανδρών, των δύο 42χρονων που συνελήφθησαν στα Νολιώσια και στην περιοχή της Κυψέλης. Μήπως βγει κάτι και από εκεί. Μένει να το δούμε αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των ανακτητή των δύο 42χρονων ανδρών που έχουν συλληφθεί.
1: Μάλιστα, Νίκο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κουντούρη για το ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε. Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
5: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
1: Η κυρία Μαρία Καραγιάννη, που έζησε από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονή.
6: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
7: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς
7: δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
7: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
6: Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο στο
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο

0: Καλησπέρα.
1: Από πού να αρχίσουμε, να αρχίσουμε από το θρίλερ κατασκοπίας ή από αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά από τα στενά?
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Τραμπ, καθότι είναι πιο επίκαιρη τη ζωγραφία, το άλλο είναι δημοσίευμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε μέσα στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και επανέλαβε ότι τα στενά είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Όλες οι χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο στενό. Οι ΗΠΑ θα είναι εφ' εξής γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ, αλλά ως τέτοιες και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% ποιόλων των μεταφερόμενων φορτίων για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας. Και πρόσθεσε βεβαίως ότι θα βγάλει πολλά χρήματα από αυτό. Ωστόσο, τώρα από πλευρά Τεχεράνης, το Σώμα των Φρόνων της Επανάστασης του Ιράν απάντησε χαρακτηρίζοντας τα στενά ως δικό μας έδαφος και συμπλήρωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν σε καμία χώρα να συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή της σε αυτό. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, το Ιράν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, την ώρα που η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ απειλεί να επηρεάσει εκ νέου την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, Θάνο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα του New York Times, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και σύμφωνα με το οποίο ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό από την Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αφού οι Ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν εκτεταμένες επαφές του με το Ισραήλ και τη Μοσάντ. Η έρευνα της Αμερικανικής Εφημερίδας επισημαίνει ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επί σειρά ετών μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατό. Λόγισε το Αχμαντινετζάντ ως πηγής πληροφοριών και σε μεταγενέστερο στάδιο μάλιστα φέρεται να εξετάστηκε το ενδεχόμενο να στηριχθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν σε περίπτωση ανατροπής του υφιστάμενου καθεστώτος. Να θυμίσουμε ότι χθες οι New York Times έκαναν λόγο ότι η ηγεσία του Ιράν είναι βαθιά διχασμένη μεταξύ μετριοπαθών, τους οποίους εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ και από την άλλη σκληροπυρηνική φρουρή της Επανάστασης.
1: Οι οποίοι σκληροί δεν αναγνωρίζουν την εκεχηρία, το μνημόνιο εκεχηρίας, ούτε θέλουν εκεχηρία και πιστεύουν ότι αν πιέσει και κλιμακώσει το Ιράν, ότι στο τέλος θα γονατίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το Ιράν θα κερδίσει τον πόλεμο. Αυτό έγραφε το δημοσίευμα των New York Times.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά έχει μεγάλη αξία όμως αυτό. Έχει ξανακουστεί, αλλά όχι με, με τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτό το θρίλερ κατασκοπίας, δηλαδή ουσιαστικά αναφέρονται στον πρώην πρόεδρο ως κατάσκοπο, ως πράκτορα δηλαδή του Ισραήλ.
0: Ως άνθρωπο ο οποίος είχε στενές επαφές με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας για το αν τελικώς ήταν ένας πραγματικός κατάσκοπος ή απλώς ένας πληροφοριοδότης, Θάνο.
1: Μάλιστα. Κάποιο άλλο καινούριο στοιχείο έχουμε πάνω σε αυτό? Γιατί και το στοιχείο της επιβολής δασμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι?
0: Ναι, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί. Θα είναι 20% επί της αξίας του φορτίου, θα είναι 20% ποσοστό επιπίου θα είναι αυτό το 20%. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, όπως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιος τελικά ελέγχει το Ορμούζ. Έτσι μπορεί ο κύριος Τραμπ να το λέει αυτό. Οι Ιρανοί λένε τα αντίστοιχα και εδώ και τέσσερις μέρες έχουμε συγκρούσεις χωρίς να ξέρουμε ποιος πραγματικά ελέγχει. Μάλιστα. Αυτό το εξαιρετικά μεγάλη σημασία θαλάσσιο πέρασμα.
1: Παρόντος, ευχαριστούμε και πάμε να ακούσουμε. Για αυτά τα θέματα μίλησε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Ρίγος.
2: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
3: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
2: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
3: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
2: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
3: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
2: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν.

0: αν είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του ορμού. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Και... ένα από τα δύο.
1: Αναμενόμενο, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι. Ανωδική είναι η τάση και στην εγχώρια αγορά, ωστόσο μέχρι τέλος της εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση της Συμφωνίας Κυβέρνησης Διελιστηρίων για μείωση τιμών σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα. Αναμενόμενα, δεν περνάει τίποτα από το ορμού. Στην Κυριακή περάσανε 6 ουσιαστικά εμπορικά πλοία, πεξαμενόπλοια, όχι LNG, δεν πέρασε τίποτα, μόνο αυτά που μεταφέρουν πετρέλαιο και αυτά με τη στάση συστήματα. Σήμερα δεν υπάρχει πληροφορία ότι πέρασε κάτι. Όποιος και αν ελέγχει τα στενά του ορμού, το ζήτημα είναι ότι δεν κινείται τίποτα και άρα έχουμε ζήτημα με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Ως εκ τούτου και όπως συμβαίνει κάθε φορά, αυτό επηρεάζει και τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου που έφτασε σήμερα, τώρα ακουμπάει τα 80 δολάρια το βαρέλι. Γενικά φτάνει, το ξεπερνάει, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Πάντως σε γενικές γραμμές από 3 Ιουλίου που το αφήσαμε στα 71 δολάρια το βαρέλι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει φτάσει στα 80, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και για μας εδώ. Να πούμε ότι σήμερα η αμόλυβδη μέση τιμή τη βρίσκουμε στο 1,98, το πετρέλαιο κίνησε στο 1,84, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η τιμή, πάντως όλοι αναμένουν την εξειδίκευση της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και διελιστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε αν θα είναι προ ή μετά το ΦΠΑ, έχει μια σημασία, γιατί σε μια περίπτωση θα είναι η μείωση κατά 12 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τις εξειδικεύσεις που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, να δούμε και το χρονοδιάγραμμα, από πότε μέχρι πότε δηλαδή θα ισχύσει αυτό το μέτρο, και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και η αγορά. Η διαβεβαίωση που έχουμε από τους πρωτηριούχους είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία θα επισημοποιηθεί και θα ξεκινήσει, άμεσα με τις πρώτες παραλαβές οι οδηγοί θα δουν τη μείωση αυτή στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αντίστοιχα θάνα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είχε το ρεπορτάζ, μας ενημέρωσε αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Τώρα μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
3: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
4: Α, το έχετε δηλαδή
3: θα
4: προγραμματίσει,
3: ναι. Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, κατά την οποία συζήτησαν για τα έργα χρηματοδότησης κατά της λειψιδρίας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την διαχείριση των υδάτων, ενώ βρέθηκε και στο Ωραιόκαστρο που επλήγει πρόσφατα από πυρκαγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα τοποθετηθούν εκεί ανεμογεννήτριες. Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, υπογράμμισε. Για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Πρόκειται για έργο συνολικής σημαντικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο
4: αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή. Όλοι μας έχουμε βιώσει ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρέπει να
1: και ειδικά το σημείο είναι στο κόκκινο, πραγματικά στο κόκκινο, με τεράστια οχήματα πυκνά συχνά που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κίνηση και χρειάζεται, απαιτείται τεράστια υπομονή από τους οδηγούς.
4: Βέβαια, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού που γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι κάθε χρόνο 60.000 καινούργια αυτοκίνητα μπαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το έργο. Τώρα από εκεί και πέρα το έργο αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο σε τμήμα μήκους 1,5 χιλιόμετρου που έχει απομείνει μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί που ενώνεται δηλαδή. Παράλληλα περιλαμβάνει την κατασκευή του ανισόπεδου Νικόβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου σχιστού, αλλά και την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία, στο ύψος των ναυπηγείων επί της λεωφόρου σχιστού, με τον οποίο κόμβο αυτό αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος. Άρα μιλάμε ότι ουσιαστικά ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για αρκετών λεπτών ταλαιπωρία των οδηγών. Άρα έτσι καταργείται το φανάρι αυτό με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος διέλευσης. Τώρα, η περιοχή του Σκαραμαγκά, να τονίσουμε ότι αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν τα 20.000 είναι βαρέα οχήματα.
1: Βαρέα οχήματα, ναι.
4: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
1: Το 1
4: πέμπτο. Είναι αυτό που προανέφερες, ότι βλέπουμε συχνά μεγάλα οχήματα. Άρα το 1 πέμπτο, το 20% είναι βαρέα οχήματα. Με αποτέλεσμα αυξημένη κίνηση να προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, κάτι άλλο. Σύμφωνα με μελέτη, μια μικροπροσωμείωση που έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προέκυψε ότι από τα 28 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι η μέση ταχύτητα αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο δρόμο, πλέον με το νέο έργο πάει στα 47 χιλιόμετρα με αυτή την παρέμβαση, ενώ όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, είπε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα αυτό το έργο στο λιμάνι του Πειραιά, δεδομένου ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται βαρέα οχήματα τα οποία κατευθύνονται από το λιμάνι προς την Αττική Οδό, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασποπύργου, που ουσιαστικά μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, όπως τόνισε ο ίδιος, με παγκόσμια εμβέλεια.
1: Γιώργο,
4: διάρκεια του έργου 36 μήνες.
1: Αυτό θέλω να είναι το βασικό. Πότε αρχίζει το έργο και πότε ολοκληρώνεται το έργο?
4: 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετράμε πλέον αντίστροφα 36 μήνες. Ελπίζουμε σε 3 χρόνια ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα υπάρξει αυτή η σημαντική βελτίωση. Να τονίσουμε ότι υπάρχει παράλληλα και η παρέμβαση στη μεταμόρφωση στο ύψος της Αττικής Οδού, όπου εκεί υπάρχει ένα άλλο σημείο, το οποίο εκεί σε αυτό το σημείο είναι τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα επάνω στην Αττική Οδό και τα άλλα που έρχονται από Μαρκόπουλο. Και από τα δύο ρεύματα, όταν πρόκειται να βγουν στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βγαίνουν σε μία λωρίδα.
1: Και μπλοκάρει ο κόσμος.
4: Μπλοκάρει απίστευτα. Πλέον έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για μία παρέμβαση, μέσα από την οποία θα προκύψουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για αρκετά μέτρα, ούτως ώστε να αποσυφορηθεί η κατάσταση εκεί.
1: Ωραία.
4: Με αυτά τα σύντομα έργα αναμένεται μία μικρή αποσυφόρηση και μέχρι να ολοκληρωθούν κάποια μεγαλύτερα, όπως η ένωση Ινοφύτων με την Φυλή.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
5: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η μητέρα της. Κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγισαν πεζοί τα σπίτια των Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν να είναι οι αρχές και μάλιστα εξετάζεται αν υπάρχει και ηθικός αυτουργός πίσω από τα τρία χτυπήματα. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Στις 12 το μεσημέρι στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να δώσουν τις απολογίες τους για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα με τις αρχές. Αντίθετα, ο 24χρονος διαμείνει σε διαμέσω των δικηγόρων του ότι θα πει όλη την αλήθεια στην ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί με υπόμνημα και να δεχτεί ερωτήσεις. Επιμένει ότι έδωσε το κλειδί του σπιτιού σε κάποιον φίλο του και δεν ξέρει πώς έφτασε στην 26χρονη και στον 29χρονο. Αύριο, ενώπιον της ανακρίτριας, θα ονομάσει και τον φίλο του που έδωσε το κλειδί για να ξεκινήσει και μια νέα έρευνα για την τυχόν εμπλοκή του σε σχέση με τα δύο άτομα τα οποία φέρεται να έβαλαν τον καζάκι, τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι για τον εντοπισμό της δεύτερης υποομάδας, οι 300 κάμερες που αξιοποιούνται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και όσα έχει στα χέρια της η ανακρίτρια είναι στοιχεία για να φτάσουν γρήγορα στην ταυτοποίησή τους για να γίνουν νέες έρευνες στην Θεσσαλονίκη.
1: Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα στο Earth News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με καζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης.
8: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες. Και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Mm-hmm. Αυτή που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην Ελληνική Δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
9: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
8: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη. Πάντως ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, επώνυμους και ανώνυμους, την κυβέρνηση και την κυρία Μητσοτάκη που από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστάθηκαν, είμαστε παραστέκονται και τώρα. Και σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται.
9: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η Αφροδίτη πώς είναι τώρα, πηγαίνει καλύτερα?
8: Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα αυτό το πιο καλό στη Θεσσαλονίκη, τμήμα εγκαθπάτων. Οπότε σκέψτε από τώρα για 2-3 μέρες να βγει. Αλλά φυσικά εντάξει, έχει τις αλλαγές και τις παρακολούθησε πάνω από το τμήμα των γιατρών. Για να επανέλθει και πάλι όπως ήταν και πριν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Αφροδίτη, η οποία και εγώ συμμερίζομαι και ασπάζομαι. Είναι αυτή που αναφέρει προχθές ότι δεν θέλουμε άλλους θανάτους και δεν θέλουμε αυτός. Τέλος πάντων, αυτά που αναφέρει στην ανακοίνωση με βρίσκει εμένα σύμφωνο και σαν πατέρας και σαν γονιός και σαν σύζυγος. Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς και τα μυαλά των ανθρώπων αυτών όσο γίνεται να οριμάσουν εντός εικόν και να φύγουν από τις ελεκτρονικές τους επιθέσεις και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άλλα μέσα να κάνεις τον αγώνα που θέλεις. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο πόνος και το καζάκι. Το καζάκι είναι μια σφαίρα που για μένα όποιος την κατέχει αυτό σε πορείες είναι σφαίρα και κανονικά πρέπει να πάει στα, πώς να είμαι νομικός, τα προβλήματα.
1: Σημαντικά λόγια από το σύζυγο της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», έξω από το κτίριο όπου βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιες απειλές. «Άναδροι θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», δήλωσε στο Earth News και τον Βασίλη Αδαμόπουλο η κυρία Βολουδάκη.
11: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απεσταλμένη του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, μας ενημερώνει. Γεωργία, καλησπέρα. Τι μαγειρεύει η γαλλική κουζίνα?
12: Σε πολύ λίγο ξεκινάει η σύνοδος με τη Συμμαχία των Προθήμων για τη στήριξη στην Ουκρανία. Ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις των ηγετών. Τελευταίος έφτασε εδώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πριν από λίγο βγήκε και η αναμνηστική φωτογραφία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποδέχτηκε μια θερμή υποδοχή και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, είχαν και μια μικρή συνομιλία, καθώς βρισκόμαστε εδώ, όπου θα γίνει η σύνοδος. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο Μέγαρο των απομάχων και από ό,τι κατάλαβα ρώτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακριβώς προκειμένου αυτό το ιστορικό συγκρότημα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Είχαν αυτή σύντομη συνομιλία, θα ξεκινήσει η σύνοδος αυτή. Επί της ουσίας επικεντρώνεται σε, θα έλεγα, τρεις στόχους. Ο ένας είναι η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Μάλιστα, πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και 9 χωρών προκειμένου να υπάρξει μια σύμπραξη για κοινό αεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα. Μεταξύ των χωρών Ουκρανία είναι και οι χώρες οι 9, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Δανία, προκειμένου να υπάρξει κοινή παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα μέρος περαιτέρω στήριξης, όπως είπαμε, στρατιωτικής αλλά και οικονομικής, θέματα που θα συζητηθούν εδώ στη σύνοδο αυτή. Οι ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας, ενώ και το να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός, ευρωπαϊκός συντονισμός για τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις.
1: Ακούσαμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε νωρίτερα η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε ευθύς αμέσως ζωντανά τώρα με το Παρίσι. Γεωργία, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι τι μαγειρεύει η γαλλική κουζίνα.
13: Καλησπέρα σας, και μόλις φτάσαμε στο Μέγαρο των Ελυσίων, εδώ να σου πω Θάνο, αναμένεται να γίνει το, να παραθέσει το δείπνο στους γνωστούς ηγέτες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, και όπως καταλαβαίνετε τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, καθότι όπως είπες συμμετέχουν στην συμμαχία των προθήμων στη σύνοδο αυτή πάνω από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Βεβαίως εδώ βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά και επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τώρα στο ερώτημα που μάλιστα τι μαγειρεύουν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό, πάντα εύστοχα. Αυτό που επί της ουσίας μπορεί να πει κάποιος ότι μαγειρεύουν είναι ότι στην δεδομένη στιγμή, και αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι μικρό το διάστημα και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα τις προηγούμενες μέρες, με θετικό πρόσημο ως προς την περαιτέρω στήριξη, την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, να μην χαθεί αυτό το, αν το θέλει, σαν το momentum. Mm-hmm. Και επί της ουσίας σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι το στρατιωτικό και βεβαίως το οικονομικό. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε οι ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Αλλά και στο να υπάρχει, το τρίτο, να υπάρχει αυτή η διπλωματική κινητικότητα, να μην καταλαγιάσει. Αυτή είναι η στόχευση της σημερινής συνόδου. Παράλληλα, όπως άκουσες και στην προηγούμενη μετάδοση που έκανα εδώ, φαίνεται στο κομμάτι δίνεται μεγάλη έμφαση στο στρατιωτικό, καθότι έχει αποφασιστεί 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία να έχουν να δημιουργήσουν μια συμμαχία προκειμένου να υπάρχει από κοινού παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνάμεων. Άρα εδώ βλέπουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και συνειδητοποιημένα βήματα προς το κομμάτι αυτό. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται η Γαλλία, βρίσκεται στο Παρίσι παραμονή της εθνικής ορτής της χώρας. Mm-hmm. Είναι η μέρα της Βαστήλης και το γεγονός ότι επέλεξε ο πρόεδρος της Γαλλίας αυτή τη μέρα, καταλαβαίνεις ότι θέλει να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα ενότητας. Πρόκειται για μια στρατιωτική παρέλαση, γίνεται κάθε χρόνο μεν. Εδώ φαίνεται όμως ότι έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά η φετινή παρέλαση. Και αυτό το λέω γιατί και σε αυτή θα συμμετέχουν οι στρατιώτες από τις χώρες που βρίσκονται τώρα στην Σύνοδο. Θα υπάρχουν αύριο στην παρέλαση, θα παραστεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα υπάρχουν προκειμένου ο Εμμανουέλ Μακρόν να τιμήσει τις συμμετέχουσες αυτές χώρες και οι αντίστοιχες ελληνικές σημαίες. Δεν πούμε σήμερα, ενώ ήρθε στη θετική παρέλαση να ρίχνουν τα πυροτεχνήματα, αναμένεται σήμερα αυτό να γίνει. Θα ρίξουν σήμερα και μετά το δείπνο πυροτεχνήματα. Ήδη εγώ τώρα που, όπως σας είπα, είμαι έξω από το μέγαρο των ηγετών, ήδη βλέπω τις προετοιμασίες για το δείπνο των ηγετών. Επί της ουσίας αυτό που θέλουν να στείλουν είναι ένα μήνυμα ενότητας, προκειμένου να γραφτεί, να το θέσει ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτό που λέμε να μην υπάρχει ένα θεωρητισμό.
1: Και με ουσία και με πολλούς συμβολισμούς από ό,τι μας είπες, Γεωργία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα λοιπόν. Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι αστυνομικοί στη διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου. Σε αυστηρό τόνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πέγγι.
14: Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ο 20χρονος, να θυμίσουμε, με αυτισμό και αναπηρία, κατέληξε μετά από 4 μέρες νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας των τραυματισμών από αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Υπάρχει μια σφαίρα στο κεφάλι του, που ήταν και η μοιραία ουσιαστικά. Θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες, όταν και η δικηγόρος της οικογένειας λάβει στα χέρια της την δικογραφία για το τι ακριβώς έχει συμβεί και με τα στοιχεία βέβαια τα υπόλοιπα, να δούμε και με τη βαλιστική εξέταση κατά πόσο ήταν ευθεία βολή ή αν ήταν από εξωστραγισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Να πω ότι έχουν κληθεί προφυλακιστές οι δύο ένστολοι. Αναμένεται μάλιστα το κατηγορητήριο να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχει, έχει δει το φως δημοσιότητας και μια μαγνητική τομογραφία και ιατρικές γνωματεύσεις που επιβεβαιώνουν ότι η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο ήταν αυτή και μάλλον ήταν από ευθεία βολή. Περιμένουμε και την τελευταία ταυτοποίηση. Και βέβαια είναι συγκλονιστικό πραγματικά ένα βίντεο από κάμερα κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ τους 13 κάλικες που βρέθηκαν στη σκηνή. Τώρα η μητέρα του θύματος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζει ένα δράμα. Η γυναίκα δεν ξέρει πραγματικά που βρίσκεται και τι συμβαίνει. Φρόντιζε το γιο της. Δήλωνε ότι ο γιος της δεν έφυγε επειδή φοβήθηκε, μόνο είχε και τα προβλήματά του το παιδί. Πάντως αυτό το καινούργιο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα εξετάζονται και σοβαρά επιχειρησιακά λάθη. Τώρα οι επόμενες μέρες είναι σίγουρα κρίσιμες, γιατί αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου, να απολογηθούν εκ νέου στην ανακρίτρια Ναυπλίου οι δύο ένστολοι, αφού όπως είπα αναβαθμίζεται η κατηγορία τους.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
15: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 14χρονη σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού. Ένας 19χρονος Αιγύπτιος την ακολούθησε στις γυναικείες τουαλέτες, της επιτέθηκε και την ακινητοποίησε με χρήση βίας. Περισσότερα θα μας πει η Σπυριδούλα Κακλατζή.
16: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11:15 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μία 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη. Τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησης του.
17: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
17: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με Αντώνη Σαμαρά.
17: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
18: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να τον προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
17: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Τώρα, 17 κοστολογημένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, για τους συνταξιούχους, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη του κόμματος του. Ανάμεσα στις προτάσεις είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, αλλά και η αποκατάσταση αδικιών που έχουν πλήξει την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Η Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά. Λίνα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάστηκε, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με κοστολογημένες υπεύθυνες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για τους συνταξιούχους. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ότι είναι αυτός που δεν παρουσίασε ποτέ, όπως είπε, κοστολογημένα μέτρα. Υπογράμμισε δε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ανέπτυξαν σήμερα αναλυτικά τις 17 προτεραιότητες που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων η 13η σύνταξη, η οποία, όπως λένε, θα δοθεί σε δύο δόσεις, και ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο αρμόδιος τομεάρχης, ο Παύλος Χριστίδης, επεσήμανε την αξιοπιστία, όπως σημείωσε, του ΠΑΣΟΚ, τις ρεαλιστικές προτάσεις που προτείνουν. Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου, μίλησε για συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Είπε ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους συνταξιούχους και οι συντάξεις έχουν μειωθεί. Ενώ ο Γιώργος Κουτρουμάνης είπε ότι η κοστολόγηση που έκαναν είναι κοστολόγηση λεπτομερής και ακριβής. Η πραγματική σύγκρουση είναι μεταξύ δύο πολιτικών σχεδίων, του κοστολογημένου σχεδίου του ΠΑΣΟΚ με αυτό της ακοστολόγητης κοροϊδίας, όπως είπαν, της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίες των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έξης Θεσσαλονίκης.
1: Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ραγδαίες και οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, νέες ισορροπίες φαίνεται ότι προκύπτουν στο κόμμα και από ό,τι φαίνεται η μειοψηφία εξελίσσεται σε πλειοψηφία. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν εδώ στο Earth News από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές προτείνει ο κύριος Νίκος Παπάς.
20: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
21: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει,
0: το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
21: Α, ναι.
0: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Η παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου από τη βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση για τις επόμενες αποχωρήσεις. Να ακούσουμε όσα είπε για την απόφαση να παραιτηθεί ο κύριος Κεδίκογλου μιλώντας στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη.
22: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για, για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον όπως είπατε οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%, Ελπίδα με ποσοστό 7%, Πλεύση με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ, ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Έχουμε πολλά να πούμε, Τάσο.
23: Βέβαια, το παζλ της ημιτελικής φάσης, το νοκάουτ πλέον έχει συμπληρωθεί. Έτσι, Γαλλία και Ισπανία θα κατοχυρωθούν την Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό και την Τετάρτη στις 10 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε έναν πρόωρο τελικό, θα έλεγα με πολύ background, έτσι, καθώς θυμάστε όλοι τι είχε γίνει και το 86 και σε άλλες περιπτώσεις και με την αιώνια κόντρα που έχουν οι Άγγλοι με τους Αργεντινούς και η ιστορία με τα Φόκλεντς είναι ζεστή, πάντα την κρατούν ανοιχτή και οι δύο. Λοιπόν, να τονίσω εδώ ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις ελληνικές ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη, τέλος πάντων, και ο ranking που λένε και στο χωριό μου, στην κατάταξη της FIFA. Πρώτη είναι η Γαλλία εναντίον της Ισπανίας που είναι στην τρίτη σχετική θέση και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής, της δεύτερης Αργεντινής, με την Αγγλία που είναι στην τέταρτη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε, οι καλύτερες ομάδες και σύμφωνα με την, αυτήν την ειδική βαθμολογία της FIFA είναι και στα ημιτελικά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις μόνο.
1: Όχι, να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο, για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου, και δυστυχώς θα επιστρέψουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Τουλάχιστον 27 άτομα έχασαν την ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν στην Ταϊλάνδη. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας. Δημήτρη.
24: Η οποία, Θάνο κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει το Κραν Μοντανά πριν από λίγους μήνες, τη φοβερή πυρκαγιά που σκοτώθηκαν, κάηκαν ζωντανοί 41 άνθρωποι. Επιχειρήσεις έρευνας τώρα στην φωτιά που ξέσπασε στο pub στην Ταϊλάνδη, που έχουμε 27 νεκρούς και 63 τραυματίες, συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί. Πολλοί από τους νεκρούς εντοπίστηκαν κοντά στις τουαλέτες, στο πίσω μέρος της pub που είχαν καταφύγει, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες που είχαν εκδηλωθεί κοντά στην κεντρική είσοδο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόνγκ, το κατάστημα διέθετε δύο εξόδους κινδύνου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτές ήταν περιορισμένη. Πυρκαγιά τέθηκε θάνατο υπό έλεγχο περίπου μισή ώρα μετά την ειδοποίηση των αρχών. Οι πρώτες εκτιμήσεις των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που βρισκόταν τοποθετημένο στην οροφή του καταστήματος.
1: Τώρα, στη Γαλλία είχαμε μια δυνατή σφοδρή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε αργά χθες το βράδυ, περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Αλλά ήταν μια σημαντική πυρκαγιά η οποία εμπόδισε εν μέρη την κυκλοφορία σε έναν βασικό αυτοκινητόδρομο νότια της γαλλικής πρωτεύουσας.
24: Ακριβώς. Στο Φοντενεμπλό, πάλι ποτέ βασιλικός κυνηγότοπος, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα για πρώτη φορά από τη νότια Γαλλία, Θάνο, εστάλησαν για την κατάσβεσή τους, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής. Και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας είπε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει πολλά εκτάρια, περίπου 8.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προκαλώντας το μερικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Α6, της βασικής αρτηρίας της χώρας, που συνδέει το βορρά με τον νότο. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο μία ακόμη πυρκαγιά που είχε αποκλείσει έναν αυτοκινητόδρομο που εκτείνεται ανατολικά από το Παρίσι και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας μιας γραμμής τρένων υψηλής ταχύτητας στα γνωστά TGV προς την Νότια Γαλλία.
6: Ο καιρός.
1: Για τον καιρό, τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του ορμού για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στο σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν σε επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σημεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάδα. Σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν αύριο οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα προπηλαία και πορεία προς τη Βουλή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό στα νότια του Παρισιού. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε βρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.
6: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι που στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν στα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣΑ

Μάλιστα. At the end of the day, από το musical Les Misérables, για μένα το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ μου. Στο τέλος της ημέρας, λέει, είσαι απλώς μια μέρα γυρεότερος. Κάποτε τα καλοκαίρια μας ήταν ο παράδεισός μας. Θάλασσα και βουνό. Ο καλύτερος συνδυασμός. Τώρα δεν νιώθεις ασφαλής πουθενά. Μεγάλες πυρκαγιές κατακαίνε τεράστιες περιοχές στην κεντρική Ευρώπη. Πυροσβεστικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το BBC μίλησε για άγριες φωτιές πρωτοφανούς κλίμακος. Στην Ισπανία, πυροσβέστες δίνουν δύσκολη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που απλώθηκε σε πάρα πολλά μέτωπα. Το πιο δύσκολο είναι εκείνο στο Λος Γκαλάρδος, στην επαρχία της Αλμέιρα, στη νότια Ισπανία. Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα. Στην υπόλοιπη βόρεια και κεντρική Ευρώπη μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αλλά και από πνιγμό έπειτα από ξαφνικές μπόρες, με τα νερά να κατεβαίνουν ορμητικά από τα βουνά. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε δασόδη περιοχή, όπου επέλεξαν να εγκατασταθούν εκεί Βρετανοί συνταξιούχοι, λάτρεις των δασών. Τέσσερις έχασαν τη ζωή τους από τα χυμαρόδη νερά που κατέβαιναν από την φωτιά. Η είδηση της ημέρας για μένα είναι η είδηση στην Financial Times του Σαββατοκύριακου με τίτλο «Οι τροπικές νύχτες έρχονται στην Ευρώπη». Συγκεκριμένα, στην Νάπολη της Ιταλίας, οι ζεστές τροπικές νύχτες είναι πιο συχνές και πιο θερμές πλέον. Η Αθήνα πάλι είδε και ένιωσε περισσότερες από 100 τροπικές νύχτες το 2024. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το φαινόμενο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στην οικονομία. Πρώτη εισαγωγή, σας μαύρισα τη ψυχή.

Την Ελλάδα, επί του παρόντος, δεν ξέρω ποιος θεός την προστατεύει. Μάλλον ο Αίολος, διορισμένος από τον Δία ως άρχοντας για να φυλάει τους ανέμους κλεισμένους σε μια σπηλιά ή σε ένα ασκό ή ασκή. Τους απελεύχοντας για να φυλάει τους ανέμους κλεισμένους σε μια σπηλιά ή σε ένα ασκό ή ασκή. Τους απελευθερώντας

ρύθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει πυροσβεστικά αεροσκάφη, ιατρικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης. Λειτουργεί δηλαδή ως δίχτυ ασφαλείας για την παροχή άμεσης βοήθειας όταν οι εθνικές δυνατότητες μιας χώρας δεν επαρκούν.

0: είμαστε λοιπόν. Η υπόθεση της ενημέρωσης είναι δύσκολο φρούτο. Οι μεγάλοι τίτλοι υποψιάζουν υπερβολή. Τα έκτακτα τρομάζουν. Οι εικόνες και οι φωνές χρωματίζουν την είδηση πριν καλά-καλά την καταλάβεις. Γι' αυτό και πάω γυρεύοντας, καθώς ξέρετε. Η ανάρτηση της ημέρας τώρα, προσέξτε, στο X βρίσκω σήμερα την καλύτερη είδηση, κατασκευασμένη από ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίσουν κάτι υπέροχο από τη μέχρι τώρα πορεία του Μουντιάλ. Αλλά δεν θέλουν να την πούνε με λόγια. Θα την χαλάσουν. Μακάρι λοιπόν το ραδιόφωνο να είχε και εικόνα. Θα προσπαθήσω να σας την περιγράψω. Ένας βράχος, μια θάλασσα από ομίχλη και ένα μικρό εστιοφόρο με πανί τη σημαία της Νορβηγίας. Επάνω στο βράχο ένα παιδάκι που φοράει τη στολή της Εθνικής Αγγλίας. Βλέπει απλωμένη κάτω στο βράχο, στο πόδι του, μια φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Στο επόμενο πλάνο το παιδάκι δεν φαίνεται. Από πίσω όμως βλέπεις έναν άντρα με κουβέρτα στον ώμο. Ομίχλη, κρύο, καταχνιά. Ο μικρός είναι εκεί μπροστά του και κρατά τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Βλέπουμε τον άντρα τώρα. Είναι ο Χάρι Κέιν, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας. «Γιατί τους άφησες να φύγουν», λέει το μικρό αγγλάκι. «Γιατί ήρθαν ως πολεμιστές και φεύγουν ως μύθοι, με τιμή», απάντησε ο Κέιν. Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε μπροστά στην πλώρη τον Έρβινγκ Χάλαντ με την κόκκινη στολή του. «Καλή τύχη», φωνάζει στον Κέιν. Να λοιπόν πως πλάθεται αυτή η εκπομπή, σαν να θέλει να μοιραστεί με τα φιλαράκια της κάτι που είδε, κάτι που ένιωσε, κάτι που πολλές φορές δεν μπορεί και να εξηγηθεί με λόγια. Αφήνοντας πολλές φορές τα έκτακτα και τα συμβαίνουν τώρα της επικαιρότητας να περιμένουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα αντανακλά φλόγες και απελπισία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πρωτίστως στην Ισπανία. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κάποτε ρώτησαν τον Γάλλο σπουδαίο αρχιτέκτονα Le Corbusier πώς είναι καλύτερο να ανεβαίνουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες στην Ακρόπολη, με τα πόδια ή με αυτοκίνητο. «Με τα γόνατα», απάντησε εκείνος. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα δύο πολεμικά μέτωπα, διότι μας περιμένει η πρώτη μας καλεσμένη και δεν πρέπει, είναι ντροπή να έχουμε τον καλεσμένο να περιμένει. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και με αυτή την νότα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η Αλεξία Τασούλη, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια, εργάζεται στην Αυτεμπορική, μια ιστορική εφημερίδα που χαίρομαι που έχει ανανεωθεί η ύλη της και με πολλούς καλούς συντάκτες. Θα ανοίξει για μας λοιπόν την πρώτη σελίδα του καθρέφτη, ξεχωρίζοντας όποια θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας θεωρεί άξια λόγου και τα συζητάμε και μαζί. Αλεξία μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, είναι χαρά μου και να μιλάμε στο τηλέφωνο αλλά και να σε ακούω, διότι νομίζω η

0: Η εκπομπή σου ξεχωρίζει πάντα, ξεχώριζε όποια ώρα και να μεταδίδεται. Είναι εξαιρετική με την ποιότητα του λόγου σου, με την ποιότητα της μουσικής σου και το περιεχόμενο που κάθε φορά προετοιμάζεται και μας μεταφέρει σε
1: Έλα, Αλεξία, θα πούνε ότι σε πλήρωσα.
0: Καθόλου, λοιπόν. Καθόλου. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα, εγώ είμαι ακόμα στον απόϊχο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, διότι είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαι εκεί στην Άγκυρα και να το καλύψω. Νομίζω όλοι κινούμαστε, τουλάχιστον εμείς οι διπλωματικοί συντάκτες, οι πολιτικοί συντάκτες, όλο τον κόσμο νομίζω, γύρω από τον πλανήτη Τραμπ. Θέλω να πω ότι ο Τραμπ παραμένει πρωταγωνιστής. Και ξέρεις, επειδή πλέον η τεχνολογία έχει εισβάλει τόσο πολύ στη ζωή μας και επειδή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος την αξιοποιεί συνέχεια, αυτό έχει επιταχύνει πάρα πολύ και τη δουλειά μας και τον τρόπο σκέψης μας και τα γεγονότα πως τρέχουν. Τι θέλω να πω, ο Τραμπ είναι ένας ηγέτης, ένας πρόεδρος ο οποίος χρησιμοποιεί τα social media, κάνει αναρτήσεις κάθε πρωί με το που ξημερώνει στις ΗΠΑ, κάνει και από μία ανάρτηση. Αυτή η ανάρτηση όμως που κάνει δεν είναι απλή. Είναι κάτι που θα έχει επιπτώσεις. Για παράδειγμα, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση που αφορούσε τα στενά του ορμούς, προκαλώντας έτσι ντόμινο εξελίξεων, επιπτώσεις στην αγορά, στις τιμές του πετρελαίου, την αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο της Τεχεράνης. Και ξέρεις, επειδή πριν ανέφερε το Μουντιάλ και μας περιέγραψε μια ωραία εικόνα με την Αγγλία και την Νορβηγία, σε αυτή την περίπτωση στο Μουντιάλ η τεχνολογία κάνει πάρα πολύ καλό, διότι έχει μεταφέρει σε εμάς, στο σπίτι μας, εικόνες από το παρασκήνιο και από τα παραλυπόμενα του Μουντιάλ. Όταν όμως μιλάμε για την πολιτική, πολλές φορές και με τον τρόπο που γίνεται τώρα στην εποχή μας, αυτό έχει επιτεχύνει πάρα πολύ τα πράγματα και έχει αλλάξει τον τρόπο της δουλειάς μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε λεπτόν να ησυχάζουμε και κυρίως να μεταφράζουμε και να δημιουργούμε νέα γεγονότα με μία απλή ανάρτηση. Ξέρεις, παλιά ήταν το κινητό που έχει επιτάχει τις εξελίξεις. Τώρα πλέον το social media έχει αλλάξει πάρα πολύ τα γεγονότα. Έχει τρέξει τα γεγονότα σε σημείο που λες, μα τι γίνεται τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θέλω να πω, έχει τρέξει πιο πολύ από ό,τι θα έτρεχε αν ήμασταν στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που δεν είχαμε τα social media, δεν είχαμε τα κινητά και δεν είχαμε αυτή την ευκολία στην πληροφόρηση και στην πρόσβαση, στην γνώση και στην εικόνα που θέλει να μεταδώσει ο εκάστοτε πρόεδρος.
1: Αλεξία μου, βοήθησε μας να καταλάβουμε αυτά τα στενά του ορμούς. Γιατί ανοίγουν-κλείνουν, πότε τα ανοίγουν και πότε τα κλείνουν. Υπάρχει κάποια λογική πάνω σε αυτό? Προσπαθώ να το καταλάβω.
0: Τα στενά του Ορμούζ είναι ένα πάρα πολύ καλό διπλωματικό εργαλείο που το Ιράν εφιώς το χρησιμοποίησε από την πρώτη μέρα από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Yeah. Ήταν ένα εργαλείο, τα έκλεισε και τα άνοιξε, τα χρησιμοποιούσε κατά το δικούν για να επηρεάζει και να πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το χρησιμοποίησε εφιώς. Υπάρχουν εκεί ακόμα και τώρα πάρα πολλά πλοία, αμερικανικά και όχι μόνο, και από άλλες χώρες, η διέλευση των οποίων εξαρτάται από τις διαθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Και ξέρεις, αν οι ακροατές σου μπουν μέσα στο Marine Traffic, που είναι μια ιστοσελίδα που δείχνει σε ζωντανό χρόνο τι κινήσεις υπάρχουν, θα μπορεί να δει, γιατί με ρωτάς αν πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν. Αυτό το αποφασίζουν οι φρουροί της Επανάστασης εκείνη τη στιγμή. Τώρα βέβαια και ο Τραμπ προσπαθεί να παίξει ρόλο, προσπαθεί να επηρεάσει. Προσπαθεί δια της βίας, δια της πίεσης που έχει ως μεγάλη αμερικανική δύναμη, να πιέσει τους Ιρανούς εκεί να του επιτρέψουν να προχωρήσουν σε διέλευση τα αμερικανικά πλοία, και το κάνει αυτό γιατί όποτε είναι κλειστά τα στενά και όποτε δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία, αυτό έχει άμεση επίπτωση και σε εμάς, εδώ στη γειτονιά μας. Διότι αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου και η βενζίνη που φτάνει σε εμάς, σε όποιους έχουμε αυτοκίνητο, πιο ακριβή η τιμή. Τα στενά του Ορμούζ λοιπόν νομίζω ότι θα είναι το κυρίαρχο και αυτό θα αποτελέσουν μέχρι να σταματήσει και να έχουμε και την κυρία. Αυτό θα είναι το σημείο κλειδί. Έχουμε φύγει από εκεί που είχαμε, από τους πυρηνικούς σταθμούς και από τα πυρηνικά του Ιράν, που ήταν η αρχή του πολέμου, η δικαιολογία που ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο ο Τραμπ, ότι να ελέγχει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο, έχουμε μεταφερθεί στη θάλασσα και πλέον τα στενά του Ορμούζ είναι το κυρίαρχο εργαλείο που και, και οι φρουροί της επανάστασης το χρησιμοποιούν, αλλά και ο Τραμπ θέλει να το, να το έχει υπό τον έλεγχό του. Δεν είναι εύκολο. Πολλά από τα πλοία αυτά με, το, με ρίσκο περνάνε τα στενά, με ρίσκο βέβαια για να μεταφέρουν τα προϊόντα και να μεταφέρουν και το, για το πετρέλαιο. Επομένως, νομίζω είναι το σημείο κλειδί και στη, στο, στο ερώτημά σου, ποιος θα ελέγχει. Ναι, το ελέγχουν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά τι ώρα και πόσο συχνά είναι κατά το δικούν και νομίζω καθένας μπορεί μπαίνοντας στο Marine Traffic να το παρακολουθήσει.
1: Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια στην Ναυτεμπορική. Εδώ στην δική μας την επικράτεια, τι ειδήσεις ξεχωρίζεις αυτές τις μέρες? Ξέρω ότι το εξωτερικό ρεπορτάζ και τα διεθνή οπωσδήποτε και τα διπλωματικά. Έχουμε κάτι σημαντικό. Εγώ έχω κολλήσει στην ιστορία με την Μαρφίν και παρακαλώ τον καλό Θεούλη να τελειώσει αυτό το βάσανο για τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει πάρα πολύ.
0: Νομίζω καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτή την τραγωδία της Μαρφίν, όπως επίσης και η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Νομίζω όποτε έχουμε να κάνουμε με τραγωδία από κυριαρχήματα τρομοκρατίας, γιατί και στη Μαρφίν και στη Θεσσαλονίκη το πρόσφατο περιστατικό με τα γκαζάκια, τρομοκρατία είναι. Νομίζω ναι, καλά κάνουμε και πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό και δεν έχει σημασία αν έχουν σε πολιτικά κόμματα. Σημασία έχει ότι πάντα είναι Έλληνες πολίτες. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει τόσα πράγματα να μας χωρίζουν. Βλέπουμε τώρα και το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ έντονο, υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα. Νομίζω σε θέματα τέτοια, σε θέματα τρομοκρατίας, σε θέματα επιθέσεων, πρέπει όλοι να τα καταδικάζουμε και να βρίσκουμε πράγματα που να μας ενώνουν και να υπάρχουν κοινές δηλώσεις και κοινή στάση απέναντι σε τέτοιες μορφές.
1: Έχει αλλάξει σχεδόν εδώ και κάνα μήνα περίπου αυτό που ονομάζουμε πολιτικό τοπίο, έτσι δεν είναι? Επέστρεψε ο Τσίπρας, έχουμε καινούρια κόμματα, δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθείς εσύ.
0: Βεβαίως και τα παρακολουθώ, διότι έκανα και χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, είναι πολιτική συντάξη πάρα πολλά χρόνια και σαφώς το παρακολουθώ. Σίγουρα το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας έχει προσπεράσει και το ΠΑΣΟΚ, έχει προσπεράσει και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας και σίγουρα έχει μια δυναμική. Αυτό εκ των πραγμάτων.
1: Θα έχουμε δράματα εκεί.
0: Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις και σίγουρα αλλαγή στις θέσεις. Το πώς θα. Με τελική τους κατάταξη, νομίζω αυτό θα το κρίνουμε όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και νομίζω ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα. Θέλω να πω ότι όσο πλησιάζουμε προς το που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, νομίζω τότε είναι περισσότερο που θα απολωθεί ακόμα το κλίμα και κυρίως θα πιεστούν πάρα πολύ τα κόμματα που τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πιέζουν να μπουν στη Βουλή. Αυτά τα κόμματα που τώρα είναι στο 4%, στο 3,5%, αυτά θα αναγκαστούν να έχουν πιο οξύ λόγο προκειμένου να πάρουν το κοινό τους. Και ό,τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό και γενικότερα στην πολιτική κατάσταση. Αλλά σίγουρα η χρονιά που ξεκινάει η σεζόν από το Σεπτέμβριο και μετά, σίγουρα θα είναι, αν όχι εκλογική, σίγουρα προεκλογική, με ό,τι αυτό σημαίνει για την δουλειά μας και για τον κόσμο που θα πρέπει να ακούει τις διαφορετικές αντιπαραθέσεις και να διαβάζει τα διαφορετικά προεκλογικά προγράμματα.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι έχεις πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετές φορές και παρακολουθείς βεβαίως και εκεί. Είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και με τον συγκεκριμένο πρόεδρο ζούμε πρωτόγωνα πράγματα, προσπαθούμε δηλαδή να τα χωνέψουμε. Επαναφέρει πάλι, νομίζαμε ότι ίσως το είχε αφήσει στην άκρη, το θέμα της Γροιλανδίας. Γιατί?
0: Το θέμα της Γροιλανδίας νομίζω το έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ναι. Το έκανε επίτηδες νομίζω για το εσωτερικό του ακροατήριο. Ξέρει δηλαδή ότι έχει μπροστά του τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου και το θέμα της Γροιλανδίας είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Είναι ένα θέμα που για ορισμένους Αμερικανούς πολίτες το ακούν ενδεχομένως και ευχάριστα, το να προσαρτηθεί δηλαδή η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουν καταλάβει τι είναι η Γροιλανδία? Το θέλουν δηλαδή έτσι σαν για τουρισμό?
0: Το θέλουν νομίζω γιατί είναι και για αυτούς ένα όπλο, να έχουν παραπάνω έδαφος. Μην ξεχνάμε ότι η Γροιλανδία έχει πάρα πολλά μέταλλα στο υπέδαφός της. Επομένως, βλέπουν ότι είναι ένα πεδίο το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν οικονομικά, να βγάλουν τις πρώτες ύλες και να τις εισάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως για Γάλλους το βλέπουν ότι είναι θέμα γοήτου το να πάρουν τη Γροιλανδία. Μου έκανε, δεν με εξέπληξε ότι ο υπουργός της Γροιλανδίας, με το που έκανε αυτή τη δήλωση ο Τραμπ στην Άγκυρα, έστασε αμέσως να το απαντήσει. Αλλά νομίζω ότι η δήλωση αυτή ήταν περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, διότι ακόμα και όταν ξέσπασε το θέμα, όταν έκανε για πρώτη φορά τη δήλωση αυτή ο Τραμπ, δεν έδωσε συνέχεια. Ήταν μια δήλωση που απλά είχε για να το πει εκείνη την ώρα για να ανακατέψει την τράπουλα.
1: Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια μέταλλα, νομίζω, στην Ελλάδα, οπότε λίγο θα είμαστε ήσυχοι.
0: Είμαστε μακριά για την ώρα.
1: Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε και καλό καλοκαίρι. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού του στενού του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο του στενού με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απάντηση του Ιράν. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με τη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Παρόν σε επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση πολιτικής γραμματείας. Την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της μουσικής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν ένα υπέροχο πρελούδιο από τον Ρώσο πιανίστα τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, έργο αριθμός 11. Ο Σκριάμπιν είναι Ρώσος συνθέτης και πιανίστας. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Φρέντερικ Σόπεν. Με αυτό λοιπόν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου. Με πολύ μεγάλη χαρά, έχει καιρό να τα πούμε. Είναι ο Νίκος Στεφανίδης, θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού, ιδρυτής του θρυλικού μήλου, του πολιτιστικού χώρου που επί μια δεκαετία, από το 1991 έως το 2001, άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην πόλη. Εμπνευσμένος από την αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα Κριστιάνια στην Κοπενχάγη και γοητευμένος από τις μουσικάρες του συγκροτήματος Blues Wire που έπαιζαν στο Παράρλαμα. Αν τα λέω σωστά, θα μας διορθώσει ο Νίκος σε λίγο. Το πρώτο blues club της Ελλάδας που έφτιαξε ο ίδιος συνέλαβε την ιδέα του Μήλου. Την εποχή που μεσουρανούσαν τα μπουζούκια, ο Νίκος Στεφανίδης έφερε στη Θεσσαλονίκη από Σεζάρια Έβορα μέχρι και Nick Cave. Κατάργησε τα πρώτα τραπέζια και όταν έφτιαξε σκηνή για την τότε υποδιαμόρφωση έντεχνη μουσική, απαγόρευσε και τα λουλούδια. Νίκο, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ και με αγχώνουν όλα αυτά που θα μιλήσουμε στον ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά που έχεις πει.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα καταρχάς από απόψε, ο Μήλος υπάρχει, εσύ με τι καταπιάνεσαι?
1: Ο Μήλος υπάρχει αλλά διαφοροποιείται, έχει εξαγοραστεί. Θα γίνει κάτι άλλο, ακόμα δεν είναι και γνωστό ακριβώς πώς θα είναι καινούργια του μορφή. Εμείς όμως μέχρι να ολοκληρωθεί το καινούργιο πλάνο παραμένουμε μέσα με τον συναυλιακό χώρο, το οποίο ονομάζουμε principal, το χώρο στο οποίο κάνουμε τις συναυλίες μας, και έτσι συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Μάλλον ήταν μια μικρή επιστροφή στον χώρο του Μήλου, αφού κάναμε ένα περιφερειακό ταξίδι ως principal στη Θεσσαλονίκη και μας έχει αυτή η ανάπτυξη, η οικοδομική ανάπτυξη που έχει προκύψει στην πόλη, μας έβγαζε από τον ένα χώρο για να πάμε σε έναν άλλον και δημιουργούσε, φυσικά είχε μια αστάθεια και μια αγωνία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό αφορά τις υποδομές μας πια, τις συναυλιακές, πολιτιστικές, που βλέπουμε να εξαφανίζονται μέρα τη μέρα.
0: Αυτό είναι λυπητερό. Η πόλη γενικά πώς είναι αυτή την εποχή?
1: Η πόλη. Καταρχάς θα ήθελα να βάλω το κομμάτι από μια έρευνα που είχε κάνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Μηχανικών Ερευνών πέρσι, μάλλον ίσως πρόπερσι ήταν, στο οποίο έπαιρνε τα ποσοστά, παρουσίασε τα ποσοστά φτωχοποίησης στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Στο οποίο το εθνικό ποσοστό που άγγιζε το 19%, ενώ αυτό το 19%, αν το παίρναμε να το δούμε το πώς συμβαίνει αναπεριφέρεια, θα διαπιστώναμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία ένα 25-26%, 27% έχουμε στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική και Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Πάντοτε φτωχοποίηση αυτά τα ποσοστά.
1: Αυτό είναι φτωχοποίηση, ναι. Βλέπουμε το ποσοστό των κατοίκων σε αναπεριφέρεια σε φτωχοποίηση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Αττική είναι 13% και το στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο 10%. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ψαλίδα η οποία δεν υπήρχε εξ αρχής αλλά διαφοροποιήθηκε μέσα σε όλη αυτή τη ροή του χρόνου, που εγώ λειτουργώντας στο κομμάτι αυτό πολιτισμού και τουρισμού την είδα να διαμορφώνεται μπροστά μου.
0: Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή σε τι οφείλεται αυτό το μεγάλο ποσοστό της φτωχοποίησης? Δεν έχουν βγει, αναδειχθεί καινούρια πράγματα? Οι εταιρείες, οι μεγάλες που γνωρίζω ότι λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, πού είναι το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον γενικά ως χώρα, εθνικά, σε άλλες μορφές, σε άλλες μορφές. Δηλαδή βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να πέφτει, που ήταν πολύ σημαντικός στην περιοχή επάνω. Το δευτερογενή που το 80 κυριαρχούσε, είχε το 60% στο ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας στη Βόρεια Ελλάδα, και η μετατροπή πια της οικονομίας της χώρας στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα των υπηρεσιών έχει μετατοπίσει και τον πλούτο από την περιφέρεια προς το κέντρο.
0: Δηλαδή τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή καλά? Είναι η σίτιση, είναι η διασκέδαση, είναι οι καφετέριες, τι είναι?
1: Η στοχοποίηση έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η διασκέδαση δεν είναι η ίδια με τίποτα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό για να μεταφέρω μια τραγική εικόνα ή κατάσταση, αλλά και πολλά πράγματα έχουν συμβάλει στο να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια κατάσταση, των τελευταίων χρόνων δηλαδή. Θα μπορούσα να πω ένα απλό, το 24% του ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση και σε μια πόλη η οποία δεν έχει ψηλούς μισθούς. Έτσι, δεν είμαστε Αθήνα, δεν έχουμε υψηλό βαθμό στελέχη στους τομείς, στους οργανισμούς.
0: Ικανά στελέχη όμως, υπάρχουν ικανά στελέχη, έτσι.
1: Υπάρχουν ικανά στελέχη. Υπήρχε και μια πολύ ωραία τηλεόραση, τρία, αλλά δυστυχώς η μη αυτονόμηση της, ο τρόπος με τον οποίο τον έχουν διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία, γενικά έχει διαχειριστεί εδώ και πάνω από δεκαετία, την έχει δημιουργήσει σαν ένα παραπέδι της κεντρικής τηλεόρασης, και συγγνώμη για τους οικοδεσπότες που με φιλοξενούν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, είναι ελάχιστα πράγματα τα οποία παράγονται εδώ. Γιατί δεν είναι οικονομικά, δεν μπορούν να στηριχθούν αξιοπρεπείς βιώσιμες παραγωγές.
0: Μάλιστα. Εργοστάσια υπάρχουν?
1: Εργοστάσια φυσικά δεν είμαστε. Είναι ενδεικτικό το ότι έχει, ο δευτερογενής τομέας έχει εξαφανιστεί. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Mm-hmm. Πολύ λίγα. Δεν υπάρχει. Αυτό που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Και τι να πω τώρα. Ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση σε ένα ταξίδι στο Μπιλμπάο πρόσφατα ήταν ότι ήταν όλος ο κόσμος Παρασκευή και Σάββατο έξω. Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζανε στα μπαράκια, στους δρόμους Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Έτσι ήταν και η Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι ήταν και η Θεσσαλονίκη. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και ξέρετε γιατί ήταν ο κόσμος, ξέρετε, εδώ πάνω στο Μπιλμπάο έξω? Γιατί ένα ποτήρι κρασί κόστησε 2,5 ευρώ. Ένα πολύ ωραίο πίντσος, ένα πολύ ωραίο μεζέ, ένα σάγκρις με χαμόν, ήταν 2,5-2,30.
0: Και εδώ, εκεί.
1: Εδώ δεν το συζητάμε. Κάτω από 7 ευρώ δεν υπάρχει ποτήρι κρασί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για να βρεθεί αυτό το πράγμα. Δεν στον καφέ, το πιο απλό πράγμα ακόμα, στον καφέ, στο μουσείο Guggenheim.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πηγαίνουμε στα δικά μας μουσεία και πληρώνουμε πάνω από 5-6 ευρώ. Ήταν 2,20 όσο έκανε και στο πιο φθηνό μπαράκι της πόλης. Όχι σερβιρισμένα σε πλαστικό, όχι καφές τέταρτης διαλογής, από τις καλύτερες ποιότητας με τον καλύτερο τρόπο.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Στεφανίδη, είναι Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, υπήρχε και αυτό το γεγονός της βίας, που δεν είναι κάτι ξεχωριστό στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτι που σπάνια συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Χάθηκε η μία ζωή. Όλα αυτά επηρεάζουν τον απλό άνθρωπο, τον μεσαίο άνθρωπο, ας τον πούμε έτσι. Φοβάται να κυκλοφορήσει κάποιος?
1: δεν νομίζω. Αυτό καταρχάς δεν είναι φαινόμενα συχνά, δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Μετά είναι ένα γεγονός που έχει μια ιδιαιτερότητα στην προκειμένη περίπτωση που δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Γιατί πραγματικά χάθηκε μια ζωή. Άλλες οι προθέσεις ίσως των ομάδων που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, άλλο το αποτέλεσμα. Τώρα φυσικά καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Νομίζω όμως ότι πέρα από τον χώρο των συστηματικών των κομμάτων που γνωρίζουμε και των πολιτικών ρευμάτων που υπάρχουν, δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι του ανεξάρτητου χώρου, του αναρχικού χώρου, του αντιεξουσιαστικού χώρου, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ιδεολογικά. Δεν έχει εξελιχθεί καθόλου.
0: Δηλαδή, πώς το εννοείς αυτό?
1: Εννοώ ότι δεν έχει ακολουθήσει. Έχει μείνει σε πολύ παλιά στερεότυπα που δεν μπορούν να εμπνεύσουν, και θεωρώ ότι αυτό το αδιέξοδο μπορεί να οδηγεί μερίδες τάσεις μέσα των παιδιών σε αυτές τις ανεξέλεκτες επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει η έμπνευση για κάτι δημιουργικό που θα αποσπάσει από τέτοιες κινήσεις απελπισίας.
0: Πάντοτε έχω την απορία πώς προετοιμάζεστε ψυχολογικά καταρχάς για την άνοδο των μυρίων, όπως λέω, μέσα στο Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα έρθει όλη η κυβέρνηση, θα έρθει όλη η ΕΡΤ. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν νομίζω να έχω και καμία επιθυμία να το κάνω, αλλά το βλέπετε σαν ένα ξένο σώμα εκεί?
1: Ναι, είναι οι μέρες που επιλέγουμε να φύγουμε για διακοπές, για ένα break από την πόλη. Γιατί η πόλη βέβαια βάφεται, έτσι, καμώνεται για εκείνη την περίοδο. Βλέπουμε τα πεζοδρόμια να είναι καθαρά, βλέπουμε τις διαγραμμές των δρόμων που δεν υπάρχουν, ξαφανίζουν όλη την υπόλοιπη χωριά, να γίνονται με ένταση στους δρόμους από όπου πρόκειται να περάσουν οι εκλεκτοί γαλεσμένοι. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Θα είναι η κλασική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον, νομίζω. Και αυτή είναι η άποψή μου φυσικά και δεν ισχύει για όλους.
0: Καινούρια ταλέντα στον χώρο της διασκέδασης έχουν βγει στη Θεσσαλονίκη? Δεν λέω μόνο τα δεν θα πω σκυλάδικτα μπουζούκια, αλλά υπάρχουν καλά θέατρα, υπάρχουν παραστάσεις, προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Ή έχουν λιγοστέψει?
1: Μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Θα έπρεπε να έχει δικά της κομμάτια να παρουσιάσει και να δείξει και να μεταφέρει. Δυστυχώς όμως η πόλη αυτή δεν μπορεί να στηρίξει, και εδώ ευθύνονται και η περιφέρεια και οι δήμοι που δεν στηρίζουν τους τοπικούς καλλιτέχνες. Είναι άγνωστη λέξη «στηρίζω τους καλλιτέχνες μου». Έχοντας μια επαφή και συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που κάνουμε ανταλλαγές, συνδιοργανώνουμε πράγματα, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες, ντρέπομαι.
0: Πώς ήταν δηλαδή ο Μήλος στα καλά του? Μια εικόνα να δώσουμε στους ακροατές.
1: Ο Μήλος πώς ήταν στα καλά?
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ερχόμουν, αλλά ας ακούσουμε. Δηλαδή είχε την ποιότητά του, δεν ήταν κάτι κουλτουριάρικο απόμακρο, ήταν κάτι που σε αγκάλιαζε. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
1: Μιλάμε και πάμε να συγκρίνουμε τελείως διαφορετικές εποχές, όπου και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Αυτό προσπάθησα να μεταφέρω συγκρίνοντας τον Μπιλμπάο με τη Θεσσαλονίκη σήμερα, και από άποψη τιμών και από άποψη διάθεσης, και γι' αυτό αναφέρθηκα και σε φτωχοποίηση. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να διασκεδάσουν υπάρχουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της συμμετοχής. Δεν μπορεί να στηρίξει πολιτιστικά γεγονότα η Θεσσαλονίκη όπως κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάναμε τις συναυλίες που κάναμε, τις ποιοτικές συναυλίες, και εννοώ τις ποιοτικές με σχήματα τα οποία δεν ήταν ευρέως γνωστά, ήταν στα πρώτα τους βήματα, τότε ξεκινούσαν.
0: Ο Αλκίνος, θυμάμαι. Όχι, τι να πρωτοθυμηθούμε. Νίκο μου, θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί με κυνηγάει εμένα ο χρόνος. Θα έρθω επάνω πρώτον, και δεύτερον θα έρθεις και εσύ κάτω για μια εκπομπή μέσα στο στούντιο ολόκληρη δική σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να σε καλά. Ήταν ο Νίκος Στεφανίδης, θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού, ιδρυτής του θρυλικού πράγματι Μήλου, πολιτιστικός χώρος τη δεκαετία του 1991, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βαγιούλα μας, τη Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα: οι εφημερίδες κατηγορούν την OpenAI, τεχνητή νοημοσύνη, ότι όχι μόνο χρησιμοποιεί τη δημοσιογραφική τους δουλειά χωρίς άδεια, αλλά και κρύβει τα ίχνη της αντιγραφής. Και ζητούν τώρα από το δικαστήριο κυρώσεις σε μια υπόθεση που μπορεί να καθορίσει ποιος θα πληρώνει τελικά για την ενημέρωση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χρήστο μου. Ναι, αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και ειδικά την OpenAI από τη μία ως μεγαλύτερη και τους New York Times από την άλλη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί οι New York Times και τα άλλα μέσα ενημέρωση λένε το εξής: άμα βρε παιδιά, εσείς διαβάζετε εμάς και δίνετε δωρεάν μετά στους χρήστες το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, εμείς πώς θα ζήσουμε?
0: Δεν φτάνει, φαντάζομαι, εκεί που βγαίνεις στο AI που να γράφει ότι αυτό είναι από το Βήμα ή αυτό είναι από το Wikipedia.
2: Όχι, γιατί δεν πατάει κανείς επάνω.
0: Δεν πατάει κανείς.
2: Και άμα δεν πατήσεις επάνω, δεν κάνει δουλειά. Παίρνεις την πληροφορία που θέλεις γρήγορα, έτσι. Να, ας πούμε, λες τώρα, άκουσα εγώ τώρα αυτά που έλεγες εσύ και θέλω να δω περισσότερα για την Κριστιάνια. Ναι. Για το Μήλο. Ή γιατί ο Χρήστος Μιχαηλίδης δεν έχει πάει ποτέ σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Βάζω εγώ, ας πούμε, ερώτημα στην AI, ναι, και μου απαντάει κάνοντας μία σύνοψη και μου λέει μπορείς να διαβάσεις περισσότερα στο earthnews.gr. Δεν θα απαντήσω στο earthnews.gr γιατί έχω μια μικρή πληροφορία θέλω. Δεν θέλω να διαβάσω το ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν οι εκδότες να είναι απ' έξω. Και τώρα λοιπόν, ενώ οι New York Times έχουν κάνει εδώ και 3 χρόνια περίπου αγωγή, αυτό έγινε στην αρχή της νοημοσύνης και ακόμα τρέχουν αυτές οι αγωγές, τώρα λοιπόν κάνουν καινούργιες αγωγές γιατί την κατηγορούν ότι, ειδικά την OpenAI, ότι όχι μόνο διαβάζει την παραγωγή του δημοσιογραφικού έργου και τη χρησιμοποιεί, αλλά κρύβει και τα ίχνη της.
0: Ναι, πώς το κάνει αυτό, πώς κρύβει τα ίχνη της αντιγραφής?
2: Τώρα με πιάνει λίγο προετοίμαση να το εξηγήσω με πολύ απλό τρόπο. Ναι. Εγώ μπορώ, αλλά δεν το έχω σκεφτεί πώς να το κάνω. Να το εξηγήσουμε αύριο αυτό.
0: Ναι, βέβαια, αλίμονο.
2: Ναι, απλώς.
0: Η ουσία είναι ότι τα κρύβουν, τα ίχνη αυτή.
2: Η ουσία είναι ότι μπορεί να τα κρύψουν. Και ότι. Πρόσεξε να δεις πώς γίνεται. Δεν παραδίδουν τα δεδομένα της εκπαίδευσης. Έτσι είναι η βασική, ας πούμε. Δηλαδή κάθε μοντέλο, τέτοιο chatbot, εκπαιδεύεται πάνω σε κάποια κείμενα. Έτσι. Mm-hmm. Και οι εφημερίδες ζητάνε να παραδώσουν και να πούνε με ποια εργαλεία εκπαιδεύτηκαν και αυτοί λένε όχι, δεν τα δίνουμε γιατί τα έχουμε καταστρέψει. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, ας πούμε, να κρατήσουμε. Δεν χρειάζεται άλλη παραπάνω εξήγηση. Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι νομική διαμάχη. Δεν κουβεντιάζουμε σήμερα για τον καυγά, ας πούμε, το New York Times με την OpenAI. Είναι η επιβίωση. Μέχρι στιγμής το διαδίκτυο και τα social media έφεραν χτύπημα στον τύπο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όμως το απειλούν να εξαφάνιση.
0: Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη με το ένθετο για τα social media και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Βεβαίως στα πέλαγα αρμενίζει τώρα ο Δημήτρης, αλλά μας άφησε μία κάρτ ποστάλ περσινή.
3: Η είδηση. Πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Τοποθεσία μοναδικού φυσικού κάλους. Άσπρη λαξευμένη βράχη από χέρι αρχαίου γλύπτη. δημόσια ή κατά κραυγή, οι εργασίες αναστέλλονται. Το τραύμα από την εξκαφή παραμένει. Ο κάθε πιθανός αρμόδιος δηλώνει αναρμόδιος, απεκδίεται της ευθύνης. Τέλος ή για λίγο καιρό ξαποσταίνουμε. Μια μικρή κλασική ελληνική ιστορία. Αυλαία. Νέο παιδί ήμουν και η θάλασσα μου μίλησε. Έλα, ταξίδεψε στην αγκαλιά μου, μη φοβάσαι, θα σε προστατεύω. Παράτολμα στην αρχή. Το έχουν αυτό τα νιάτα. Με ό,τι επέπλεε, μικρά φουσκωτά της εποχής, ζόντιακ τα λέγαμε όλα, τρεχαντήρια, μέχρι να αφαιθώ στην ανυπέρβλητη αίσθηση του πανιού. Περιπλανήθηκα στις γωνιές του Αιγαίου, παράστενα τον Οδυσσέα. Τις Κυκλάδες αγάπησα περισσότερο. Άραξα στο βαθύ της Σύφνου. Δεν έφτανε δρόμος, μια μοναχική ταβέρνα δίπλα στο Εκκλησάκι. Τα παρθένα μαγικά νερά της Πολιέγου. Να, ο παράδεισος. Αυγά μάτια με λαχταριστές τηγανητές πατάτες. Αυτά έχω μόνο, παλικάρι μου, απολογείται η γιαγιά στα σκαλάκια, στα μοριανά θολάρια. Δονούσα. Κάτσε να σε κεράσουμε ένα τσιπουράκι, καπετάνιε. Αχ, αυτό το καπετάνιε πολύ μου άρεσε. Σχοινούσα. Κατσικάκι στην κυραποθητή. Ουρά για το μοναδικό με τα μανιβέλας τηλέφωνο του νησιού. Την άλλη μέρα ψάρεμα, σκορπίνες σοβαρές. Αντίσκηνο στο Μιλοπότα. Ερημιά. Μια ταβερνούλα με απίθανα κεφτεδάκια. Αποχρώσεις νοσταλγίας. Εμείς οι παλιότεροι κουβαλάμε τις εικόνες, τις γεύσεις, τις μυρωδιές μιας Ελλάδας που χάνεται. Παρά ήταν καλό για να κρατήσει για πάντα. Το υπέροχο σκηνικό που προσφέρθηκε γενναιόδωρα σε μας, τους εποχιακούς οδηπόρους ή τους μικρούς θαλασσοπόρους, άρχισε να απαιτεί δικαιότερο τίμημα. Οι θαλασσοδαρμένοι νησιώτες αντιλήφθηκαν ότι εκτός από το να κοσμούν με τις γραφικές εικόνες τους τα φωτογραφικά άλμπουμ, το βαθύ μπλε και το Αιγαίο του φωτός, μπορούσαν να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Τα rooms του LED γίνονται Airbnb. Μα δεν φτάνουν, χτίζουμε στο χωραφάκι του παππού. Το πουλάμε αν δεν έχουμε τα απαιτούμενα. Να τα ξενοδοχεία με τα αστέρια, σε κάθε πρώην έρημη ακρογιαλιά. Οι τιμές σε ηλικιώδεις πτήσεις. Τι όμορφα τρεχαντήρια, μόνο που αντί για ψάρια στηβάζουν τουρίστες για fishing tours. Εισιτήρια για το γύρο του νησιού, σε κάθε κολπάκι υπερφορτωμένα καταμαράν. Μα πόσους πια χωράνε, ρε παιδιά. Περήφανα υπερμεγέθη γιότ στην ταπεινή σχοινούσα, Μόντε Κάρλο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν τα δείχνεις. Και η πανέμορφη νάουσα με τα καΐκια της ως ντεκόρ. Μάταια ψάχνουμε κι εμείς η ταπεινή μια θέση στο λιμάνι, τώρα πια που φυσάει βοριάς από το νοτιά. Αχ, και οι ταβερνούλες, ύμνο στη χαλαρότητα. Ρέστοραν πλέον, με σομελιέ, σερβίρουν σεβίτσε και ροφό παλαίωσης. Δηλαδή μπαγιάτικο, ρώτησα αστειευόμενο στο σερβιτόρο. Δεν γέλασε, με κοίταξε άγρια. Ωραίο ήταν, δεν λέω. Ο ροφός. Ξέρω, η γκρίνια δεν βοηθά. Πώς να αντισταθεί στην πρόοδο, και ας προειδοποιήσω ο ποιητής. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα. Δίπλα στο Σαρακίνικο, σχέδιο για μεγαθύριο. Στο ακατοίκητο νησί των θαυμάτων, την Πολίεγο. Νατούρα υποτίθεται. Και τι θα λέγατε για ένα πολυτελές ψευδοχωριό στην Αστυπάλαια. Απετράπησαν. Μέχρι νεοτέρας. Η επίθεση θα συνεχιστεί, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη φύση που αγαπήσαμε, αλλά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Τι θα έρθεις να δεις, τις πισίνες και τα ξενοδοχεία, και κυρίως ποιοι μπορούν να έρθουν. Αν αλαφροί σχολιαστές είμαστε, δεν έχουμε απαντήσεις, μόνο ερωτήσεις. Για παρηγοριά κρατάμε τις εικόνες στο μυαλό ή ξεφυλίζουμε τα άλμπουμ φωτογραφιών όταν η μνήμη αδυνατίζει. Close your eyes and I'll kiss you.
0: Αχ, Δημήτρη μου, όσα λες με χτυπάνε κατευθείαν εδώ, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα και πας οπουδήποτε, ξεχνάς και πολλά από εκείνα τα άσχημα που βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλό βράδυ, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία είχε συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καμπαγιάννη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του ορμού για τη διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός του διαδρόμου που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Υπογράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Παρόν σε επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί παρέτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν αύριο οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό στα νότια του Παρισιού. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε μπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρεια άνεμη που στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσει στα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Γερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:07, σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 13 Ιουλίου, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού. Ή όπως μου είπε μια φίλη μου, μετράμε αντίστροφα για το τέλος του, έλα καλέ της λέω, αν είναι δυνατόν 13 Ιουλίου, μου λέει έτσι κυλάει το καλοκαίρι, 13 Ιουλίου και μετά 1 Αυγούστου και μετά 1 Σεπτεμβρίου, αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, την απορρίπτουμε για την ακρίβεια αυτή τη διάθεση. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φελή Λιγερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

για τον ιό Έμπολα που εξαπλώνεται στο Κονγκό. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει, έχουμε δει και εικόνες και είναι φρικτές. Όμως το νέο είναι, και θα έλεγα ελπιδοφόρο νέο, ότι νέο εμβόλιο δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί πάρα πολύ σύντομα σε ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι τα σχέδια που ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα. Στην πραγματικότητα, συγκεκριμένα επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εργάζονται πυρετοδός για την ανάπτυξη αυτού του εμβολίου, το οποίο θα προστατεύει και από τον τύπο, αυτό τον πολύ συγκεκριμένο τύπο του έμπολα που τώρα θερίζει, και θα αξιολογήσουν την ασφάλεια, την ανταπόκρισή του, την αποτελεσματικότητα κτλ. Σε 50 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-55 ετών. Τώρα που μιλάμε, γίνεται η πρόσληψη εθελοντών για τη δοκιμή.

ακούσει τώρα που είμαστε στους ιούς, αυτό το πολύ ελκυστικό καλοκαιρινό ανάλαφρο θέμα. Μήπως έχετε ακούσει την όσο των λεγιονάριων που υπάρχει μια έξαρση στη Νέα Υόρκη. Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με κτίρια τα οποία κλήθηκαν να καθαρίσουν, να απολυμάνουν τις εγκαταστάσεις τους, γιατί εκεί πέρα ανιχνεύτηκε το βακτήριο που προκαλεί και την νόσο των λεγιονάριων. Μέσα σε αυτά είναι το Guggenheim. Είναι μέσα σε αυτά τα κτίρια, ολοκλήρωσε βέβαια τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης, και εντάξει, σκεφτείτε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται αυτό το υπέροχο κτίριο. Η νόσος λοιπόν πάντως των λεγιονάριων, που έχει πάνω από 50 κρούσματα στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Upper East Side, κάποιοι νοσηλεύονται, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Είχε πέρυσι έξαρση σε άλλη περιοχή, στο Χάρλεμ. Είχαν πεθάνει άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, για να σας εξηγήσω τι είναι νόσος των λεγιονάριων, που ούτε εγώ έχω τη γνώση, αλλά έτσι να το πούμε απλοϊκά, είναι μια πολύ σοβαρή μορφή πνευμονίας. Και είναι ένα συγκεκριμένο βακτήριο, αναπτύσσεται συνήθως σε ζεστό νερό, εξαπλώνεται μέσω συστημάτων νερού σε μεγάλα κτίρια, γι' αυτό και πλήττονται τα μεγάλα κτίρια, ντούζιδρο, μασάζ, εγκαταστάσεις ψήξης, και εμφανίζονται τα συμπτώματα μέσα σε 2 μέρες, 2 εβδομάδες, βήχας, πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκή πόνη, δύσπνοια και άλλα καλά.

πολύ συγκινήθηκα με τον χαμό του Σαμ Νίλ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν μεγάλος αρκετά. Είναι ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park. Σίγουρα τον ξέρετε από εκεί. Φυσικά και από άλλες ταινίες. Αλλά αυτή ήταν η πιο έτσι, η μεγάλη του, η τεράστια επιτυχία του Jurassic Park. Ο Σαμ Νίλ, 78 ετών. Για κάποιο λόγο τον είχα στο μυαλό μου και νέο από τις ταινίες, τις φωτογραφίες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν αυτός ο δημοφιλής ηθοποιός, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους και να τον τιμήσουν. Και με αφορμή το φεδιό του είδα και μια συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ γλυκός ή τουλάχιστον φαινόταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του, τα απομνημονεύματά του, τη βιογραφία του, και είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο και είχε πει ότι μπορεί και να πεθάνω. Δηλαδή είχε μιλήσει για το τέλος του, είχε μιλήσει για την ασθένειά του.

βρέφος ηλικίας 6.000 ετών. Είναι πολύ καλά, ακούσατε. Είχε ταφεί στην αρχαία Συρία και έχει προσφέρει στους ερευνητές αυτό που τέλος πάντων ήδη περιγράφουν ως η παλαιότερη γνωστή περίπτωση κακοποίησης παιδιού στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα οστά του παιδιού παρουσιάζουν διάφορους τραυματισμούς, σωματική κακοποίηση, όχι ασθένεια ή ατύχημα. Και όλα αυτά τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό International Journal of Osteoarchaeology. Το βρέφος έζησε κάπου μεταξύ 3.000, 4.200 π.Χ. και 3.900 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Το εντόπισαν οι αρχαιολόγοι σε ένα χώρο ταφής διαβρέθηκε παιδιά και είδαν πάρα πολλά τραύματα, αλλά αυτό που τους συγκλώνησε ήταν η κακοποίηση που είχε υποστεί.

Όσοι βρίσκονταν στην περιοχή των Καμένων Βουρλών είδαν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Γιατί πείτε μου πόσο συχνά ή αν έχετε εσείς δει φάλαινα φυσιτήρα, η οποία εμφανίστηκε και σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή. Είχε εμφανιστεί στα τέλη Μαΐου. Η πιο πρόσφατη καταγραφή της ήταν χθες 12 Ιουλίου. Είναι μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου η φάλαινα φυσιτήρας, αλλά δεν βρίσκεται ποτέ σχεδόν σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Εβοϊκός, ο Μαλιακός, και οι ειδικοί αναφέρουν ότι αποτελεί ένα πολύ φιλικό είδος, αλλά εντάξει, πώς να το κάνεις. Φιλική για ένα μέγεθος που δεν θες να την παρατηρείς εξ αποστάσεως μόνο.

πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, που είναι πάρα πολύ έτσι ωραία εκδοχή, πρωτότυπη εκδοχή της, αχ πώς λέγεται το συγκρότημα, ναι, Nouvelle Vague λέγεται αυτό, το original, αχ θα το θυμηθώ, σας το υπόσχομαι θα το θυμηθώ. Joy Division, βέβαια βρε Vivian Νικολοπούλου, Joy Division.

Πλησιάζει μία επέτειος 10 ετών. Στις 15 Ιουλίου του 2016 ήταν που υποτίθεται τέλος πάντων μια μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν, θυμάστε την απόπειρα πραξικοπήματος. Αυτή άφησε πίσω της 250 νεκρούς και 2.000 τραυματίες, συν το χάος που ακολούθησε. Ο Ερντογάν τότε κατηγόρησε τον πρώην σύμμαχό του και μετά μεγαλύτερο εχθρό του, τον Γιουλέν. Ζούσε στις ΗΠΑ, σας θυμίζω, που έχει πεθάνει 2 χρόνια πριν, το 2024, ότι αυτός ενορχίστρωσε το πραξικόπημα. Πάντως, ακόμα και σήμερα είναι εκατοντάδες οι ύποπτοι και εκατοντάδες οι συλλήψεις που γίνονται καθημερινά στην προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ύποπτοι που συνδέονται με την τρομοκρατία. Όπως και να το κάνουμε, αυτό το πραξικόπημα, το αποτυχημένο του 2016, πρέπει να θεωρείται ένα σημείο καμπής για την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, μείνετε εδώ που είστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών με ή χωρίς το Ιράν. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας των Μυστικών Υπηρεσιών της Bundestag προειδοποίησε για τον κίνδυνο ιρανικών επιθέσεων σε Γερμανία και Ευρώπη. Η προειδοποίηση ακολούθησε τη δημοσίευση λίστας αντιπίνων σε ιρανική εφημερίδα, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες ξένων ηγετών. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα σκάφου στις Πέτσες. Έχει δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Καταρίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε στο τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Earth News Radio 105,8 και με πολύ χαρά καλησπέριζω την κυρία Τζένι Αργυρίου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, είστε καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο μετράει 32 χρόνια, έτσι, φέτος κλείνει 32 χρόνια.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε το 1995.
0: Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: 17 έως 26 Ιουλίου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, κυρία Αργυρίου, ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει κάνει brand name, έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε brand name και αυτό δεν είναι λίγο.
1: Συμφωνώ. Είναι νομίζω η δουλειά όλων των καλλιτεχνικών διευθυντών που ήταν όλες γυναίκες, τρεις γυναίκες. Όπως επίσης και η αδιάλειπτη υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έδωσαν όλη αυτή τη δομή, τα θεμέλια και από την πολύ αρχή το φεστιβάλ πραγματικά έβαλε το διεθνή στοιχείο, δηλαδή έφερε σύγχρονο χορό από όλο τον κόσμο και έγινε ένα σημείο αναφοράς και για τον ελληνικό σύγχρονο χορό, αλλά και για το διεθνή χάρτη του σύγχρονου χορού.
0: Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά αν σκεφτούμε ότι έγινε σε μια πόλη της περιφέρειας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία, πιο δύσκολο, πιο ψηλά ο στόχος.
1: Έτσι είναι. Και βλέπουμε βέβαια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι κάπως αυτό το μοντέλο, το ότι υπάρχει πολιτιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια, λειτουργεί και είναι κάτι το οποίο νομίζω μπορούμε να εξελίξουμε και παραπάνω και στη χώρα μας.
0: Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν μπει γερά θεμέλια, ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, ότι υπάρχει κρατική στήριξη, σταθερή υποστήριξη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το λέμε και για να ευχαριστήσετε εσείς όπως πολύ καλά κάνατε στην αρχή, αλλά και για να ακούσουν αρχές, γιατί στην πραγματικότητα ο πολιτισμός θέλει στήριξη.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ κόπο, πολύ κόσμο να δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι η δουλειά τους, άρα είναι επαγγελματική, πρέπει να επιβιώνουν. Είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα που αφορά και τους καλλιτέχνες, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται και από πίσω από τη σκηνή και μέσα στη σκηνή και εξοπλισμούς και τεχνικούς. Είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και φέτος έτσι με αυτή τη σύμπραξη, τώρα πηγαίνω λίγο ίσως σε κάτι που θα αναφέρατε μετά, που γίνεται με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και με το Εθνικό Θέατρο, που λέγεται Συστέμα for the Greek Performing Arts, που στην ουσία είναι μια πρωτοβουλία που καλεί επιμελητές, καλλιτεχνικούς διευθυντές από όλο τον κόσμο να δούνε τις δημιουργίες των Ελλήνων καλλιτεχνών. Διότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς να προάγουμε τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είμαστε ήδη μια χώρα που έχουν στρέψει τα βλέμματά τους, συγγνώμη παιδευτικά, και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ήδη που ταξιδεύουν και είναι σε μεγάλες σκηνές και είναι πολύ καλή αφορμή αυτή να συνεχιστεί και να τη στηρίξουμε και εμείς όσο μπορούμε και το αγαπάμε και το πιστεύουμε.
0: Θέλετε να πούμε, αφού φτάσαμε εκεί, έτσι, για το φετινό φεστιβάλ, τη θεματική, τι πραγματεύεται, που εστιάζει?
1: Ναι, βέβαια, να πούμε. Όλο ξεκινάει βέβαια από προβληματισμούς που μας αφορούν στη σημερινή εποχή, οπότε όλη αυτή η αστάθεια και η αβεβαιότητα και η ευαλωτότητα πιστεύω που νιώθουμε είναι ο πυρήνας του φεστιβάλ, αλλά ο οποίος εκφράζεται μέσα από παραστάσεις που με έναν τρόπο αναδεικνύουν τη μαγεία της τέχνης, υπερβαίνουν τον ρεαλισμό, σε κάνουν να ξεχαστείς, να πας σε μαγικούς κόσμους και στην ουσία να ταξιδέψεις μέσα από ένα ποιητικό τρόπο. Θεωρούσα πολύ σημαντικό στη φετινή διοργάνωση να ξαναφέρουμε λίγο την ποιήση και τη μαγεία και να προσκαλέσουμε τον κόσμο να μοιραστεί αυτό το χώρο, το διαφορετικό χώρο που κάνει τέχνη, η οποία προσκαλεί έτσι τη διαφορετικότητα να τη συμπεριλάβει και να μας φέρει κοντά. Είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, ένα φεστιβάλ να φέρνει μια τέτοια συνθήκη. Να φέρνει δηλαδή τον κόσμο κοντά και μέσα από προτάσεις καλλιτεχνικές να μπορούν να ανταλλάξουν, να έρθουν σε διάλογο, να ενισχύσει τη συλλογικότητα. Και φέτος προσκαλούμε και τον κόσμο με δύο δράσεις που κάνουμε να χορέψει και αυτό μαζί μας γιατί και αυτό είναι μια έκφραση ο χορός που ανήκει στον καθένα και είναι καλό να το κάνουμε, γιατί έχει και αυτό μια θεραπεία, μια κάθαρση, είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το θυμίζουμε νομίζω.
0: Ναι. Έχετε προσπαθήσει να χαρτογραφήσετε, να δείτε ποιο είναι το κοινό που έρχεται στο φεστιβάλ? Υπάρχουν αμύητοι στο χορό, γιατί είναι και μια τέχνη που δεν ξέρω, υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση ότι δεν είναι για όλους, κάπως
1: Ναι, ισχύει. Βέβαια, νομίζω ότι επειδή ο χορός ακριβώς είναι μια τέχνη αρκετά ευέλικτη, δηλαδή μπορεί ένας χορογράφος εκτός από το σώμα να συμπεριλάβει και άλλα καλλιτεχνικά μέσα και εργαλεία. Οπότε βλέπουμε χορογράφους που είναι πολύ κοντά στο θέατρο, αυτό που λέμε και χοροθέατρο, άλλους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα τη ζωντανή μουσική, άρα είναι πιο κοντά στη μουσική. Θεωρώ ότι πλέον η γλώσσα, η καλλιτεχνική του κάθε δημιουργού μπορεί να στο χορό μπορεί να αγκαλιάσει τόσες πτυχές που να φέρει μία αφήγηση σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει αφήγηση να καταλάβει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά να δημιουργήσει σκέψεις και αναφορές και προβληματισμούς ή ιστορίες που κάποιος μπορεί να μην το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μόνο με μια παράσταση χορού, και όμως νομίζω ότι ο χορός πια έχει όλα αυτά τα εργαλεία που μπορεί να σε κάνουν να ταξιδέψεις σε χώρους που μπορείς να σε οδηγήσει, δηλαδή ναι. Να μην νιώσεις ότι δεν καταλαβαίνω, όπως λέμε πολλές φορές στη σύγχρονη τέχνη, μα δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ναι, τι είπε ο ποιητής, τι ήθελε να πει ο ποιητής.
1: Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ότι δεν μιλάμε με λέξεις, μιλάμε και με άλλα εργαλεία. Οπότε πρέπει και ο θεατής να αφαιθεί λίγο.
0: Να αποκρυπτογραφήσει και πράγματα.
1: Και να εμπιστευτεί πράγματα που ίσως να μην μπορεί να τα καταλάβει κεφαλικά. Δηλαδή, ναι. Όλες οι αισθήσεις μας λειτουργούν και λαμβάνουμε πληροφορίες που μπορεί να μην μπορούμε να τις κατανοούμε πάντα. Οπότε νομίζω ότι είναι ωραίο να αφαιθούμε και εμείς λίγο στη μαγεία της τέχνης, να την εμπιστευτούμε και αυτήν και εμάς.
0: Εσάς, κυρία Αργυρίου, τώρα που είπαμε για την ιστορία, για τα θεμέλια, για τη φετινή διοργάνωση, να θυμίσω ότι είναι 17 έως 26 Ιουλίου. Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας, δηλαδή τι θα ονειρευόσασταν για αυτό το φεστιβάλ, από τη θέση σας να μεγαλώσει, να εστιαστεί κάπου αλλού, πώς το φαντάζεστε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη το φεστιβάλ έχει πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή έχουμε τις παραστάσεις που είναι μέσα στο Μέγαρο Χορού, έχουμε τις παραστάσεις μέσα στην πόλη, στο δημόσιο χώρο, που πραγματικά έχονται πολύ ωραία έργα, και αυτή η πρωτοβουλία που κάνουμε, μια συνεργασία με τις σχολές χορού και της εθνικής λυρικής σκηνής και της κρατικής σχολής οχιστικής τέχνης, που βλέπουμε τους νέους να χορεύουν. Μετά ταξιδεύουν παραστάσεις μέσα στην Πελοπόννησο σε διαφορετικές πόλεις. Έχουμε παράλληλες δράσεις μέσα από ταινίες. Φέτος δηλαδή θα παρακολουθήσουμε και το ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή που ακολουθεί το Δημητή Παπαϊωάννου στην περιοδία του. Ναι. Βίντεο εγκαταστάσεις.
0: Το προσεγγίζεται από χίλιες μεριές.
1: Ναι, και θα προσθέσω μόνο και την έκθεση. Κάναμε πέρσι για τα 30 χρόνια και φέτος κάνουμε μια έκθεση αφιερωμένη στη Ζουζού Νικολούδη, που είναι μια από τις πρώτες Ελληνίδες χορογράφους, και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε και εμείς αρχείο, που λέμε. Δηλαδή το αρχείο της, που είναι σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, μας το δανείζει. Είναι πολύ σπουδαίο να το ξαναδούμε σήμερα, για να εμπνευστούμε και από αυτό και να το εξελίξουμε. Οπότε εκεί που ήθελα να πω, αυτό που ήθελα να πω πριν, είναι ότι υπάρχουν ήδη πολλές διακλαδώσεις και εγώ θα ήθελα απλά να έχουμε την άνεση να τις αναπτύσσουμε κάθε χρόνο με ποιότητα και αγάπη, όλοι αυτοί οι συνδιοργανωτές και η ομάδα του φεστιβάλ και του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματικά αφιερώνουν όλο τους το χρόνο για να φτιάξουμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αργυρίου. Καλή επιτυχία και φέτος και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στην Καλαμάτα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Τζέννη Αργυρίου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο ξεκινάει. Μετράει πάνω από 3 δεκαετίες συνεπούς παρουσίας και πραγματικά αξίζει κάθε στήριξη.

Θέλω να σας πω ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb συμπληρώνει τις 4 χρόνια. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το σύμπαν. Έχουμε δει μακρινούς γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά την έκρηξη του Big Bang. Μεγάλα πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Έχει καταγράψει εικόνες με πρωτοφανή και μαγική λεπτομέρεια. Και αξίζει, κόστησε 10 δις, σας θυμίζω, και αξίζει να μπείτε στο διαδίκτυο με αφορμή αυτά τα 4 χρόνια και να δείτε τις 25 φωτογραφίες που άλλαξαν τη σχέση μας με το σύμπαν και την εικόνα μας για το σύμπαν.

σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θέλω να σας θυμίσω, αν νιώθετε ότι κάπως είστε άτυχοι, δεν πήγε η μέρα σας καλά, έχετε τέλος πάντων μια αίσθηση λίγο βαριά, ότι δεν ήσασταν ο οδηγός όπου μπέρδεψε τον γκάζι με το φρένο με τον γκάζι και μπήκε στην τζαμαρία καταστήματος γυναικείων ρούχων επί της Σταυρηλίσια. Καρφώθηκε ένα αυτοκίνητο την πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Δεν ήσασταν αυτός ο οδηγός. Οπότε όλα καλά. Μια χαρά θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Η Μαρία Κόντου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλω λιγερού στο μικρόφωνο. Ακούτε News Radio 105,8 και μη φύγετε γιατί ακολουθεί η 2-ωρη ενημερωτική εκπομπή το τέλος της ημέρας. Οπότε όλα καλά και εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο. Στις 11 ώρα Ελλάδας ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο έξω ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών ραφάλ, όπως και το ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας SAMTU. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρού και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες αλλά και αντισυντροφικές συμπεριφορές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι που στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 10 και 8,5 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία μόλις άρχισε. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Με Depeche Mode ξεκινήσαμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε έναν αγώνα δρόμου σε εξέλιξη για να ταυτοποιηθούν οι φυσικοί αυτούργοι στην υπόθεση Μαρφίν. Και όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης για την υπόθεση εκκίνησε τις διαδικασίες για την έκδοσή της από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματούχους του ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα τελευταία 7 χρόνια η 46χρονη μητέρα 2 παιδιών διέμενε μόνιμα στο Brighton της Βρετανίας και αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα σήμερα και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Interpol συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου και εργάζεται. Αύριο η γυναίκα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο δικαστήριο του Westminster Magistrates στο Λονδίνο, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Μαρφίν είναι πάρα πολύ ψηλά στην ειδησεογραφία και να πούμε ότι για το θέμα κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας τα σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Σοχοίδης διέψευσε τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Για την ίδια υπόθεση, μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή βέβαια τη τελευταία εξελίξη στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απονομονώσουμε τη βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στη τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
2: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα αναφορικά με την υπόθεση της Μαρφίν παρουσιάζει τα όσα δήλωσε η κυρία Μαρία Καραγιάννη, ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και το Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση και περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές.
3: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
4: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
3: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς
4: οι
3: φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν. Συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν.

0: Touches In με τους Pet Shop Boys, το δεύτερο τραγούδι της σημερινής εκπομπής στο τέλος της ημέρας, μιας εκπομπής που εξετάζει τα σημαντικότερα θέματα είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής ειδησιογραφίας της ημέρας που πέρασε, αλλά παρακολουθεί και την ημέρα που έρχεται και τις όποιες πιθανές εξελίξεις. Μια άλλη πολύ σημαντική σημερινή είδηση είναι ότι υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε

0: 6 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
1: Το κόστος του έργου είναι περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες ή αλλιώς 3 χρόνια. Και τι θα βελτιώσει αυτό το έργο? Θα βελτιώσει τη σύνδεση Πειραιά με Δυτική Αττική και Θριάσιο πεδίο, αποσυμφορώντας το μαρτύριο των οδηγών καθημερινά, το οποίο ακούει στο όνομα Κηφισός. Κάθε μέρα, όποιος ακούει δελτία ειδήσεων, ενημερώνεται ότι Κηφισός είναι συνήθως μποτιλιαρισμένος. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής Ασπροπύργος Κέντρο Logistics, ενώ ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, δήλωσε ότι θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια αλλά και την ποιότητα ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκεφτείτε, λέει, πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν θα μπορεί ο δρόμος να μπορεί να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη έχει σημασία για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, που μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics ευρωπαϊκής, τόλμω να πω, παγκόσμιας εμβέλειας. Σχεδιάζουμε σημαντικά έργα που όχι μόνο θα αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Δυτική Αττική και όλη την Ελλάδα, αλλά και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και χρηστών του οδικού δικτύου, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Γεγονός είναι πάντως ότι αν αποσυμφορηθεί ο Κηφισός, αυτό θα είναι μια τεράστια ανάσα για τους Έλληνες οδηγούς, με δεδομένο ότι, όπως άκουγα νωρίτερα σήμερα, κάθε χρόνο οι Έλληνες αγοράζουν περίπου 60.000 καινούργια αυτοκίνητα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι είναι πια τόσο μεγάλος ο στόλος, όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να χωρέσουν, να το πω έτσι, στην Αττική και πολλό δε μάλλον στην Αθήνα. Το ρημοτομικό της Αθήνας, να θυμίσω ότι είναι το 1920, όταν κυκλοφορούσαν δηλαδή μερικές εκατοντάδες αυτοκίνητα, και πολλά, λέω.

Η ώρα είναι 10 και 27 λεπτά και να σας πούμε ότι ίσως οι περισσότεροι να το γνωρίζετε ότι αύριο είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, Κατόζυγε, 14 Ιουλίου, ημέρα όπου κατέρευσε η Βαστίλη και μαζί με αυτήν η τυραννία των Λουδοβίκων. Γι' αυτό να πάμε στο Παρίσι, όπου συνεδρίασε και τελειώνει σε λίγη ώρα συνεδρία της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αυτή την συνάντηση συγκάλεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν και συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το παρένοντος βέβαια και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αφού αυτό αφορά στην χώρα του. Γεγονός είναι ότι ο Ζελένσκι ζητά διαρκώς όλο και περισσότερα χρήματα και περισσότερα όπλα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή. Οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι, εξού και όρος Συμμαχία των Προθήμων. Και να σας πούμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι δύο ηγέτες είχαν και μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πλευρά του επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το διήμερο στη Γαλλική Πρωτεύουσα θα είναι γεμάτο συμβολισμούς. Αύριο, είπαμε, είναι η μέρα της Βαστίλης, με τον πρόεδρο Μακρόν να τονίζει το μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και να έχει προσκαλέσει και 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθομερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την ημέρα της Βαστίλης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος στην καθημερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα, την παραμονή της Εθνικής Γιορτής, σήμερα δηλαδή, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους, αν αυτό απαιτηθεί. Παράλληλα, τονίζεται ότι η σημερινή ημέρα θα κλείσει με ένα επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Λυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και αύριο το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθεί στη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, όπου θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των συμμετεχόντων χώρων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες εκρήξεις στην Μπανταραμπά του Ιράν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-29, ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Συνελήφθη και από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,5 και ακούτε την εκπομπή. 105,8, συγγνώμη. Και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και αυτή την εβδομάδα θα είμαι μόνος μου. Από την επόμενη επιστρέφει από την άδειά του ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Βαγγέλης Αρής. Και θα είμαστε παρεούλα για να σας τα λέμε, πιστεύουμε, πάντα με ενδιαφέροντα θέματα. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, όταν διαβάζατε Viper παλιά, αν έχετε διαβάσει Τζον Λε Καρέ, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος στα κατασκοπικά μυθιστορήματα, και νομίζω ότι ο Τζον Λε Καρέ θα ζήλευε αυτό το οποίο πραγματοποίησε η Μοσάντ. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες δηλαδή έστησε ένα σχέδιο ανατροπής του καθεστώτων των μουλάδων με δούριο ύπο τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Πώς έγινε όλο αυτό? Τις αρχές του 24, όταν πρίτανης του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης του Λουντοβίκα στη Βουδαπέστη, ο καθηγητής Γκέργελι Ντέλι έλαβε ένα ξαφνικό και άκρος απόρριτο αίτημα από ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος της Ουγγαρίας, που του ζητούσε να διοργανώσει ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, κάνοντας έναν μάλλον απρόσμενο προσκεκλημένο. Τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ακόμα πιο σοκαριστικός ήταν όμως ο πραγματικός λόγος της πρόσκλησης. Ο αξιωματούχος εκμυστηριεύτηκε στον κύριο Ντέλι ότι το συνέδριο αποτελούσε απλώς στάχτη στα μάτια ή αν θέλετε βιτρίνα, προκειμένου ο Αχμαντινετζάντ να πραγματοποιήσει μυστικές συναντήσεις στη Βουδαπέστη με πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, δηλαδή του ορκισμένου εχθρού του Ιράν. Ο κύριος Ντέλι γνώριζε καλά ότι μια τέτοια πρόσκληση θα μπορούσε να αμαυρώσει τόσο τη δική του φήμη όσο και του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, όπως δήλωσε αργότερα στην συνέντευξή του, πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως βοηθούσε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Όταν δύο εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να διευκολύνεις αυτό το διάλογο, εξήγησε ο κύριος Ντέλι. Απότερος στόχος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών ήταν να μετατραπεί ο πρώην πρόεδρος του Ιράν σε πληροφοριακό στοιχείο της Μοσάντ και όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή να εγκατασταθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στους New York Times. Και αν θέλετε, αυτό δείχνει το πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, η οποία δεν δρά βιαστικά, προετοιμάζει, αν χρειαστεί ακόμη και χρόνια, κάποιες ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις όφελος της χώρας τους. Θα σας θυμίσω μία από αυτές, τις επιθέσεις με τους παγιδευμένους ασυρμάτους και βομβητές της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση της Ισραηλινής Μυστικής Υπηρεσίας Μοσάντ το Σεπτέμβριο του 24. Η υπηρεσία είχε παγιδεύσει προπολού χρόνου περίπου 5.000 συσκευές επικοινωνίας, εισάγοντας εκρηκτικά στη διάρκεια της κατασκευής τους μέσω εταιριών βιτρίνας, με αποτέλεσμα να εξουδετερώσει πολλούς μαχητές της οργάνωσης. Τι έκαναν οι Ισραηλινοί? Αντί να υποκλέψουν τις συσκευές, κατάφεραν να κατασκευάσουν οι ίδιοι τους βομβητές και τους ασυρμάτους μέσω εταιριών παραγωγής που δημιούργησαν ή χειραγώγησαν και στη συνέχεια τοποθέτησαν μια μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, η μέρα όπου ξεκίνησαν σφοδρές συγκρούσεις, οι συσκευές έλαβαν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που προκάλεσε την ταυτόχρονη υπερθέρμανση και πυροδότηση των εκρηκτικών, με αποτέλεσμα οι εκρήξεις να σκοτώσουν τουλάχιστον 12 άτομα και να τραυματίσουν χιλιάδες μέλη της Χεσμπολάχ σε όλο το Λίβανο. Παρότι το Ισραήλ αρχικά τήρησε σιγή ηχθείως, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε επισήμως την ευθύνη του Ισραήλ για αυτή την ιστορία τον Νοέμβριο του 2024.
πούμε και όλες τις σημαντικές εξελίξεις στο Ιράν. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις γεωπολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στον πλανήτη.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Αυτό ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτούς. Πάντως, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα παρεμποδίζεται επί του παρόντος η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Συγκεχημένη και κλιμακούμενη η κατάσταση στο Ιράν, θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα στο βαθμό που είναι εφικτό με τη βοήθεια της κυρίας Ίνος Αφεντούλη, είναι επικεφαλής του παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Ινό μου. Σου μιλάω στον Ινικό γιατί γνωριζόμαστε από τις Βρυξέλλες πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με το στενό του Ορμούζ. Τη μία την ελέγχει το ελέγχει ο Τραμπ, την άλλη το ελέγχουν οι Ιρανοί. Εκτοξεύονται πύραυλοι σε διάφορα πλοία. Και τελικώς δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει. Θεωρητικά από αύριο θα το ελέγχει ο Αμερικανικός στρατός. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε κάτι σίγουρο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ?
1: Έτσι όπως περιγράφεται, γιατί πράγματι η πληροφόρησή μας έρχεται από τα δίκτυα, τα διεθνή. Έτσι όπως περιγράφεται, μοιάζει με μια κλιμάκωση πρωτοφανή. Διότι δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω την αιτία πίσω από αυτή την απόφαση από την πλευρά του Αμερικάνου Προέδρου, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι εδώ έχουμε μια πολεμική επιχείρηση καινούρια. Διότι αυτό, για να επιβληθεί, θα πρέπει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να πάει εκεί με μεγάλες δυνάμεις. Και να συγκρουστεί ενδεχομένως με τα ιρανικά. Βέβαια ο Τραμπ έχει πει κατ' επανάληψη το Ιράν δεν έχει ναυτικό. Ήταν μάλιστα από τα πρώτα πράγματα που έγιναν.
0: Ναι, είπε ότι είναι όλα στον πάτο της θάλασσας.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά το Ιράν, αλλά εδώ μιλάμε για μια κλιμάκωση η οποία έχει απρόβλεπτες διαστάσεις. Ήδη ο πιο αρμόδιος οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας, ο IMO, που είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, εξέδωσε νομίζω ανακοίνωση στην οποία λέει ότι αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί. Δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε ο αποκλεισμός, ούτε η επιβάρυνση των πλοίων με αυτό, ναι, το 20%.
0: Ναι, το οποίο δεν διευκρίνησε επίσης, 20% επί ποιο, επί της αξίας του φορτίου, επί του βάρους του φορτίου. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν το έχει διευκρινίσει. Είπε βεβαίως κατά την προσφυλή τακτική του να κάνει έτσι και λίγο χαρούμενες δηλώσεις ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά.
1: Ναι, ποιος, πώς και τα λοιπά είναι μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει. Λίγα. Διότι θεωρούσαμε ότι αυτό έχει κλείσει ως διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες εάν διατηρηθεί, γιατί πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έχει συμβεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τον Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, ότι αλλάζει τη γνώμη του και σταματάει, ξεκινάει. Πάντως αυτό είναι μεγάλη κλιμάκωση. Αν παραμείνει ως έχει για μερικές μέρες, πολύ περισσότερο αν παραμείνει για εβδομάδες, θα αναστατώσει όλη τη διεθνή εμπορική και ναυτιλιακή κίνηση.
0: Και τις τιμές της ενέργειας βεβαίως, όπως είναι.
1: Μα αυτό ήδη φαίνεται ότι αρχίζει και,
0: σωστά, σωστά.
1: Και φαίνεται, αλλά αυτό αφορά, δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες που είναι εμπλεκόμενες. Αφορά όλο τον πλανήτη και αφορά και τις χώρες που μεταφέρουν πάρα πολύ μεγάλα φορτία. Η Κίνα είναι η πρώτη μεταξύ αυτών. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση κατά την νόμη.
0: Ναι. Και από πλευράς Ιράν προφανώς εννοείται. Το ζήτημα είναι τώρα ότι πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς όπως στην Ουκρανία, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ουδείς φανταζόταν ότι θα τραβήξει 4,5 χρόνια. Αυτός ο πόλεμος τώρα μένεται εδώ και 3 και κάτι και παραπάνω μήνες, και όλοι πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, είτε με μια πάρα πολύ σκληρή επίθεση των Αμερικανών, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό όχι μόνο δεν φαίνεται να τελειώνει, φαίνεται να παρατείνεται, με δεδομένο ότι στρατιωτικά είναι αδύνατο να νικηθεί πλήρως η Τεχεράνη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
1: Μα βέβαια.
0: Δηλαδή έχουμε ένα αδιέξοδο πολεμικό, θα έλεγα. Δηλαδή πώς καταφέρεις να νικήσεις μια χώρα η οποία επί 47 χρόνια εξοπλίζεται, έχει καμιά 60-70 υπόγειες πόλεις που δεν έχουν μόνο σιλοπυράβλων, στα 60-70 μέτρα βάθος και από πάνω είναι βράχια. Και βεβαίως υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα του ουρανίου, το οποίο ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται, αυτά τα περίφημα 440 κιλά, αν είναι όλα μαζί, αν τα έχουν σπάσει σε μικρότερες ποσότητες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Τώρα θα επικεντρωθεί σε αυτό το ναυτικό αποκλεισμό, διότι δεν ξέρω αν αυτό θα συνδυαστεί με άλλα χτυπήματα. Θα το δούμε. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός είναι ήδη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αν παραμείνει έτσι για μεγάλο διάστημα, ως πόλεμος θωράς ή όπως και να τον ονομάσουμε, αυτό νομίζω βλάπτει πάρα πολύ τα συμφέροντα τα αμερικανικά. Και θα κάνει πολύ αντιδημοφιλή όλη αυτή την επιχείρηση μέσα στην Αμερική, που είναι ήδη. Και πραγματικά δεν αντιλαμβάνουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, διότι υποτίθεται ότι οι ΗΠΑ επιζητούν απεμπλοκή, και έτσι έγινε και το μνημόνιο και η συμφωνία, διότι θεωρείται ότι αυτό για τις ΗΠΑ δεν είναι κάτι θετικό και έχει και επιπτώσεις στην κοινή γνώμη. Επομένως,
0: βέβαια,
1: δεν
0: γιατί
1: έχω, δηλαδή δεν έχουμε
0: είναι
1: τα στοιχεία,
0: ναι,
1: ακόμη για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση.
0: Και το παράδοξο είναι ότι από σήμερα στην Ελβετία έχουν ξεκινήσει εκ νέου έμεσες συνομιλίες με Κατάρ, Ομάν και Πακιστάν, προκειμένου να εκτονωθεί κάπως η ένταση. Δηλαδή είναι πραγματικά ο ορισμός, νομίζω, της έκφρασης μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή από τη μία βομβαρδίζεις και από την άλλη κάνεις έμεσες συνομιλίες, μήπως και καταλήξεις κάπου. Αλλά μήπως τελικά αυτές οι συνομιλίες είναι για το θεαθήνε, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Καταρχάς έχουμε ένα διχασμένο Ιράν. Χτάς γρέφανε New York Times ότι είναι χωρισμένοι σε μετριοπαθείς και σκληρονικούς. Με ποια ηγεσία θα καταλήξει συμφωνία ο Τραμπ, αν ποτέ καταλήξει συμφωνία? Είναι άλλο μείζον ερώτημα.
1: Θα το δούμε αυτό. Προφανώς αυτό, εάν γίνονται συνομιλίες, αυτό πράγματι είναι ένα μέσο πίεσης. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Αλλά επειδή υπάρχει πράγματι ο διχασμός αυτός, ενδεχομένως να μην μπορούν να καταλήξουν σε συνεννόηση, και ίσως γι' αυτό τότε επιβάλλεται ο αποκλεισμός ως μέσο πίεσης. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνετε, και επίσης να πούμε ότι πέραν της ιρανικής ηγεσίας, διχασμένος είναι και ο ιρανικός λαός. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε τα εκατομμύρια Ιρανούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη θρησκεία και συνόδευσαν το φέρετρο του Χαμενεΐ σε πόλεις πολλές. Ήταν μια τεράστια, έτσι, επικίδια τελετουργία. Όμως έχουμε μεν αυτούς τους Ιρανούς οι οποίοι είναι υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος, έχουμε όμως και μια νέα γενιά Ιρανών οι οποίοι είναι μορφωμένοι και θέλουν να ζήσουν με ένα δυτικό τρόπο ζωής, και όχι κάθε φορά που δεν φοράνε καλά τη μαντήλα ή την μπούργα να περνάει η αστυνομία ηθών να παίρνει τις γυναίκες και να τις στέλνει στη φυλακή, και πολλές φορές να καταλήγουν σε φρικτό θάνατο από βασανιστήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκτός από την ηγεσία του Ιράν, έχω την αίσθηση ότι διχασμένος είναι και ο πληθυσμός του, μεταξύ προοδευτικών ανθρώπων που επιθυμούν ένα δυτικό τρόπο ζωής και κυρίως νέων ανθρώπων και μορφωμένων, και απ' την άλλη έχουμε τους παραδοσιακούς μουσουλμάνους.
1: Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να επιβάλλουν τη διάθεσή τους, γιατί το καθεστώς εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αυταρχικό. Υπάρχουν βέβαια υπόγεια ρεύματα, αυτά φαίνονται σε όποιο ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ και τα λοιπά βγαίνει από το Ιράν. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες, ενδεχομένως και μπορεί και άλλες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό, όσο διαρκεί αυτή η σύγκρουση, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος, διότι τώρα υπάρχει συσπήρωση, ακόμη και αν υπάρχουν αυτές οι διαιρέσεις, υπάρχει συσπήρωση γύρω από αυτό το καθεστώς, και δυστυχώς παρατείνεται η
0: αβεβαιότητα,
1: η εξουσία του.
0: Ναι, και η εξουσία του, αλλά και η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα, κυρία Φεντούλη, ένα τελευταίο σχόλιο για την σημερινή σύνοδο των προθήμων στο Παρίσι, όπου διαβάζω ότι η Γαλλία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την αγορά μάλιστα 16 μαχητικών Ραφάλ, τα οποία θα παραδοθούν στο Κίεβο την περίοδο 28-29. Πολύ μακριά, κατά τη γνώμη μου. Ενώ το Κίεβο θα ενισχύσει την αντιεροπορική του άμυνα με συστοιχίες ΣΑΜΠΤΗ νέας γενιάς, εξασφάλισε και άδεια παραγωγής για την εγχώρια παραγωγή βομβών AASM και πυράβλων τύπου ΣΚΑΛΠ και ΑΣΤΕΡ. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να τροφοδοτεί τόσο με όπλα όσο και με χρήματα τον κύριο Ζελένσκι. Ωστόσο, δεν μπορώ να δω έναν τρόπο όπου θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να έχουν ένα αφήγημα για να μπορέσουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Γιατί και ο Ζελένσκι πρέπει να έχει ένα αφήγημα για τους Ουκρανούς και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ένα αφήγημα για τους Ρώσους. Και προς το παρόν.
1: Σωστά, έτσι είναι. Δεν υπάρχει ορατό τέλος αυτό. Η Ευρώπη εξοπλίζει την Ουκρανία, γιατί ουσιαστικά ενισχύει τη δική της άμυνα εξοπλίζοντας την Ουκρανία. Αλλά δεν υπάρχει μια δύναμη επιβολής είτε προς τη Μόσχα είτε προς το Κίεβο. Κυρίως προς τη Μόσχα. Δηλαδή η Μόσχα, για να πάει σε συζήτηση και να καταλήξει ο πόλεμος, θα πρέπει να φοβηθεί κάποιον που θα μπορεί να της το επιβάλλει. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο κάποιος. Οπότε το ζήτημα είναι πότε θα αποφασίσουν τι τους συμφέρει περισσότερο.
0: Ναι. Και έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα. Μην κοιτάτε που δεν γίνεται ευρέως γνωστό, αλλά έχουμε πάνω από 100.000 νεκρούς στην Ουκρανία. Είναι πολύ, πολύ συντηρητικό το νούμερο, συντηρητική εκτίμηση. Αλλά και από τις δύο πλευρές. Συνεπώς είναι ένας πόλεμος ο οποίος προκαλεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και απαιτεί και από τις δύο πλευρές πολύ ισχυρά, πολύ υψηλά οικονομικά ποσά, αλλά και πολεμικά μέσα για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Οπότε είναι ένας πόλεμος, όπως λέτε, εξόντωσης. Αμοιβαίας εξόντωσης. Οπότε επαναλαμβάνω ότι όσο είναι η Αμερική προσανατολισμένη στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Ουκρανικό, και έτσι θα παραμένει ανοιχτό δυστυχώς για μας τους Ευρωπαίους, οι οποίοι πληρώνουμε το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, κατά κύριο λόγο εμείς τον πληρώνουμε, είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό. Από την άλλη πλευρά, η Αμερική επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, δεν την ενδιαφέρει η Ουκρανία, ζητά από τους Ευρωπαίους να στήσουν μόνοι τους τη δικιά τους άμυνα, κάτι το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ, έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λέγαμε πριν από χρόνια ότι θα φτιαχτεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.000 ανθρώπων, και ούτε καν αυτή δεν έχει συγκροτηθεί. Εν κατακλείδη, είστε απεσιόδοξοι για αμφότερες συγκρούσεις, ότι θα μπορούσαν να επιληθούν σύντομα?
1: Δυστυχώς δεν βγαίνει από πουθενά κάποια, ας το πούμε, κάποια ελπίδα ότι αυτές οι συγκρούσεις θα έχουν αίσια κατάληξη. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μια περίοδο που οι συγκρούσεις μάλλον θα πολλαπλασιάζονται παρά θα μειώνονται, καλώς ή κακώς. Επειδή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να επιβάλλει καταλυτικά τη θέλησή της.
0: Και συγκρατώ εδώ αυτό που είπατε, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που ξεκινάει από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος των στενών του Ορμούς είναι μια κλιμάκωση της έντασης περαιτέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλει ο Θεός το χέρι του, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μπορεί να βάλει το χέρι του πλέον. Να σας ευχαριστήσω.
1: Διαφορετικά θα έχουμε πολύ κακό καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Κυρία Φεντούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Και να σας ευχηθώ καλό σας βράδυ. Ήταν η κυρία Ίνο Αφεντούλη, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, με την οποία συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την σύνοδο των προθήμων για την Ουκρανία, αλλά και την πιθανή έκφαση δύο πολέμων οι οποίοι βασανίζουν τον πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, ενώ το Τασνίμ αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινας. Νωρίτερα, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται τα στενά. Παράλληλα, το Τασνίμ ανέφερε ότι πολλά σκάφη στοχοποιήθηκαν στα στενά του ορμού. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του ορμούς. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Τεταμένη κατάσταση και στην Αραβική Χερσόνησο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ νωρίτερα ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένο αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και το ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας SAMT. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρησμό της Μαρφίν. Όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν αναφέρθηκαν οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο αυτό κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά άνεμοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο AirTunes Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου και ο φίλος μου ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα εκπληκτικό τραγούδι από ένα εξίσου εκπληκτικό δίσκο, το Alan Parsons Project. Ξέρετε, αυτό το μαύρο βινίλιο που έχει ένα τραπουλόχαρτο απ' έξω. Μοναδικός πραγματικά ο Alan Parsons. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε το μελτεμάκι το οποίο εξακολουθεί να φυσάει, θα ανέβει βέβαια η ζέστη τις επόμενες ημέρες, θα πάμε στα 35, 36, 37, ίσως και 38, τι να πούνε όμως και οι δυστυχισμένοι Ευρωπαίοι. Και αυτό γιατί την εβδομάδα κορύφωσης του καύσωνα οι θάνατοι από την υπερβολική ζέστη ήταν πάνω από 10.000. Και όπως καταλαβαίνετε, οι πιο ευάλωτοι ήταν οι ηλικιωμένοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης της Νησιμότητας, τα θύματα, περίπου 10.000, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ηλικίας 65 ετών και πάνω. Έτσι, από τις 22 ως τις 28 Ιουνίου, όταν το κύμα ακραία ζέστης κορυφώθηκε στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι θάνατοι, οι επιπλέον λόγω του καύσωνα ήταν 10.650. Και μην νομίζετε ότι ο καύσωνας έχει περάσει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, απλώς έχουν πέσει λίγο οι θερμοκρασίες, είναι αρκετά πάνω από τους 30 βαθμούς, κάτι το οποίο προκαλεί εξαιρετικά έντονη δυσφορία, κυρίως λόγω της υγρασίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για παράδειγμα ας πούμε το Λονδίνο και το Παρίσι, έχουν τον Τάμεση και τον Σικουάνα, όπου λόγω της ζέστης προκαλούν τεράστια υγρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι επικεφαλής γιατρός στο Δανικό Ινστιτούτο Σέρουμ, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO, αυτό που σας έλεγα για την θνησιμότητα, χαρακτήρισε ως ασυνήθιστο το μέγεθος της αύξησης για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή πρόσθεσε από 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες θερμοκρασίες και ευθύνεται για περίπου το 42% των θανάτων που συνδέθηκαν με τα δύο κύματα ζέστης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο καύσωνας που καταγράφηκε στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, κλείσιμο σχολείων, αυξημένη πίεση, πολύ αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας, ενώ καταρρίφθηκαν και ιστορικά θερμοκρασιακά ρεκόρ στη Γαλλία, στην Ισπανία και τη Βρετανία. Και προφανώς, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτά τα επεισόδια ακραίας ζέστης γίνονται συχνότερα και εντονότερα εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Και μια από τις σημαντικότερες απειλές είναι το γεγονός ότι η γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τα χρόνια νοσήματα και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, βλέπε δηλαδή τσιμέντο, αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο, καθιστώντας τους καύσωνες πλέον ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Σε πολύ λίγο, μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα δούμε κατά πόσο οι καύσωνες προκαλούν και κατάθλιψη.

Λοιπόν, να σας έλεγα πριν ότι οι καύσονες, εκτός από θανάτους και φοβερή καταπώνηση του ανθρώπινου σώματος, προκαλούν ως γνωστόν δυσφορία. Επιφέρουν αφυδάτωση, ναυτία, πρίξιμο, πονοκεφάλους, κόπωση και δεν είναι λίγες φορές που ειδικά ηλικιωμένοι άνθρωποι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, βάσει της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας που καταγράφει τη θνησιμότητα, οι άνθρωποι άνω των 65 πολλές φορές υποκύπτουν. Αυτό που συνήθως παραβλέπεται όμως είναι ο αντίκτυπος του καύσωνα και άλλων καιρικών φαινομένων στην ψυχική υγεία. Και το ερώτημα είναι, μπορεί η ζέστη να προκαλέσει κατάθλιψη, μπορεί να προκαλέσει άγχος, μπορεί να προκαλέσει στρες? Ναι, λέει μια επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022 και διαπίστωσε αύξηση 8% στις επισκέψεις σε γιατρούς για λόγους ψυχικής υγείας τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού σε σύγκριση με τις πιο δροσερές. Αυτή η σύνδεση με την ψυχική υγεία δεν είναι εύκολα ορατή. Οι άμεσες επιπτώσεις είναι όταν λόγω της ζέστης οι άνθρωποι νιώθουν πολύ άβολα και έτσι βάσει των όσων εκτιμούν οι συντάκτες αυτής της έρευνας, νιώθουν πάρα πολύ άβολα, ρέπουν προς την κατάθλιψη και δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που θα έκαναν υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί η κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα η εναλλαγή ακραίων καιρικών φαινομένων προκαλεί αβεβαιότητα, κάτι που στους ανθρώπους δεν αρέσει καθόλου. Και μάλιστα νιώθουν αβοήθητοι ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την κολλασμένη ζέστη. Ένας ακόμα λόγος όπου οι καύσωνες προκαλούν προβλήματα και ψυχικά είναι ότι επηρεάζεται αρνητικά ο ύπνος, δημιουργείται εξάντληση αλλά και σύγχυση και σε συνθήκες ακραία ζέστης κανείς δεν θέλει να είναι έξω, δεν έχει καν τις μικρές τυχαίες επαφές που θα είχε, κάτι πραγματικά επιβαρυντικό ψυχικά. Πάρτε για παράδειγμα μια ηλικιωμένη κυρία, έναν ηλικιωμένο κύριο, οι οποίοι δεν θα τολμήσουν να βγουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ με δεδομένο ότι έξω μπορεί να έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε δεν θα συναντήσουν ούτε καν τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ που θα ανταλλάξουν μια κουβέντα και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η διαδικασία του να πάνε να ψωνίσουν και να ανταλλάξουν 5 κουβέντες με τους εργαζόμενους δεν έχουν ούτε καν αυτή τη δυνατότητα να το κάνουν και πρέπει να μείνουν σπίτι τους. Εάν έχουν ένα air condition, πάλι καλά, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Αν δεν έχουν ούτε air condition και έχουν απλώς έναν ανεμιστήρα, τότε πραγματικά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Επιπροσθέτως, βάσει της αμερικανικής έρευνας, εκτός από άγχος, φόβο, θλίψη και θυμό, κάποιος μπορεί να νιώσει και αισθήματα αδυναμίας ή έλλειψης ελέγχου απέναντι σε ένα πρόβλημα που μοιάζει τεράστιο και διαχρονικό. Άλλωστε, δεν είναι λίγες φορές το καλοκαίρι. Βλέπουμε πολλές φορές τους οδηγούς οι οποίοι έχουν μείνει στο αυτοκίνητό τους μποτιλιαρισμένοι με την ζέστη και την ταλαιπωρία να τσακώνονται πολύ πιο εύκολα από το αν δεν υπήρχε αυτό το

το καιρικό φαινόμενο, το οποίο μας καταπονεί, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όχι μόνο βιολογικά αλλά και ψυχικά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και τόνισε ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια νοοτροπία πρόληψης ώστε να υπάρχει καλύτερη αντίδραση και στις πυρκαγιές. Βεβαίως δεν το λέει τυχαία κύριο Σάντσεθ, από τις πρόσφατες πυρκαγιές έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι, πάνω από 22 παραμένουν αγνοούμενοι, εκ των οποίων πολλοί αλλοδαποί, στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία, όπου εκεί πραγματικά η φωτιά δημιούργησε ένα τοπίο απόκοσμο, ένα τοπίο αποκάλυψης. Οφείλουμε λοιπόν όχι μόνο να αντιδρούμε όταν εκδηλώνονται αυτές οι πυρκαγιές, αλλά οφείλουμε να τις προλαμβάνουμε, σημείωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, μιλώντας από το Αρχηγείο των Υπηρεσιών Διάσωσης στην Τουρέ, κοντά στην Αλμερία, όπου χαιρέτησε πυροσβέστες, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Πρόεδρο της Ανδαλουσίας. Ο καθένας από εμάς σε ατομικό επίπεδο οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι το κλίμα αλλάζει, ότι οι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης επιδεινώνονται όλο και περισσότερο και προειδοποίησε για ένα περίπλοκο καλοκαίρι που αναμένεται να απαιτήσει να μείνουμε σε επαγρύπνηση. Και βέβαια είναι αυτό που μας έχει πει και η ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία, ότι ο πληθυσμός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος και να ειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση καπνού ή να επαγρυπνά απέναντι σε ύποπτες συμπεριφορές όταν υπάρχει κάποιο άτομο που να έχει συμπεριφορά πυρομανή. Πάντως στην Ισπανία πριν από λίγες ώρες και μετά από τρεις πραγματικά φρικιαστικές ημέρες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό μερικό έλεγχο, επιτρέποντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους περίπου 600 άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης.

Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων, σας έλεγα νωρίτερα αφενός για το γεγονός ότι πάνω από 10.600 άνθρωποι επιπλέον από το κανονικό για αυτή την εποχή επίπεδο έχασαν τη ζωή τους από τους καύσονες στη Δυτική Ευρώπη. Καύσονες οι οποίοι κατέριψαν νέα ρεκόρ σε χώρες οι οποίες δεν είναι μαθημένες και δεν έχουν κατασκευασμένα σπίτια έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο δροσερά. Αντίθετα, τα σπίτια στη Δυτική Ευρώπη έχουν κατασκευαστεί με στόχο να είναι ζεστά. Και για να σας πω και ένα δικό μου προσωπικό παράδειγμα, όταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας των 90 τελείωνα τις σπουδές μου στις Βρυξέλλες, ο κλιματισμός ήταν κάτι παντελώς άγνωστο. Είχαμε περάσει χειμώνες με μείον 20, μείον 30, 10-15 μέρες συνεχούς χιονόπτωσης. Όλα αυτά έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Και το πρόβλημα είναι ότι τώρα πρέπει από την αρχή όλες αυτές οι χώρες και οι κυβερνήσεις τους να ξανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουν τουλάχιστον τα καινούργια σπίτια, γιατί για παράδειγμα και το Βέλγιο και το Παρίσι και το Λονδίνο έχουν πάρα πολύ παλιά σπίτια τα οποία κατοικούνται. Θα σας πω λοιπόν αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων πώς η κλιματική κρίση άλλαξε την κατανάλωση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες εκρήξεις στην Παντάρα Μπας του Ιράν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι ανεβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-29, ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 23 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, ακούμε το Crime από τους Aerosmith. Στην ρύθμιση των ήχων η Vivian Νικολοπούλου. Και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Κάναμε ένα μίνι αφιέρωμα στους καύσονες και στις επιπτώσεις τους και τις ψυχικές εκτός από τις βιολογικές. Είπαμε για τις σκέψεις του Πέδρο Σάντσεθ ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια νοοτροπία πρόληψης ώστε να έχουμε καλύτερη αντίδραση στις φωτιές, γιατί όπως και να το κάνουμε και η Ισπανία και η Γαλλία είχε τεράστιες φωτιές και η Ιταλία. Και βεβαίως και εμείς δεν έχουμε μπορέσει να ξεφύγουμε από αυτό το, από αυτό το, το πύρινο κλοιό ο οποίος πραγματικά βασανίζει την Ευρώπη. Σας έλεγα λοιπόν πριν ότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει την κατανάλωση και πλέον το 70% των οικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, κάτι που εκτόξευσε την κατανάλωση ενέργειας για ψήξη. Τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με το παρελθόν για να δροσίσουν κατοικίες και χώρους εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η γνωστή μας Eurostat, η οποία επισημαίνει ότι μέσα σε 6 μόλις χρόνια, δηλαδή από το 2018 ως το 2024, διπλασιάστηκε η ενέργεια που καταναλώθηκε στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψήξη των σπιτιών. Και έφτασε το 2024 τις 80.400 τέρατζάουλ από 40.500, δηλαδή τα μισά που ήταν το 2018. Στην Ελλάδα το 2024 καταναλώθηκαν 11.900 τερατζάουλ από 5.850, δηλαδή η ενέργεια η οποία απαιτήθηκε για την ψήξη κατοικιών και καταστημάτων υπερδιπλασιάστηκε, ενώ πλέον το περίπου το 70% των κατοίκων στην Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον ένα κλιματιστικό μηχάνημα. Η ενέργεια που καταναλώνει η χώρα μας για να αντιμετωπίσει τους καύσονες έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια το air condition θεωρείται μια πολυτέλεια, σήμερα πλέον εγκαθίσταται σε ένα σπίτι όπως και οι άλλες αναγκαίες ηλεκτρικές συσκευές. Δηλαδή κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια κτλ. Καθώς σχεδόν κάθε καλοκαίρι είναι θερμότερο από το προηγούμενο, οι ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών είναι περισσότερες και ακριβώς για αυτό το λόγο η κατανάλωση έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κλιματιστικά μηχανήματα στην Ελλάδα καταναλώνουν το 10,6 της συνολικής ενέργειας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Όσο για τα μάλινα, ούτε λόγος. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες προσπαθούν να τα πουλήσουν προχωρώντας σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει ο χειμώνας, δεν ξέρω, καταλάβατε εσείς φέτος χειμώνα? Εγώ δεν κατάλαβα, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που είχε λίγο κρυάκι, κατά τα λοιπά ήταν ένας χειμώνας καθόλου ζεστός, και γι' αυτό και τα μάλινα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις βιτρίνες και τα ράφια των καταστημάτων στην Ελλάδα και ειδικά στην Αττική. Και πλέον οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο τα λεγόμενα ενδιάμεσα ρούχα, δηλαδή πουκάμισα, λεπτές βαμβακερές μπλούζες, λεπτά πανοφόρια και τα γνωστά μας t-shirt.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρατέταρτο ακριβώς και είναι ώρα για... Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος του Μουντιάλ, είναι πια γνωστή τετράδα των φιναλίστ. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες τώρα ο Τάσος Επιτρόπου, τον οποίο και καλησπέριζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και σε μένα, όπως είπες, γιατί τώρα κοιτάζω, υπάρχει ένα παιχνίδι, φυσικά το Αγγλία-Αργεντινή, που καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιχνίδι θεωρείται... Είναι το πρώτο παιχνίδι από τα μέχρι τώρα 100 παιχνίδια που έχουν γίνει, 100 αγώνες, 104 είναι συνολικά, δηλαδή δύο ημιτελικοί, ο μικρός τελικός και ο τελικός έχουν μείνει, αλλά τώρα μετά τους 100 αγώνες, το παιχνίδι αυτό της Τετάρτης, να θυμίσουμε ότι θα γίνει η Τετάρτη αυτό το παιχνίδι στις 10 η ώρα Ελλάδος, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει κινητοποίηση της αστυνομίας και μάλιστα τα μέτρα ασφαλείας βλέπω ότι είναι δρακόντια, κυκλοφόρησαν ήδη και κάποια βίντεο στα social media εννοώ, τα οποία δείχνει οπαδούς της Αργεντινής και, Άγγλους να τσακώνονται. Αυτό συνέβη μετά το τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας και καταλαβαίνετε με την Νορβηγία που έπαιζε στο Μαϊάμι, έγινε το παιχνίδι αυτό και καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει ένα πανικό. Γιατί αυτός ο πανικός, αυτός και το φόβο των επεισοδίων έχει να κάνει κυρίως και με το γήπεδο, γιατί στο γήπεδο αναμένονται 67.382 θέσεων, είναι αναμένεται τόσοι να είναι στο γήπεδο, όμως τα εισιτήρια που παίρνουν οι οπαδοί δεν χωρίζονται σε εξέδρα των Άγγλων, σε εξέδρα Αργεντινών, οπότε καταλαβαίνεις ότι
0: θα είναι μεικτή δηλαδή η εξέδρα.
1: Είναι μεικτές οι εξέδρες έτσι κι αλλιώς σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ακούγεται πολύ άγριο αυτό, Τάσο.
1: Ναι, είναι ένα κοκτέιλ περίεργο, το οποίο καλό είναι να έχουμε και το νου μας αύριο, γιατί εμείς την έχουμε το νου μας, δηλαδή ως επικαιρότητα.
0: Με αυτή την έννοια φυσικά.
1: Γιατί υπάρχει μια έντονη ανησυχία από τις αρχές ότι μπορεί να υπάρχει, όμως έχουν και ακραίες καταστάσεις. Αυτή η κόντρα από το 1982 λόγω των Φόκλαντ, αν θυμάσαι, και μετά ακολούθησε το χέρι του Θεού με τον Μαραντόνα, τον γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα, αυτή η ας πούμε ταπείνωση των Άγγλων από τους Αργεντινούς, καταλαβαίνεις ότι έχει δημιουργήσει ένα κοκτέιλ το οποίο εγώ το αναφέρω μόνο και μόνο γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το κλίμα και είναι και δεδομένο ότι τα μέτρα στην Ατλάντα θα γίνει το παιχνίδι, στο Μαϊάμι οι Αργεντινοί δεν ήταν οι Άγγλοι, απλά βρέθηκαν και οι Αργεντινοί και έγινε αυτός ο γαμός.
0: Είναι ζόρικη φιλαθλή κυρίως οι Εγγλέζοι, νομίζω, έτσι.
1: Και οι Εγγλέζοι που έχουν μια κακή παράδοση κατά το παρελθόν, αλλά και οι Λατίνοι κάτω δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις, ένα φέρνει το άλλο, μια κουβέντα είναι και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν ήδη μέτρα ασφαλείας από τώρα γύρω από το Mercedes-Benz Stadium εκεί στην Ατλάντα, στις ζώνες της ψυχαγωγίας και σε άλλα σημεία που υπάρχει επισκεψιμότητα έχουν πει ότι τα μέτρα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Κοίταξε, προσπαθούν να δώσουν και μια εικόνα, εντός αγωγικών, να μου επιτρέψει την έκφραση, εκφοβισμού η αστυνομία, για να είναι πιο προσεκτική, να μην εκτραπούν τα πράγματα. Οπότε, δίνοντας αυτή τη διάσταση και η αστυνομία σου λέει μην φτάσουμε σε σημείο, πολύ άσχημα σημεία τέλος πάντων. Δεν θα βάλουν λέει πλέον αστυνομικούς, αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αστυνόμευση έντονη. Οι Άγγλοι μέχρι τώρα ήταν υποδειγματικοί, ενδεχομένως για πρώτη φορά που δεν έχει έχουν μεταγραφεί μόλις 15 συλλήψεις Άγγλων σε 6 αγώνες. Είναι πάρα πολύ λίγοι για, το, για τους Άγγλους, για αυτό το νούμερο. Αλλά αυτά συμβαίνουν, δηλαδή 15 συλλήψεις σε 6 αγώνες, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Και δεν μιλάω για τους Άγγλους, μιλάω γενικά. Αλλά γενικά δεν έχει σημειωθεί επεισόδια στο παγκόσμιο κύπελλο. Το αναφέρω αυτό ως, επειδή πριν από λίγο προέκυψε, για να έχει και αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του και καλό είναι να έχουμε τότε μας. Να θυμίσω τώρα, Γαλλία-Ισπανία αύριο στις 10, ο πρώτος ημιτελικός, και ο δεύτερος, αυτό που λέγαμε, Αγγλία-Αργεντινή, την Τετάρτη επίσης στις 10 η ώρα. Και για πρώτη φορά οι ομάδες που είναι στο ranking, στην ειδική βαθμολογία της FIFA, οι τέσσερις πρώτες ομάδες είναι και στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία. Δηλαδή η Γαλλία που είναι πρώτη εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη και η Αργεντινή που είναι δεύτερη εναντίον της Αγγλίας που είναι τέταρτη στην ειδική αυτή βαθμολογία. Οπότε είναι δείγμα ότι οι καλύτερες ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή να διεκδικούν την είσοδό τους στον τελικό της ερχόμενης Κυριακής.
0: Τι ώρα είναι? 10, τι ώρα είναι?
1: 10 η ώρα στο Midlife Stadium στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει ο τελικός. Νωρίτερα, δηλαδή στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, το Σάββατο προς Κυριακή, στο Hard Rock Stadium εκεί στο Μαϊάμι θα γίνει ο μικρός τελικός. Ακόμη 4 παιχνίδια έχουν μείνει, οπότε για να τελειώσει αυτή η γιγαντιαία και σε διάρκεια αλλά και σε αγώνες διοργάνωση, που εδώ πάμε στην επόμενη είδηση που προέκυψε σήμερα, που υπάρχει ένα σχέδιο, το ομολόγησε ο Τζάνι Ινφαντίνο, ένα πλάνο, μια μελέτη, το είπε με διάφορους τρόπους, για να γίνουν από 48
0: 64.
1: Ομάδες, 64 ομάδες, υπήρχε αυτή η έντονη φημολογία, ήταν σφίγα, δεν έλεγε τίποτα τόσο καιρό, όμως πλησιάζουμε στις εκλογές της FIFA, σε ένα χρόνο, οπότε πρέπει να παρουσιάσει και ως πρόεδρος και κάτι καινούριο, ασχέτως αν αυτό που έκανε φέτος η FIFA είναι άκρος εντυπωσιακό, με διπλάσια έσοδα, 7 δις ήταν στο Κατάρ, υπολογίζουν περίπου στα 14 δις δολάρια να φτάσουν τα κέρδη από αυτή τη διοργάνωση. Περισσότερες ομάδες, περισσότερα κέρδη στη μέκα του μάρκετινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς. Και,
1: οπότε,
0: και ναι, μια ναι, και το λες αυτό, Τάσο, διάβαζα ότι για τους μεγάλους χορηγούς οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πλέον μόνο αθλητές, αλλά ολοκληρωμένα brands που επηρεάζουν τις καταναλωτικές επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και θα το εξηγήσω, ακόμα και το λαστιχάκι με το οποίο δεν είναι τα μαλλιά του ο Νορβηγός, ο Χάλαντ, δεν υπέγραψε απλώς μια διαφημιστική συμφωνία με την νορβηγική εταιρεία Bonde που είναι ιδιοκτήτρια της μάρκας Knecky που φτιάχνει τα λαστιχάκια, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα αποκτώντας μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία. Έτσι δεν εισπράττει μόνο αμοιβή για την προβολή του προϊόντος, αλλά συμμετέχει και στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης. Είναι φοβερό αυτό, έτσι, αν το καλοσκεφτείς.
1: Είναι και πιο προσιλωμένος αυτό την επένδυση που γίνεται, γιατί είναι επένδυση αυτό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια, βέβαια. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που ήθελα να σε ρωτήσω. Διάβαζα ότι υπήρξε μια έκρηξη ρητορικής μίσους και ρατσισμού σε αυτό το Μουντιάλ, και μάλιστα ήρθαν στο φως σοκαριστικά δεδομένα από μια ειδική υπηρεσία προστασίας της FIFA, λέγεται Social Media Protection Service, και αυτή επισημαίνει ότι η ψηφιακή κακοποίηση, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση αθλητών έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, αναγκάζοντας την Παγκόσμια Ομοσπονδία να επιστρατεύσει εξελιγμένους μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης αξιολόγησης για να αναχαιτήσει ένα τοξικό κύμα που απειλεί την ίδια την ουσία του αθλητισμού.
1: Κοίταξε, το μεγάλο κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία είναι και ο ρατσισμός, ο οποίος φαίνεται ότι παίρνει αρκετά μεγάλες διαστάσεις με αφορμή την παρουσία και της Γαλλίας μετά τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον, το θυμάσαι εσύ, δεν το θυμάμαι εγώ, που ήταν επί 7 χρόνια, θυμάμαι και λεπτομέρειες, αλλά
0: που λέει ότι
1: θα παίξουμε με τη Γαλλία, λέει, η οποία δεν έχει Γάλλους ποδοσφαιριστές, και φυσικά απάντησε ο τωρινός πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας,
0: ο Σάντσεθ.
1: εξαπέσμου.
0: Ο Σάντσεθ είναι τώρα πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, ο Σάντσεθ απάντησε σε αυτή τη ρητορική με ένα πολύ ωραίο τρόπο και ευχήθηκε και στις δύο ομάδες να σπεράσει ο καλύτερος στο παιχνίδι, αναφέρομαι στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία. Φυσικά υπήρχε και αυτή από την, η πολιτικός από την Παραγουάη η οποία κατηγόρησε θέως τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους ότι δεν είναι, είναι Αφρικανοί και δεν είναι Γάλλοι. Απάντησε σχετικά και ο Εμπαπέ λέγοντας ότι δεν θα πούμε στη λογική τη δική σου διότι είσαι εκτός πραγματικότητας και το ένα έφερε το άλλο και έχει πάρει και διαστάσεις και αυτή η ιστορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία, παιχνίδια εντός αγωγικών, τα οποία έχουν ειδικά με τα ρατσιστικά. Να θυμίσω ότι το τουρνουά έχει σημαδευτεί και από μια σειρά περιστατικών από την ανακοίνωση της Ελλαδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Υπέβαλε επίσημη καταγγελία αφού παίχτες δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις στο διαδίκτυο μετά την ήττα της Ολλανδίας από το Μαρόκο. Έτσι, υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεφεύγουν και μέσω των social media ξεφεύγουν ακόμη περισσότερο, τα οποία μετά βγαίνουν και στην καθημερινότητα και μέσα στην κοινωνία όλα αυτά. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο και είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θες κάτι να με ρωτήσεις.
0: Όχι, θέλω να επαναλάβουμε τους αγώνες πότε είναι.
1: Θα να πω εγώ τους αγώνες γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την Τρίτη αύριο 10 η ώρα στο Λος Άντζελες Γαλλία, Ισπανία και από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι και την Ερασπορ βεβαίως και την Τετάρτη στις 10 η ώρα πάλι στην Ατλάντα Αγγλία, Αργεντινή από την ΕΡΤ1 και την Ερασπορ. Ο τελικός, επαναλαμβάνω, την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Πριν κλείσω, αν προλαβαίνω μόνο
0: βεβαίως
1: να
0: και
1: πω,
0: προλαβαίνεις, ναι.
1: Ωραία, είπαμε γιατί επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα για τα Πανίνη, δεν ξέρω βασίλε, δεν ήμασταν εδώ.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πει ότι όσοι συγκεντρώνονται έγιναν αυτές τις συναντήσεις σε μορφή ανταλλακτηρίου, δηλαδή να ανταλλάξουν αυτοκόλλητα και όλα τα σχετικά. Ο κριτής του Guinness World Records, ο Michael Embrick λέγεται, επιβεβαίωσε ότι καταρρίφθηκε το νέο ρεκόρ Guinness, αφού τα αυτοκόλλητα ανταλλάχθηκαν ταυτόχρονα για 8 ώρες στο Μανχάταν, στο Νιου Τζέρσεϊ και σε δύο χώρους στο Μεξικό. Αυτό ήταν, δεν έχει ξαναγίνει, μιλάμε για εκατομμύρια χαρτάκια, έτσι τα λέγαμε τέλος πάντων, μικρή, αυτή τα αυτοκόλλητα τέλος πάντων. Ναι. Και να πούμε ότι η Πανίνη εκδίδει άλμπουμ για αυτοκόλλητα του Παγκόσμιου Κυπέλλου από το 1970, αλλά νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε ότι η συνεργασία της FIFA θα λήξει μετά το τουρνουά του 2030. Γιατί λέγαμε ότι το 30 θα είναι άλλη εταιρεία ή κάποιος άλλος θα το αναλάβει.
0: Μάλλον η ίδια θα είναι λοιπόν.
1: Όχι. Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το μάθουμε μετά το 2030. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ τον Τάσο Επιτρέπου για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το Μουντιάλ. Πριν κλείσουμε, μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σας πούμε. Ο κύριος Τραμπ απίθυνε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν. Προανήγγειλε σφοδρά αμερικανικά πλήγματα απόψε και αύριο. Και είπε ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση, την έκταση των επιχειρήσεων. Τα συζητήσαμε αυτά νωρίτερα με την κυρία Ίνο Αφεντούλη. Είναι μια σαφής κλιμάκωση την οποία θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης τις επόμενες ημέρες. Το Earth News Radio 105,8 παρακολουθεί πάντα όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές ειδήσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τη Βίβια Νικολοπούλου για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη για την όπως πάντα υπέροχη μουσική. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, ενώ το Τασνίμ αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινας νωρίτερα. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, το Τασνίμ ανέφερε ότι πολλά σκάφη στοχοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Hugh Hewitt, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατέστρεφαν το όρος Αξίνα στο Ιράν. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Τεταμένη κατάσταση και στην Αραβική Χερσόνησο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ νωρίτερα ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάν νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος συγκάλεσε τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότερο από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν έδωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και το ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινας SAMT. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύσχνα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο αυτό κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις για σήμερα. Βόρεια άνεμοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Όλες οι ειδήσεις, στη μία συγγνώμη, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Earth News Radio 105,8.

και 13, όχι. 12 και 13 πρώτα λεφτά από το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Αλλά στις 2 Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, παιδιά μου. Όλοι, όσοι έχετε πάει διακοπές να περάσετε καλά, όσοι περιμένετε να πάτε να σκεφτείτε τα καλύτερα και να περάσετε ακόμη καλύτερα. Η φαντασία λέει λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Βέβαια το σχέδιο μπορεί να μην πετύχει, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι έχεις σκεφτεί. Όσοι περιμένετε να φύγετε τον Αύγουστο, έχουμε μέλλον ακόμα. Όσοι έχετε επιστρέψει, καλά κάνατε και φύγατε νωρίτερα, αλλά μπορεί και μερικές μερούλες εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, και αυτό γίνεται. Σήμερα, παιδιά. Σαν σήμερα, το 1789 πέφτει η Βαστίλη. Σήμερα είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Σηματοδότησε η πτώση της Βαστίλης στην έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Ξαναλέω, 1789. 6 χρόνια αργότερα, 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Επίσης σήμερα έχουν περάσει 34 χρόνια, παιδιά. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Παλαιοκρασά, από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος, σκοτώθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν. Περαστικός, το παλικαράκι, την εικόνα την έχουμε ακόμη σαν να έγινε χθες. Και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες. Σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας. Θα μου πεις γιατί πρέπει να την ξέρω. Επίσης ήταν αρχαιολόγος και συγγραφέας. Η Γερτρούδη Μπέλ φέρεται να εφήβρε, βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ, το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας και κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν ως μη εσθεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ναι, ναι, ναι, σαν σήμερα γεννημένη το 1868. Και σαν σήμερα φεύγει το 2003 ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φραζίσκο Ρεπιλάδο, ένας κουβανός κιθαρίστας και συνθέτης, ο οποίος απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο γκράμμια μέτρητα. Εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Τι μουσικές είναι αυτές καταπληκτικές. Θα δούμε, θα τις ακούσουμε. Θα δείξει. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με το Παρίσι. Καταρχάς είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας και δεύτερον στο Παρίσι έχουμε την σύγκληση της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός βεβαίως. Το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρόεδρος. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη

τονίσει το μήνυμα Ευρωπαϊκής Ενότητας, έχει προσκαλέσει 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα, χθες, παραμονή της γιορτής της 14ης Ιουλίου, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους αν χρειαστεί. Υπάρχει δείπνο, επίσημο δείπνο, που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσιών προς τιμήν των κρατών, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τη Γαλλική Εθνική Γιορτή. Θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των συμμετεχόντων χωρών. Τώρα, τι έγινε εχθές? Εχθές λοιπόν, στη Σύνοδο του Παρισιού, οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το Κίεβο πιο γρήγορα και πιο ισχυρά, ώστε να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία και να την οθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά την κατάπαυση του πυρός, όταν και όποτε, ξαναλέω, θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία περισσότερα αντιεροπορικά μέσα, 16 μαχητικά ραφάλ, και θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις προσεχώς. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμη γρηγορότερα και ισχυρότερα. Είπε ότι είναι ώρα να βάλουμε τέλος αυτή την αχρίαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία. Και μεταξύ των, να πω ότι μεταξύ των ηγετών των κρατών και των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο στο Παρίσι είναι και ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, και ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ. Θυμίσω ότι η Συμμαχία των Προθήμων είναι μια πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας που αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και δεσμεύτηκε να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία ακόμη και με την αποστολή στρατιωτών επί του εδάφους μετά το τέλος του πολέμου. Θα μου πεις γιατί μετά? Για να λειτουργήσει ως μέτρο αποτροπής για ενδεχόμενη νέα επίθεση της Ρωσίας. 9 ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν ένα καθαρά αμυντικό συνασπισμό με την Ουκρανία ώστε να αναπτύξουν αντιβαλιστικές δυνατότητες, τις οποίες χρειάζεται το Κίεβο για να αποκρούσει τις αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας που είναι συνεχιζόμενες, έτσι. Ενώνοντας, λέει, την αμυντική βιομηχανική βάση μας, την έρευνα και την επιχειρησιακή εμπειρία μας, ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα εναντίον των βαλιστικών πυράβλων για την Ευρώπη. Η ενέργεια αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά γίνεται για τη δική μας άμυνα. Αυτό αναφέρουν οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και της Βρετανίας. Αυτή είναι κοινή ανακοίνωση, παιδιά. Κοινή ανακοίνωση. Και ο Μακρόν είπε ότι αυτό είναι το νόημα του σχεδίου Φρέγια, το οποίο θα επιτρέψει τη συγκέντρωση μιας κοινής προσφοράς και την επιτάχυνση της προστασίας της Ουκρανίας σε αυτό το τομέα. Το ΦΡΕΓΙΑ τι είναι? Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλιστικής πυραυλικής άμυνας που αναπτύσσεται από την ουκρανική εταιρεία Firepoint και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση απέναντι στο αμερικανικό Patriot ή τους γαλλοϊταλικούς πυράβλους Aster. Και ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για όλους μας. Ο Ζελένσκι δεν σταματά να ζητά περισσότερα ενέργεια μέσα απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς και υπερηχητικούς πυράβλους. Διότι, ξαναλέω, έχουμε καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Και η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία 16 ραφάλ μαχητικά. Τα πρώτα, προσέξτε με τώρα, 26 έχουμε. Τα πρώτα, εκ των οποίων θα είναι έτοιμα θα είναι το 28-29. Δεν βιάζεστε? Όχι. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα αποκτήσει ραντάρ και μια πρώτη συστοιχεία αντιεροπορικής άμυνας SAMP-T νέας γενιάς, γαλλο-ιταλικής κατασκευής. Και θα δοθεί άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάσει βόμβες ASAMP και πυράβλους Aster-30 και SCALP. Πριν τη σύνοδο, με την ευκαιρία της τελευταίας

Ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις, ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε ότι στόχος μας είναι η ειρήνη, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε όλα αυτά. Και βγαίνει και το Κρεμλίνο, γιατί λέει, πρόκειται για έναν συνασπισμό εφεροβαμώνων και φιλοπόλεμων, το Κρεμλίνο το λέει αυτό, που τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι, ναι. Επίσης είπε ο Μακρόν, για να επιστρέψουμε στη Γαλλία, ότι η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου θα κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες. Επίσης, λέει, θα ενταθεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών για να αντιμετωπίσουν το ρωσικό σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της. Έτσι, το έχουμε. Ωραία, ωραία. Όταν είσαι εξέλιξη πόλεμος, τι ωραία να είναι. Γιατί είπα απερχόμενος πρωθυπουργός για το Στάρμερ, ο επόμενος ηγέτης, παιδιά, ο εργατικός είναι ο Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, έτσι. Είναι ηγέτης των εργατικών. Ο επόμενος, λοιπόν, ηγέτης του εργατικού κόμματος στη Βρετανία επιβεβαιώθηκε ότι θα είναι ο Άντι Μπέρναμ. Έλαβε χθες 27 επιπλέον υποψηφιότητες από βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. 349 είναι. 349. Είχε 322 την περασμένη εβδομάδα, που σημαίνει τι, ότι είναι αδύνατο για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο να συγκεντρώσει τους 81 υποστηρικτές που απαιτούνται για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Και ποιος είναι στους επιπλέον υποστηρικτές του κυρίου Μπέρναμ, του καινούριου αρχηγού, του επόμενου ηγέτη των εργατικών? Ένας από τους βασικούς συμμάχους του Στάρμερ, ο υπουργός κοινοτήτων Στιβ Ριντ. Ήταν το μόνο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν πρότεινε τον Μπέρναμ την περασμένη εβδομάδα. Ο Στάρμερ δεν συμμετέχει ως απερχόμενος ηγέτης. Εν αυτή περιπτώσει, ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα στην ηγεσία των εργατικών σε έκτακτο συνέδριο την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Στη συνέχεια θα αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού τρεις μέρες αργότερα, 20 Ιουλίου. Και παρότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος, θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή προεκλογική συζήτηση με βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Έτσι. Γιατί λύνουν τα προσπαθούν, εν αυτή περιπτώσει, κάποιοι ηγέτες να λύσουν τα προβλήματα των άλλων, τα δικά τους όμως. Έτσι. Έτσι είναι. Είναι και 24, πήγε. Δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πριν πάμε στο Ιράν, γιατί μιλάμε για τη Γαλλία, μιλούσαμε προηγουμένως και για τη Συμμαχία των Προθήμων και τη Σύνοδο και την ημέρα της Βαστίλης που είναι σήμερα, η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Έχουν γίνει 59 συλλήψεις για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια. Δύο από αυτές για τη φωτιά στο Φεντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, παιδιά. Ναι, διότι είχαν τεράστιο θέμα. Οι 7 λέει από τους 59 έχουν τεθεί υποκράτηση και θα δικαστούν, διότι παραδέχθηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως. Αργά το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό και έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και δεύτερη εστία 5 χιλιόμετρα από την πρώτη. Έχει κάνει λίγη στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και δεν είναι υπό έλεγχο, λένε οι Γάλλοι. Μιλάμε για πυρκαγιές φοβερές. Διακόπησαν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν και τα λοιπά. Επανέρχεται βέβαια η κυκλοφορία σε κανονικές συνθήκες, αλλά και όχι μόνο των τρένων αλλά και των αυτοκινήτων, αλλά και δίνεται στο Παρίσι. Βλέπω εδώ τώρα φωτογραφίες. Εντάξει, φωτιές. Τι να πω, να πάει να βάλεις φωτιά. Okay. Εντάξει, σε πιάσανε τώρα, θα δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Γαλλία παρακαλώ. Έχουμε σε εξέλιξη εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, στα νότια του Ιράν. Ναυτικός, τι, what, κόβουμε, γιατί, τι συμβαίνει. Να κόψουμε, βεβαίως, κόψουμε, να κόβουμε και επανέρχομαστε.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Όλα πρέπει να γίνονται καθώς πρέπει και στην ώρα τους. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έλεγα ότι είναι σε εξέλιξη, ακούγονται κρίξεις στο Μπανταραμπάς, σε λιμάνι Κομβικό στο νότιο Ιράν. Μέχρι στιγμής λένε δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή τις συνέπειες των βομβαρδισμών αυτών. Επίσης έχουμε δύο εκρήξεις ακούστηκαν, λέει το κρατική τηλεόραση του Ιράν, τα λέει αυτά, στο νησί Κις. Και βεβαίως οι Ιρανοί λένε δεν ξέρουμε από τι είναι. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Και στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η SETCOM, είναι η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις Ιρανικές δυνάμεις και να υποβαθμίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τώρα, λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα δεν έδωσε. Συνήθως, αφού ολοκληρωθεί το κύμα των επιθέσεων, βγαίνουν μετά και λένε χτυπήσαμε τόσους στόχους εκεί και εκεί και εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι αυτά που συμβαίνει τώρα. Βέβαια, τι γίνεται. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρά πλήγματα σήμερα και για μας είναι ξημέρωμα Τρίτης, αυτή είναι Δευτέρα ακόμη στην Αμερική, Δευτέρα και Τρίτη. Διότι είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης ήταν μια δοκιμασία την οποία δεν τήρησε η Τεχεράνη. Και θα καταστρέψουμε, λέει, το Peachake Mountain. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η τοποθεσία που θεωρείται ότι είναι ένα οχυρωμένο υπόγειο συγκρότημα κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνς, στο κεντρικό Ιράν. Θα το δούμε, για να έχουν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί. Επίσης σχολίασε ότι μερικές φορές διαφωνεί με τον Νετανιάχου, κάτι το οποίο του επισημαίνει ότι διαφωνεί, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Η συμφωνία καταπάυσης του πυρός που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα υποτίθεται ότι σηματοδότησε μία περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση ορισμένων από τα πιο περίπλοκα πυρηνικά ζητήματα. Αυτό όλο φαίνεται τώρα ότι είναι υποκατάρρευση, διότι έχουν ξαναρχίσει επιθέσεις και από τις δύο πλευρές στην περιοχή. Ο Τραμπ είχε περιγράψει το μνημόνιο κατανόησης ως μια συμφωνία με το Ιράν που επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο, λέει. Τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου. Το είχε πει. Εχθές είπε ότι δεν σήμαινε και πολλά. Όταν έχεις να κάνεις, λέει, με αχρίους, δεν σημαίνουν και πολλά αυτά όλα. Και δεν σημαίνουν και πολλά ούτε όταν έχεις να κάνεις με έντιμους ανθρώπους, γιατί είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Τρίτη φορά δεν σημαίνει και πολλά. Νωρίτερα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν επιστροφή 20% επί των φορτίων που διακινούνται μέσω του Ορμούζ. Γιατί είχε βγει η Τεχεράνη και είπε ότι έχουμε κλείσει τα στενά. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11 το βράδυ σήμερα. Σήμερα. Αυτό το ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο Αμερικανικό Ναυτικό. Θα ισχύει, λέει, για όλα τα πλοία αποκλεισμός, ανεξαρτήτως σημαίας, αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν, θα περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς, αλλά δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Επίσης, θα επιτρέπεται να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικό φορτίο, αφού ελέγχθουν προηγουμένως. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Και επειδή ανακοίνωση είναι αυτή, καλά δεν το συζητώ, οι τιμές του πετρελαίου με το που έγινε η ανακοίνωση για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς εκτοξεύτηκαν. Έτσι. Το Brent αυξήθηκε κατά 9,59%, $83.30 το βαρέλι. Ακόμη λίγη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. Αμερικανικό αργό, 9,42%, $78 το βαρέλι. Και αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές είχαν αγνοήσει, λέει, σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όμως η κατάρρευση αυτής της έθραυστης ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα. Από πόθεν πώς προέκυψε να είναι τόσο αισιόδοξοι όλοι? Θα μου πεις εσύ τι είσαι, Μάντης? Μάντης δεν είμαι, παιδιά, αλλά το έχουμε δει το έργο, το βλέπουμε από το Φλεβάρι. Πόθεν πώς προέκυψε ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως είναι συμφωνήθησαν τέλος πάντων και δεν θα έχουμε άλλα ζητήματα? Πώς? Εντάξει, θα πεις εσύ ξέρεις καλύτερα. Καλύτερα δεν ξέρω, αλλά και εφόσον είναι από αύριο, είναι από σήμερα Τρίτη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σου λέει άνοδος. Ο Αραχτσί, που είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, έδωσε δίκιο στον Τραμπ, ηρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλλει στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμού στέλνει 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων. Έχει, λέει, απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το Ορμού πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν, λέει, ανέκαθεν τον οφύλακα των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς, λέει, έγραψε μάλλον ο Ραχτσί, θα είμαστε δίκαιοι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι έχουμε να δούμε. Σήμερα και αύριο. Okay. Σήμερα και αύριο θα χτυπήσει. Γιατί δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα ξαναλέω είναι Τρίτη. Γιατί εγώ βλέπω εδώ ένα διάγγελμα, λέω να δεις διάγγελμα απόψε. Όχι. Τα 9 το βράδυ της Πέμπτης, παιδιά. 4 τα ξημερώματα δική μας ώρα, εδώ Παρασκευή. Διάγγελμα, λέει, προς το έθνος. Στην αρχή δεν διευκρίνησε το περιεχόμενο της ομιλίας του. Έκανε μόνο την ανάρτηση στο Truth Social. Όμως, Λέει, δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε, και μάλιστα ο δημοσιογράφος επικαλείται δύο ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, δεν είπαν το όνομά τους εννοείται, ότι το διάγγελμα θα επικεντρωθεί σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρεύουν στις προεδρικές εκλογές του 20. 26 έχουμε. Ναι. Τώρα, επίσημη ανακοίνωση, η αλήθεια είναι δεν έχει εκδοθεί από το Λευκό Οίκο. Αλλά θα δούμε. Πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα μπεις, εκείνος ο Αμερικανός πρόεδρος για να λέει διάγγελμα στο έθνος, προφανώς θα πει και άλλα πράγματα. Λέει έτσι στα διαγγέλματα. Αλλά αναμένουμε. Τι θα πει και για το Ιράν. Ποιος να ξέρει. Μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη, για τους Αμερικανούς, έχουμε καιρό. Πολύ. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι. Είχαμε πει από την αρχή του πολέμου, αν θυμάσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, δεν είσαι υποχρεωμένος να το θυμάσαι, αλλά λέω αν, ότι το θέμα δεν είναι, ξέρεις, έχω καταστρέψει. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν στρατό, τα έχουμε καταστρέψει όλα. Θυμάσαι τις δηλώσεις. Ωραία. Είχαμε πει, το υπέδαφος κρύβει πολλά. Πολλά όμως. Όμως που το ξέρεις, έλαντε. Ενημερωνόμαστε, φίλτατε. Ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου. Για να μην μπερδευόμαστε, ότι για μια φορά άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου. Όταν η μία πλευρά, αυτή που δέχεται τα πλήγματα, εξαρτάται βέβαια και ποια πλευρά είναι, έτσι. Είναι μερικές χώρες οι οποίες λέει δεν ξέρουμε ακόμη. Ξέρουν και παραξέρουν. Έχει βγει επιτίθεμενος και λέει εμείς χτυπάμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Άλλως, εδώ γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα και τα μαθαίνουμε μετά από καιρό. Να μην θυμηθώ τώρα και γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω, για ποιο λόγο, και 30 και 20 και 10. Το ζήτημα είναι ότι αφού έχει βγει, έχουν βγει Αμερικανοί και λένε εμείς είμαστε που χτυπάμε, θα βγούμε εμείς από εδώ να πούμε α, δεν ξέρουμε ακόμα. Εμείς λέμε τα γεγονότα, κύριε δικηγόρε. Τα γεγονότα, έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Επίσης, για να είμαστε επακριβείς, το ζήτημα της, πώς να το πω τώρα, το άλλο θέμα, το άλλος πόλεμος στην Ουκρανία, ο Μακρόν δεν είπε θα στείλουμε τώρα, είπε μετά την κατάπαυση. Το ζήτημα είναι πότε θα γίνει η κατάπαυση του πυρός. Το έχει ξαναπεί ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και συγγύσουν τα όπλα, υποτίθεται, θα μπούμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε και για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας κτλ. Δεν είπε τώρα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. Θα μου πεις, μπορεί να βγει ο Πούτιν και να πει, ξέρεις, θα συζητήσω και θα βρούμε μια λύση κτλ. Αλλά δεν δείχνει να έχει τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, όταν το Κρεμλίνο σου λέει ότι αυτοί οι φιλοπόλεμοι είναι εναντίον μας, τι περιμένεις. Και θα ήθελα να είμαστε, πώς να το πω τώρα, πολύ προσεκτικοί στο έχει δίκιο ένας, έχει δίκιο άλλος. Ένας πόλεμος είναι καταστροφικός και αποδεικνύεται, έτσι, στην Ουκρανία και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή, καλό θα είναι να το ψάξεις και να το γιάσουμε όλοι και να δεις τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το αν βγαίνει ο αρχηγός του κράτους και λέει όλα είναι τέλεια ή όλα είναι καλά ή πάμε καλά, τι θα βγει να πει? Πω από ότι πάθαμε που ξεκινήσαμε τον πόλεμο, θα πει τέτοιο πράγμα. Ένα στόχο έχει τον Ντομπάς, σου λέει αυτό θέλω και γι' αυτό συνεχίζω. Θα πει γιατί βομβαρδίζεις το Κίεβο, πώς θα κάμψει το φρόνημα, έτσι απλά. Και κάτι άλλο, που γιατί στην Ουκρανία, η Ουκρανία έχει μέλλον ακόμη πολύ μπροστά της. Θα μου πεις το Ιράν δεν έχει. Βγαίνουν, ας πούμε, οι Χούτι της Ιεμένης και προειδοποιούν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Και νωρίτερα είχαν στοχεύσει με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν το αεροδρόμιο Άπχα. Ο Ριάτ επιβεβαίωσε ότι ναι, αναχαιτίστηκε βαλιστικός πύραυλος στο νότιο τμήμα της χώρας. Και έχει βγει ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι και λέει ότι προειδοποιούμε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να έρθει ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανάα, όπως τον αποκάλεσε. Θα γίνω γραφική. Κινδυνεύω να γίνω γραφική, το ξέρω. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Κόλλη η Μέση Ανατολή. Δεν είναι. Και επίσης, δεν είναι ότι ξέρεις κατά καιρούς εξαπολύουν ένα κύμα επιθέσεων. Μπορεί να βγει ο Τραμπ και να είπε από την Τρίτη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούς και θα χτυπήσουμε σκληρά κτλ. Χτυπάνε συνέχεια. Περασμένη εβδομάδα που αποχαιρετιστήκαμε προς Σάββατο και στην εκπομπή προς Παρασκευή και στην εκπομπή προς Πέμπτη και στην εκπομπή προς Τετάρτη, πάλι τα ίδια λέγαμε. Πάλι τα ίδια λέγαμε, παιδιά. Αυτό δεν λέγαμε. Ότι εξαπολύουν επιθέσεις και τα λοιπά. Δηλαδή είχε καταρρεύσει η συμφωνία. Τώρα βγαίνουν κάποιοι ανώνυμα για να λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ναι, λέει, μπορεί να υπάρχει τώρα μια, πώς να το πω τώρα, μια ανταλλαγή έτσι, πυρών. Αλλά συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Ναι, παρακάτω. Ο στόχος είναι ένας, νομίζω. Και αυτός ο στόχος
πρέπει να επιτευχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, και επίσης μην υποτιμάτε καθόλου τα δημοσιεύματα έκριτων μέσων, τα οποία μιλάνε για πράγματα που γίνονται μετά από 3-4-5 μέρες. Δηλαδή τώρα κατέρευσε μνημόνιο κατανόησης και τα λοιπά, και είχαμε μιλήσει για τα πυρηνικά και θα βλέπαμε τι θα γίνει. Βγήκαν εφημερίδες εγκριτές αμερικανικές και είπανε δεν προβλέπεται συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν κράτησε το λόγο του το Ιράν. Έτσι, και τώρα περνώντας τα 24 ώρα το διατάφτα είναι αυτό που λέει κατέρευση. Δεν το λέμε εμείς το πάμε. Όχι, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οπότε να είμαστε πολύ έτσι προσεκτικοί όταν διαβάζουμε. Έλα μωρέ, αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοιου ελληνικούς εφημερίδες σαν τη συγκεκριμένη που αναφέρει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης. Πολύ σπάνια θα γράψουν κάτι που δεν ισχύει. Πολύ σπάνια. Διότι η πληροφόρησή τους είναι εξαιρετική. Δεν είναι κάποιος μου είπε, κάποιος κάπου διάβασα αλλού, κάποιος μου μετέφερε από πάνω. Από πάνω δεν υπάρχει. Υπάρχει πληροφόρηση που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και σιγά σιγά, περνώντας τις μέρες, αποκαλύπτεται ότι αυτή η πληροφόρηση που έχουν είναι η σωστή. Τα πυρηνικά που είναι στο τάδε όρος και θα το βομβαρδίσουμε και θα το ισοπεδώσουμε και θα το χτυπήσουμε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, είναι και 53 παιδιά, συγγνώμη για το λαιμό, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μας ενοχλεί το χειμώνας, μας ενοχλεί το καλοκαίρι. Τι να κάνω τώρα. Και για να πω και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσω. Χθες ήτανε Δευτέρα, έτσι. Μόνο 14 πλοία από τα μισά από τα οποία ήταν εμπορικά και έφεραν ιρανική σημαία, πέρασαν τα στενά του Ορμούς. Και υποδηλώνει αυτό ότι το Ορμούς δεν έχει κλείσει πλήρως σε αντίθεση με αυτά που ανακοινώνει το Ιράν. Βέβαια είναι ο μικρότερος αριθμός από αυτό που είχε καταγραφεί από τις 13 του Ιουνίου, πριν υπογραφή το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά εν διάθετη περιπτώσει υπάρχει μια κινητοποίηση σήμερα, μάλλον σήμερα για τις ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ τέλος από τις 11 ώρα Ελλάδος. Αυτά έως τώρα. Μπορεί αύριο, τι αύριο καλή, τι λέω, σε λίγη ώρα να υποθεί κάτι άλλο. Να πει ότι ξέρεις με πήρανε και μου είπαν εντάξει, εγώ τους είπα αφού εντάξει θα συνεννοηθούμε. Τα έχουμε ξαναδεί, τα έχουμε ξανακούσει, έτσι. Λοιπόν, τραγούδι, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας να πούμε και ένα δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι χθες βράδυ ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Exis.com υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις Ιρανικές δυνάμεις και να υποβαθμίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, ενώ το Τασνίμ αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά από και προς μη ιρανικούς προορισμούς και θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου ιρανικού αποκλεισμού, ενώ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατέστρεφαν το όρος Αξίνα στο Ιράν. Η Τεχεράν είναι ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τονίζει σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άπχα. Είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Καγιακάλα, τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στο.

διότι αναγκαζόμεθα να μπούμε σε, πώς θα το πω τώρα, σε θέματα και να τα αναλύσουμε περαιτέρω, διότι ποιος το είπε για το ότι δεν θέλει ο Πούτιν ειρήνη, ο Πούτιν. Εχθές το είπε. Η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο εδαφός της με αντίπεινα που θα είναι αρκετές φορές πιο ισχυρά. Η κλίμακα τέτοιων απαντήσεων θα αυξηθεί. Και υπάρχουν πάντα οι πηγές στο Κρεμλίνο, κοντά στο Κρεμλίνο, που δηλώνουν στο Reuters, την περασμένη εβδομάδα τη δήλωσαν, ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγμάτευση ειρήνης με το Κίεβο. Διότι χτυπάνε οι Ουκρανοί δηληστήρια πετρελαίου κατά λιμάνια της Ρωσίας. Έτσι είναι ο πόλεμος. Μόνο να δέχεσαι μόνο επίθεση, πρέπει να εξαπολύσεις και επιθέσεις. Όταν δέχεσαι επίθεση. Και όλες αυτές οι ουκρανικές επιθέσεις λέει ενισχύουν την αποφασιστικότητα του Ρώσου Προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο προς το παρόν. Το παρόν ποιο είναι, 4,5 χρόνια. Άρα, αφού το. Πώς να το πω, τέλος πάντων το σχολιάζουμε και το κουβεντιάζουμε, γιατί αν την περίπτωση οι δηλώσεις του είναι. Και καλόν είναι αν. Πώς να το πω τώρα. Είμαστε φίλα προσκύμενοι σε κάποιον ή στην πολιτική του ή στον τρόπο που λειτουργεί κτλ. Να διαβάζουμε όλα την είδηση.

ολοκληρωμένοι. Όχι να διαβάζουμε μόνο αυτό που θέλουμε να ακούμε, να μάθουμε, ή μας αρέσει να ακούμε, ή μας αρέσει να μαθαίνουμε. Λέω. Καλό είναι να ασχολούμαστε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάσουμε για τις δηλώσεις. Οι δικές μας δηλώσεις είναι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος σου λέει θα χτυπήσω ισχυρότερα, είναι. Πώς να το πω τώρα, σου δίνει την εντύπωση ανθρώπου που λέει εντάξει, να το κουβεντιάσουμε. Ρωτώ, πού να ξέρω κι εγώ. Πού να τα ξέρω κι εγώ. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζω. Εγώ ειδήσεις λέω. Σας λέω τις ειδήσεις. Δεν έχω, πώς να το πω τώρα έτσι, κανένα θέμα τεράστιο, προσωπικό, ούτε και θέλω να αποκτήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε το να δείτε τι γίνεται. Γιατί εμείς εδώ λέμε κάτι, εσείς λέτε κάτι, το κουβεντιάζουμε, πάει παρακάτω. Θυμάστε που που είχε μιλήσει ο Πάπας εναντίον του πολέμου στο Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμάστε, και είχε βγει ο Τραμπ και λέει ανακατεύεται και όλα τα σχετικά. Προσέξτε με τώρα. Λίγες μέρες λέει αφότου ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ στην Αγία Έδρα προσπάθησε να υποβαθμίσει την κριτική του Πάπα λέοντα για τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού εξέδωσε χθες μία σπάνια δημόσια αντίκρουση. Όπως υποστήριξε, ο Πάπας μιλάει με σθένος για τον πόλεμο, τους μετανάστες και άλλα θέματα, κηρύττει επίσημα λέει το Ευαγγέλιο. Το άρθρο γνώμης του Αντρέα Τορνιέλη, είναι διευθυντής της σύνταξης του Δικαστηρίου Επικοινωνίας του Βατικανού, παρακαλώ. Δημοσιεύθηκε αφότου ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπέρτς, προσπάθησε να παρουσιάσει την κριτική του Πάπα Λέοντα για τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι ως προερχόμενη από το πνευματικό ηγέτη ενός κομματισάνων δισεκατομμυρίων καθολικών, αλλά μάλλον ως πολιτικό ηγέτη του μικροσκοπικού κράτους της πόλης του Βατικανού. Έτσι, υποστήριξε ο Μπέρτς, η κριτική του Λέοντα θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από ένα πολιτικό και όχι θρησκευτικό πρίσμα. Όταν λέει ο Πάπας ενεργεί ως ο κυρίαρχος ηγέτης της Αγίας Έδρας, είναι ισότιμος με τους ηγέτες του κόσμου. Θα μου πεις ποιος το λέει αυτό, που είναι στην Αγία Έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο Μπέρτς. Είναι ένας εξέχων καθολικός σύμμαχος του Τραμπ και έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times. Το γεγονός ότι το Βατικανό αισθάνθηκε υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτόν τον ισχυρισμό υπογραμμίζει, αν μη τι άλλο, την τεταμένη σχέση μεταξύ του Λέοντα, του πρώτου Πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, του Λευκού Οίκου και του Τραμπ. Έτσι, κατ' επέκταση. Η διαμάχη αποτελεί πρόκληση για τους υψηλόβαθμους καθολικούς στη κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, πώς να εξισορροπήσουν την κριτική από τον επικεφαλής της θρησκείας τους με την πίστη τους στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει αντιδράσει έντονα στις επικρίσεις του Πάπα. Ο Μπέρτς, ο οποίος ηγούνταν της Catholic Vote, μιας πολιτικής ομάδας πίεσης που συνέβαλε στην εκλογή του Τραμπ, πριν διοριστεί πρέσβης στην Αγία Έδρα, είχε προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού. Και ο Λέων είχε επίσης προσπαθήσει να αποφύγει να παρουσιάζεται ως εμπλεκόμενο σε προσωπική ρήξη με το Λευκό Οίκο. Όμως, γίνεται όλο και πιο έντονος κριτής συγκεκριμένων πολιτικών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει, για παράδειγμα, επανειλημμένα και όλο με πιο αυστηρούς τρόπους και όρους, ο Πάπας καταγγείλει τον πόλεμο στο Ιράν, επιβλήττοντας την κυβέρνηση για τον ισχυρισμό ότι ο Θεός είναι στο πλευρό της στη σύγκρουση. Είχε πάει πρόσφατα στην Ισπανία. Αν δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα. Ο Λέων λοιπόν υποστήριξε ότι η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν ανταποκρινόταν στον ορισμό της Εκκλησίας για έναν δίκαιο πόλεμο. Το άρθρο γνώμης του Τορνιέλη από το Βατικανό, που δημοσιεύθηκε στο Vatican News, είναι το επίσημο ειδησιογραφικό μέσο της Αγίας Έδρας, δεν ανέφερε ονομαστικά τον Μπέρτς, όμως αντέκρουσε κατηγορηματικά το επιχείρημά του, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικό τον ισχυρισμό ότι ο Πάπας έχει μιλήσει σαν πολιτικός ηγέτης και όχι ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Ακόμη λέω και όταν μιλάει για τον πόλεμο, για την ειρήνη, τη μετανάστευση, το πώς να παραμείνουμε άνθρωποι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πάπας παραμένει πάνω απ' όλα πνευματικός ηγέτης. Διότι πέρσι, να θυμίσουμε ότι ο Πάπας Λέων επέκρινε τα μέτρα καταστολής κατά των μεταναστών που εφάρμοσε η Αμερικανική κυβέρνηση και είπε ότι είναι απάνθρωπα.
Και ο Ντονιέλη υποστήριξε ότι είναι σαφές ότι όταν ο Πάπας εκφράζει τέτοια σχόλια, το κάνει πάντα ως πνευματικός ηγέτης. Δεν μιλάει ως αρχηγός κράτους. Ε, μην πει κάποιος τη γνώμη του. Τη γνώμη σου. Πώς τη λες τη γνώμη σου? Συμφωνεί με τη γνώμη του άλλου? Όχι. Ό,τι δεν συμφωνεί με τη γνώμη του συγκεκριμένου είναι προβληματικό. Και 27 πήγε. Ναι. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.

Έχω εδώ κάτι ωραία θέματα να σας πω. Πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν να κάνουν με πόλεμο. Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με αντεγκλήσεις. Δεν έχουν να κάνουν με εξελίξεις, τέλος πάντων, σε επίπεδα πολιτικά, οικονομικά κτλ. Θα πεις σε οικονομικό επίπεδο τι καλή είδηση να είναι. Ό, κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Το θέμα είναι να ψάχνουμε, έτσι. Να μην είμαστε μίζεροι. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Μα βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Θα πεις, άμα είναι μισοάδιο, βλέπετε το μισογεμάτο εσύ. Είναι ανάγκη να πεις, ξέρεις, θέλει κι άλλο τόσο. Όχι. Πεις ότι αν δεν είχαμε καθόλου νερό, τι θα γινόταν. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Λοιπόν, τι έχω. Ναι, έχω. Επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Κούβας, ιδιωτικές και κρατικές οντότητες από τις ΗΠΑ και παραστρατιωτικές οργανώσεις στοχεύουν στους πυλώνες της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Μερσί. Ιδίως το Υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές και εισαγωγές καυσίμων. Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται όργανα καταστολής από το State Department, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο. Επίσης, πολλές από τις οντότητες, λέει, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται οι κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας του νησιού. Μάλιστα. Υφίστανται δέσμευση οι οντότητες αυτές των περιουσιακών του στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία. Να θυμίσω ότι πέραν από το αμερικανικό εμπάρκο που ισχύει από το 1962-2026 έχουμε, η Ουάσιγκτον, η οποία επιθυμεί διακαώς να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό, επιτρέποντας την άφιξη μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου. Από τον Ιανουάριο, έχουμε Ιούλιο. Έτσι. Και όλη την ώρα έχουν blackout. Διότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει γενικές ημερικές διακοπές ρεύματος, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, είναι αντιμέτωπο με βαθιά οικονομική κρίση. Έτσι. Με βαθιά οικονομική. Τη διάβασα, τη δήλωση. Μισό λεπτό παρακαλώ. Καλό στον Γεια σου Μιχάλη. Εννοείται ότι τη διάβασα τη δήλωση. Ξέρεις κάτι. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, φιλαράκι μου καλό. Τα στερνά. Και εάν είσαι άνθρωπος ο οποίος, τέλος πάντων, έχεις μία ζωή ταραχώδη, δεν τη λες, τρικυμιώδη τη λες, μεγαλώνοντας ενδεχομένως μπορεί να γίνεις πιο αρτηριοσκληρωτικός. Καλά το λέω. Ναι. Και τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η γνώμη του. Που τη λέει, και καλά κάνει και τη λέει, διότι σε μια δημοκρατία ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Τώρα, πώς κρίνει αυτός ο άνθρωπος, ο παγκοσμίου φήμης star, όλα αυτά, τι να σας πω, είναι και η ηλικία, ξαναλέω, δεν κάνω ηλικιακό ρατσισμό, σε καμία περίπτωση, σε καμία όμως. Αλλά όταν έχεις τέτοιο εκτόπισμα, ας τον άλλον. Κάνε ό,τι νομίζεις εσύ. Πες, δεν απαντάω, παιδιά, ασχολούμαι με τα πολιτικά. Προχώρα παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, υπήκοος Ινδίας, 8 τραυματίες. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στα δύο δεξαμενόπλια έχουν τεθεί υπό έλεγχο και παρακολουθείται η κατάσταση στην περιοχή. Και επίσης λέει το Αμπουντάμπι ότι
διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τους είπανε θα σας χτυπήσουμε αν χτυπήσετε πλοία. Αυτοί χτυπάνε πλοία, οι Ιρανοί. Ε, ναι, άκου τώρα τι γίνεται. Και ενώ ήταν σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή. Πια, των 60 ημερών για τα πυρηνικά. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου. Είναι σε εξέλιξη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ ότι έρχονται σκληρά πλήγματα. Η αμερικανική διοίκηση λέει ότι βομβαρδίζει σε σχέση με ώστε να δώσει ένα μάθημα τέλος πάντων στο Ιράν για τα στενά του Ορμούς, που υποτίθεται ότι από τις 11 ώρα Ελλάδος σήμερα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κλείσουν 11 το βράδυ, έτσι. Ναι, είναι σε εξέλιξη βομβαρδισμό στο Κίεβο, βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τους Ουκρανούς. Τι άλλο είναι σε εξέλιξη, για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Είναι και το επιθέσεις των Ιρανών εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα ανοιχτά του Ομάν, στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Ένας νεκρός, 8 τραυματίες. Αυτό είναι το βράδυ το απόψινο. Έτσι θα πάει, νομίζω. Νομίζω έτσι θα πάει. Όπως και να έχει, η κατάσταση, ναι, δεν τη λες ασυνήθιστη. Λες ασυνήθιστη. Τι ακούτε, αυτά ακούτε. Όλες τις νύχτες. Ακούτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι θα πάρει καιρό. Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι παρόλο στους βομβαρδισμούς, γιατί τους ανακοίνωσε, είπε ότι πώς να το πω τώρα, η διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει. Το πώς, να το λέει, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Γιατί το θέλω αυτό το θέμα, γιατί εδώ είχαμε μια κουβέντα με συνακροατή, ο οποίος είπε για τον πασίγνωστο rockstar που έβαλε εναντίον ενός άλλου πασίγνωστου rockstar, γιατί ο άλλος λέει εναντίον του Τραμπ, ενώ ο ίδιος λέει εγώ θέλω, λέει, 2 ώρες, λέει, να έρχονται οι άνθρωποι στην αυλία μου να περνάνε καλά. Και είχαμε εδώ ένα ζήτημα για τις ηλικίες και τα λοιπά, και λέω ότι όσο μεγαλώνουμε μπορεί να γινόμαστε να αλλάζουμε γνώμη για κάποια θέματα. Και βρίσκω ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας συμφέρει κιόλας, βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα. Που ρωτάμε, δεν θα έπρεπε, αλλά ρωτάμε πόσο χρονών είσαι και απαντάμε όσο αισθανόμαστε. Διότι λέει, το σώμα μεγαλώνει, αλλά μέσα μας, ναι, εξακολουθούμε να αισθανόμαστε πολύ νεότεροι, κάποιοι, όχι όλοι. Η επιστήμη λέει έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 αισθάνονται κατά μέσο όρο περίπου 20% νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία. Προσέξτε, είναι επιστημονικά αυτά. Πρόκειται για τη λεγόμενη υποκειμενική ηλικία που πιστεύουμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα από αυτή που γράφει η ταυτότητά μας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 60 και να λέει 18-42, ότι είναι 40, ξέρετε. Το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτή η αίσθηση δεν αποτελεί απλώς μια ψυχολογική ιδιορυθμία, συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Ναι. Τις προσδοκίες μας για το μέλλον και σε ορισμένες περιπτώσεις και με την υγεία μας. Προσωπικότητα, επιθυμίες, αναμνήσεις, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζουν πολύ πιο αργά από την εξωτερική μας εμφάνιση. Γι' αυτό, λέει, αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν κοιτάζουν μια πρόσφατη φωτογραφία τους. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν πόσο χρόνο είμαστε, είναι ότι αισθανόμαστε 22 ενώ δεν είμαστε. Παράδειγμα, λέω 22, έτσι. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι μένουν ψυχολογικά σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία ένιωθαν πιο δημιουργικοί, πιο δυνατοί. Είχαν την αίσθηση ότι το μέλλον ήταν γεμάτο δυνατότητες. Για άλλους, λέει, αυτή η εσωτερική ηλικία συνδέεται με ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή τους. Δημιουργία οικογένειας, μια σημαντική επαγγελματική αλλαγή. Και πού θα το καταλάβεις όλο αυτό? Ένας από τους τρόπους είναι η συνάντηση παλιών συμμαθητών. Τους κοιτάς και λες, καλά, πώς μεγαλώσανε, πότε προλάβανε. Μετά βλέπεις τη φωτογραφία την ίδια βραδιά και λες, εντάξει, και το ίδιο. Μα πώς συνέβη, αφού εγώ στο καθρέφτη δεν το βλέπω. Η μια εύκολη εξήγηση είναι, λέει, ότι δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε τα γερατιά και προτιμούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας νεότερο.
Και αρκετοί επιστήμονες, λέει, εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι, λέει, ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα, είναι ότι είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Έχουμε μπροστά μας δημιουργικά χρόνια, νέους στόχους, εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε. Οι άνθρωποι, λέει, κάτω των 25 χρόνια πριν, συχνά αισθάνονται μεγαλύτεροι από όσο είναι. Θέλουν ανεξαρτησία, θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες. Πιστεύουν ότι είναι έτοιμοι για περισσότερες ευθύνες. Μετά έρχεται η ζωή και σου λέει, έτσι το μίλησε, μάλιστα, περνάς τα 40 και αρχίζεις να αισθάνεσαι νεότερος. Και όσο μεγαλώνουμε, πιο νέος. Και όσο μεγαλώνουμε, πιο νέοι. Και επίσης οι επιστήμονες, λέει, έχουν παρατηρήσει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Οι περισσότερες από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις μας προέρχονται από την ηλικία περίπου των 15 ή 25. Πού το θυμόμαστε με το 15? Ναι, είναι οι πρώτες εμπειρίες σημαντικές. Κάνουμε φιλίες, ερωτευόμαστε, αποκτούμε ανεξαρτησία ως το 15, ελπίζω λίγο αργότερα. Σπουδάζουμε, ξεκινάμε να εργαζόμαστε. Καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο το ίδιο. Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία τείνουν να αισθάνονται πολύ νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία. Στην Ασία η διαφορά είναι μικρότερη, στην Αφρική είναι μικρότερη από όλες τις περιοχές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, ρε παιδιά. Σε κοινωνίες όπου οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ισχυροί, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ενεργό ρόλο στην οικογένεια και χαίρουν μεγαλύτερου σεβασμού. Και γι' αυτό υπάρχει, λέει, μικρότερη ανάγκη να αισθάνονται νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία. Γιατί δεν αισθάνονται νεότεροι? Σου λέω εγώ, είμαι πάτερ φαμίλιας εδώ. Και δεν θέλω αντιρρήσεις τώρα, έτσι. Άντε, αντιρρήσεις. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα μαθαίνουμε, τα έχουμε μπεδώσει. Επίσης, να σας πω ότι μία ερευνήτρια, καθηγήτρια επιδημιολογίας και ψυχολογίας του Πανεπιστήμου Yale, Μπέκα Λέβι λέγεται, επισκέφθηκε την Ιαπωνία και παρατήρησε, λέει, κάτι που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι άνθρωποι δεν ζούσαν μόνο περισσότερο, αλλά αντιμετώπιζαν και τη γύρανση με πολύ πιο θετικό τρόπο στην Ιαπωνία, παιδιά. Ναι. Άνθρωποι, λέει, 70 και 80 ετών γυμνάζονται στα πάρκα, ηλικιωμένοι μαθαίνουν μουσική, ξεκινούν νέες δραστηριότητες, ερωτεύονται ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Καλά, αυτό δεν είναι να πας στην Ιαπωνία, το ζεις παντού. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν, λέει, ότι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τη γύρανση μπορεί να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο γερούν οι άνθρωποι της. Το να αισθανόμαστε νεότεροι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα ή ότι φοβόμαστε να μεγαλώσουμε. Σημαίνει για πολλούς ότι εξακολουθούν να κάνουν σχέδια, να πιστεύουν στις δυνατότητές τους, να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Το σημαντικότερο, λέει, ίσως να μην είναι εάν αισθανόμαστε 5 ή 10 ή 20 χρόνια νεότεροι. Σημασία έχει πώς αντιλαμβανόμαστε το πέρασμα του χρόνου. Γιατί όσο για να μεγαλώνει το σώμα, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα σε όλους μας το οποίο παραμένει αναλύωτο. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως έγραψε ο Μιλιάν Κούντερα στην Αθανασία, ζει έξω από το χρόνο. Θέλετε να το πείτε ψυχή? Πείτε το ψυχή. Όπως θέλετε πείτε το. Τι έχω? Α, ωραία. Εγώ πάω να πω ένα ωραίο. Και έρχεται μετά η πραγματικότητα και σε προσγειώνει. Τι έχουμε, παιδιά? Πυραυλική επίθεση, μισό λεπτό, κατά εγκατάστασης ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευτικής ομάδας στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Τα ξημερώματα. Καταλάβες, αυτό είναι. Πας να πεις κάτι διαφορετικό. Μισό λεπτό, πως έχουμε περισσότερο. Δεν έχουμε πληροφορία, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς. Και δεν ξέρουν και πού είναι. Στην Ερμπίλ, ναι, στο βόρειο Ιράκ, ναι, αλλά πού ακριβώς? Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, για να πούμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους κυρίως. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι. Κάτι προλαβαίνω. Για βάλτε.

Διότι καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου ακροατή, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας ένα γεγονός. Εμείς όταν αποκλειόμαστε από κάπου ή όταν χάνει η ομάδα, σου λέει χαμός. Ιστορίες. Βγήκαν στην Νορβηγία, στο Όσλο, 100.000 φύλαθοι και να πανηγυρίσουν τι, την ομάδα. Επέστρεψε η ομάδα από το Μουντιάλ. Εθνική γιορτή σου λέει. Αποκλείστηκε, δεν πειράζει. Ήρωες σου λέει. Πώς αντιμετωπίζει ο κάθε λαός την αποτυχία. Έτσι. Άστε, σε επιτυχίες όλοι τις ξέρουμε. Την αποτυχία. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε, ελπίζω, ένα όμορφο ήσυχο βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών υποδομών και στόχων που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά σε όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Το Ιράν είναι ο του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημίες στα δύο πλοία, ενώ από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και 8 τραυματίστηκαν. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας και της ναυσιπλοείας στον Περσικό και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με το Κίεβο για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει το γάλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινα ΣΑΜΤΕ. Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά στο ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου. Υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές πανεβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 14 του μηνός, πάει και αυτός μίσιασε. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα, 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα άρχοντα των FM. Με την παρέα σου και καλή εκπομπή, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα και σε σένα. Το επόμενο επίσης είναι αφιερωμένο και στα παιδιά που μας ακούνε στο Μενίδη. Τι ψήθυρη καρδιάς. Βέβαια θυμάστε τι γινόταν με αυτό, ε. Στη σειρά του Μανουσάκη, όταν ο Μπαλαμός Παύλα Γκλέτσος έβαλε την Ερατό στο χάλασμα, 70% τηλεθέαση, είχε ρημώσει η Αθήνα.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ρε παιδιά, έχω έναν ακροατή τακτικό από το ύπατο της Θήβας, το Σωτήρι. Όταν λοιπόν ακούει Βάσο Χατζή, εμφανίζεται. Τις υπόλοιπες ώρες δεν υπάρχει πουθενά. Ακούει μόνο. Λοιπόν, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Βλέπεις ότι έφυγε η γυναίκα. Ή να έχω και ένα βιντεοσκοπημένο από το Αλεξάνδρ να το βλέπεις κάθε μέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας στη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Δέσποινα, η οποία μας ακούει εκεί στο νησί. Η ξαδέλφη σου είναι εδώ ή στο εξωτερικό, η γιατρέσα? Πάει και αυτή, έχει εξαφανιστεί. Συνήθως τις περισσότερες φορές κάνει κουρτίνα, που λένε και οι φίλοι μου, τα λικέρετες. Δηλαδή ακούει αλλά δεν εμφανίζεται. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αντώνης Ρεπάνης, πριν γνωρίσω τον έρωτα.

κάνω καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στον Άφλιο σε 100 υπηρεσία. Λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Καλό υπόλοιπο αδελφέ.

0: Λοιπόν, όχι μόνο τακτικός λέει, αλλά και από τους πιο παλιούς, από τις εποχές του Αντένα, από το 97 σε ακούω. Όντως, το 96 το Σεπτέμβριο ξεκίνησα επίσημα στο ραδιόφωνο του Αντένα. Επί εποχής άγριας για μένα, γιατί όλο το παρεάκι είχε βαλθεί να με κυνηγάει. Ας είναι καλά τα αφεντικό εκεί ψηλά που είναι. Λοιπόν, αγαπητέ Σωτήριε, πάμε παρακάτω.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Να του αφιερώσουμε το επόμενο. Τι είναι, Ριακούρτη, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Χανιά. Μας ακούει στο Βουκουρέστι. Λέει, αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε το επόμενο.

Αυτή είναι η Λάουρα το 1959 με τον Βασίλη τον Τζιτσάνη. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων με Πόλη Πάνου. Ένα σφάλμα έκανα. Τι απίστευτα τραγούδια.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούς πραγματοποιούν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας παράλληλα ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, στα νότια της χώρας, και στο νησί Κι, στο Περσικό. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν πριν λίγο στο Μπαχρέιν. Στις 11 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά σύμφωνα με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας θα να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κάποιος από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Δαυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε μέσω X ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τη σημερινή Ιρανική επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούς με ένα νεκρό και 8 τραυματίες, υπογραμμίζοντας ότι διατηρούν το πλήρες δικαίωμά τους να απαντήσουν σε αυτή την κλιμάκωση. Πυραυλική επίθεση στα ξημερώματα σε εγκατάσταση Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευτικής Οργάνωσης κοντά στην Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Οι αντάρτες Χουθή της Ιεμένης προειδοποίησαν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άπχα ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά Ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστήλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες.